102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τα σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες.

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youththermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Τώρα ένα τέτοιο τραγούδι μόνο ο Μπάμπης θα μπορούσε να το χόρεψε στα ποντιακά και όμως το έκανε.
1: Ε, φίλε, κοίταξε, είναι πολύ αισθαντικό νομίζω.
0: Cool
1: αλλά...
0: είναι, cool, καλοκαιρινό.
1: Εγώ θα το, αυτό θα το άκουγα περισσότερο από γευματινό με τη συνοδεία ενός περιποιημένου ποτού. Μπράβο, για απεριτίφ.
0: Στο... στην ώρα του ηλιοβασιλέμα.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Αλλά και για πρωινό είναι έτσι χαλαρά, καθώς σηκώνεται ο ήλιος.
1: Και ξέρεις που θα το προτιμούσα, σε ένα μπαρ που να έχει θέα και την καλδέρα στη Σαντορίνη.
0: Μπάμπη, ήδη σε βλέπω να φτιάχνεσαι για καλοκαίρι.
1: Προσπαθώ που, να φτιάχνω, με, βλέπεις
0: με το,
1: ότι,
0: με το
1: ότι κάνω κιλά.
0: Κάνεις φέτες.
1: Σοφία, δεν είπες
0: κάνεις
1: τίποτα, φέτες. Δεν ξέρω πώς με βλέπεις. Φέτες. Δεν με βλέπεις, φέτες. Είσαι
0: είναι,
1: κουρασμένη.
0: Είναι σε πρόγραμμα on diet ο κύριος εδώ δίπλα μου.
1: Το οποίο τρέχει.
0: Και με το που μπαίνει, με το που μπαίνει σήμερα και στο στούντιο, μου λέει για τις αναζητήσεις του στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα.
1: Εκεί να δεις δίαιτα που θα πεις.
0: Μου ρωτάει,
1: εκεί
0: τις,
1: να δεις
0: μου ρωτάει τις γνώμες, ημερομηνίες, αυτά. Δεν ξέρω τώρα μήπως έρθει καμία λέλαπα Τραμπ, Ερντογάν και μας πάρει, μας συμπαρασύρει.
1: Πριν φτάσουμε στην πιο κακή εκδοχή, ας πάμε σε αυτήν που ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, πόσοι από εσάς μπήκατε στη διαδικασία να επιχειρήσετε να τσεκάρετε τιμές από δωμάτια ξενοδοχείων.
0: Στα έλεγα εγώ, ψάχνεις Αύγουστο, στα έλεγα εγώ.
1: Μα το θέμα είναι ότι ακόμα και στα νησιά εκείνα υποτίθεται, όχι τα κοσμικά.
0: Στη Μακρόνησο, ας πούμε.
1: Όχι, εκεί παζάμα. Εκεί
0: παζάμα.
1: Αλλά ας πούμε, στη Λίμνο θα σου πω εγώ, που τον τελευταίο καιρό λένε κάποιοι ότι έχουν πάει και είναι τέλεια και είναι υπέροχα κτλ. Βρες εσύ με δύο παιδιά ένα τετράκλινο σε τιμή που να μπορείς να περάσεις τη Λίμνο περισσότερες από τρεις ημέρες.
0: Για οικογένεια εντωμεταξύ, ναι, όπως η δική σου, είναι το τέλειον η Λίμνος. Η Λίμνος όμως, και κάτι που τη σώζει, είναι το εξής: ότι δεν έχει πήξει σε καταλήμματα. Αλλά από την άλλη, είναι δύσκολο, ειδικά εκείνη την εποχή, να βρεις και να βρεις φτηνό καταλήμμα.
1: Μπράβο, ακόμα και εκεί. Δηλαδή, λες ότι ρε παιδάκι μου, πάνε φίλοι, λένε τι ωραία, είναι εναλλακτικό, είναι έτσι, δεν είναι η τρέλα των υπολείπων. Λες, θα είναι καμιά πιο φυσιολογική τιμή. Παιδιά, δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή. Από τη Μάνη μέχρι τη Λίμνο και από την Κέρκυρα μέχρι το Διδημότυχο. Δηλαδή πέφτει, μιλάμε λεπίδι.
0: Παίρνεις
1: να ρωτήσεις και κλείνεις χωρίς να απαντήσεις. Δηλαδή πριν ολοκληρώσει ο άλλος τι περιέχει τιμή.
0: Πώς το είπες τώρα, στη Μάνη.
1: Ναι, από τη
0: στην
1: Μάνη.
0: Στην Κρήτη και στη Μάνη. Μας στείλανε φυρμάνι, έλεγε το τραγούδι. Πώς θα μας τα πάρουν, Μάνη, Μάνη.
1: Θα μας τα σκίσουνε. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δύσκολα. Πάρε να τσεκάρεις, τώρα που ξεκινήσαμε καλοκαιρινά, ρε Νίκο, πάρε να τσεκάρεις πόσο στοιχίζει το να ταξιδέψεις σε νησί, βάζοντας μέσα και το αυτοκίνητό σου για να πας απέναντι και μετά να μπορέσεις να το ξαναφέρεις πίσω.
0: Να ξέρω,
1: μην το εγκαταλείψεις εκεί
0: μπάδομαι,
1: για να το πάρεις με το επίδομα το τάδε.
0: Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, μπάμπη
1: ναι,
0: μου,
1: ναι,
0: και
1: είναι.
0: Πώς να χωρέσουν και τα τζιπ τα εξάμετρα και,
1: ναι,
0: και πώς να...
1: Και άμα έχεις και σκάφος από πίσω.
0: Και πώς, ναι, κοτσαδόρο. Ναι. Και πώς να αντέξεις και το κόστος μιας ενοικίασης μιας βίλας καθημερινά, ας πούμε.
1: Με πισίνα, έτσι όπως τη θέλουμε εμείς και έτσι όπως έχουμε κακομάθει, Νίκο.
0: Πώς να τα αντέξεις όλα αυτά. Καλημέρα, Αποστόλη Περήφανε. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλεις από χθες, επειδή κάτι μας είχε στείλει. Και είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούει ο Αποστόλης. Όπως είμαι σίγουρος ότι μας ακούει ο Θείος Στάσος, ο οποίος μου έστειλε ένα ποίημα πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, όπως κάθε μέρα έτοιμος για την εκπομπή της απόλαυσης, της ανανέωσης και της ενημέρωσης. Πάλι καλά που έβαλες αυτό εδώ, Θεία, το της ενημέρωσης, γιατί με της απόλαυσης και της ανανέωσης περισσότερο για σπά θα φαινόμασταν παρά για ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Φαντάσου όμως,
0: η θερμοκρασία όπως και χθες στους 23, νομίζω και εμείς είχαμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία.
1: Ναι. Καλημέρα, Θεία Τάσο.
0: Με ξαστεριά τέτοια που ο Σύριος κάνει μπαμ στον ουρανό.
1: Για πού μιλάμε, για σήμερα, για τη
0: ναι, για αυτή την ώρα, ναι.
1: Στη Νότια Καρολίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς εδώ δεν το βλέπουμε το Σύριο. Ο μόνος Σύριος που βλέπουμε είναι μια λυσίδα με ποτά. Γιατί επάνω εμείς έχουμε.
0: Δεν βλέπουμε Σύριο εμείς.
1: Σήμερα είναι γεμάτο σύννεφα.
0: Α, νόμισα γενικά δεν βλέπουμε.
1: Όχι.
0: Νόμισα να το βλέπουμε. Όχι,
1: ακόμα και να το βλέπαμε σήμερα με τη συννεφιά που έχει, δεν το βλέπουμε. Αργύρης Δούμπλατζης.
0: Για να ακούσω.
1: Νομίζω ότι από εμένα, αν ήμουν ο Δούμπλατζης, θα έλεγα. Ο Αργύρης θα έλεγα από μένα είναι όχι. Πλάκα λέει, μας κάνετε πρωί-πρωί με τα χαλαρωτικά τραγούδια. Βάλτε έναν αργυρό να ανέβουν οι παλμοί. Σας ακούω πρωινή μου παρέ και σας χαίρομαι.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, αργύρι μου, έτσι.
1: Αλλά και πάλι ο φίλος ο Πέτρος ήταν αυτός που άνοιξε τον χορό των μηνυμάτων. Από τις 5:53 το μήνυμα του έφτασε εδώ στο...
0: Δεν κρατιόταν ασυγκράτητος.
1: Και σήμερα παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά του 102 FM.
0: Μπράβο παιδί μου, μπράβο
1: σαν
0: ναι.
1: Σαν να πέρασε γρήγορα και αυτή η εβδομάδα. Καλή συνέχεια, εύχομαι και πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Εμένα Πέτρο μου, όταν σηκώνω με αυτά τα βασανιστικά ξυπνήματα, ναι, δεν, ναι. Μου φαίνεται καθόλου να πέρασε γρήγορα.
1: Έλα, έλα. Και, θέλω να παρατηρήσεις ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις όταν σηκώνεσαι το πρωί.
0: Πια, να είχα λίγο ύπνο ακόμα. Ή πότε έρχεται Παρασκευή.
1: Μπράβο ρε φίλε, γιατί αυτό είναι δηλαδή. Σηκώνομαι και εγώ και το ομολογώ. Με δυσκολία χτυπάει το ξυπνητήρι. Έχω 4 κουδουνίσματα. Στο πρώτο σηκώνομαι γιατί ξέρω ότι μετά θα τα καταφέρω.
0: Δεν μου λες, για κάποια
1: και μόλις, να ολοκληρώσω Νίκο. Και μόλις κάθομαι από το κρεβάτι, δηλαδή ανασηκώνομαι και κάθομαι, η πρώτη σκέψη είναι τι μέρα είναι, πού φτάσαμε, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη, πότε είναι η Παρασκευή που λες.
0: Για κάποια δέκατα δευτερολέπτου, δεν, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πρώτη σκέψη, έτσι, σχεδόν υποσυνείδητη, δεν είναι το ξυπνητήρι, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, Νίκο.
0: Εγώ νομίζω ότι έψαξα στα βάθη της ψυχής μου τώρα και κάπως έτσι το αντιλήφθηκα, ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, κάτι άλλο, κάτι
1: και
0: άλλο.
1: Τι φαντάζεσαι,
0: στο όνειρό μου το
1: μήπως
0: βλέπω.
1: Μήπως είναι το κουδούνισμα από έναν μπάρμαν που μόλις έχει τελειώσει το κοκτέιλ σου για να σου το φέρει στις μπαχάμες
0: στο σερβιτόρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ότι κάτι άλλο είναι αυτό που ακούω και δεν είναι το ξυπνητήρι, κάτι άλλο.
1: Όχι, και μετά είναι εκείνη η ψύχρα της απόλυτης σιωπής που ακολουθεί όταν οι άλλοι γύρω σου κοιμούνται και εσύ σηκώνεσαι σαν τον κακομοίρη, μόνος,
0: σαν τον κλέφτη,
1: μόνος και έρημος, με τα αργά εκείνα βήματα να βρεις το μπάνιο για να πας να ρίξεις λίγο νερό. Θα γράψω παιδιά.
0: Πώς το λέει το τραγούδι? Αργά αργά βαριά, βαριά, βαριά. Σε παίρνει το σκοτάδι.

0: βράδυ.
1: Μπες Αργύρι, μπες.
2: Καλά το πάμε, για πάντα καλά το πάμε. Για πάντα καλά το πάμε. Έλα φέρτε και τον μπαγλαμαδάκι ρε παιδιά να μας κάνετε παρέα. Παρακαλείτε όποιος διαθέτει μπαγλαμάν για τους μπαγλαμάδες να σηκώσει το χέρι του. Όχι, δια της ανατάσεως
1: να παραδοθεί. Να παραδοθεί με τον τρόπο που το λες. Πρέπει να παραδοθεί ο τύπος. Δεν είναι να έρθει από μόνος. Να, έλα, έλα. Αυτά που λέγαμε χθες.
2: Τα θηριάκια.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
2: Οι άνθρωποι θηρία.
1: Οι άνθρωποι βλαμμένοι. Τελείως όμως.
2: Α, μπαμπί, βλαμμένοι, σε παρακαλώ. Βλαμμένοι. Σε ανακαλώ στην πολιτική ορθότητα.
1: Ποια απολογία. Δηλαδή, άλλοι νομίζουν ότι είναι αλεπούδες και άλλοι νομίζουν ότι είναι γάτες και σκύλοι.
2: Μα και τι θα γίνεις, δηλαδή, Μπεν Κβίρ θα γίνεις. Μπεν Κβίρ θα γίνεις. Να τους
1: αυτά μακριά μαζόξεις. Από μένα. Αυτά, Νίκο, μακριά από μένα.
2: να τους ρίξει και μαστίγιο. Όχι, μιλάμε, αναφερόμαστε στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας. Ο οποίος
1: του Ισραήλ.
2: Σαν να είδε τους φλωτήλες, έτσι σαν να τους είδε Θήριανς. Σαν να τους είδε για Θήριανς. Και αποφάσισε να τους βάλει καπίστρι. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο κωμικοτραγικές καταστάσεις. Θα αναφερθούμε βέβαια και αργότερα, αλλά μην σας περιλάβουμε από την αρχή. Προς το παρόν, προς λίγο το χαλαρά παρόν, πραγματάκια.
1: Και όχι μόνο χαλαρά, αλλά τι ξέχασαμε να πούμε.
2: Το 3-0 της Άστον Βίλα.
1: Όχι, ρε φίλε. Τα χρόνια πολλά.
2: Α, και έχω βγάλει τόσα τραγούδια.
1: Έλα, ρε φίλε. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
2: Κωνσταντί, καπετάνιε, ντερτιλί. Γι' άλλον έχει
1: ναι, ναι. Κάνει το αυτό δεν θα το παίξουμε ακόμη, Αργύρι. Να ξέρεις, να το παίξουμε τώρα. Αργότερα. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες που ζουν γύρω μας και ομορφαίνουν τις ζωές
2: ανά
1: μας.
2: Τον κόσμο. Έτσι που νόμισε που έλεγες που ζουν, λέω, θα μας πει από την Αυστραλία μέχρι την Αμέρικα.
1: Φυσικά.
2: Γιατί είναι πολύ διαδεδομένο όνομα. Βέβαια θα σου πω κάτι. Πλέον αυτά τα ονόματα, τα παραδοσιακά ελληνικά, αν και το Κωνσταντίνος έτσι έχει και ρωμαϊκή
1: φυσικά
2: καταγωγή. Το Ελένη όχι. Κωνσταντίνου και.
1: Έλα, έλα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ο δουλειά. Λέει και ο Αργυρός γιορτάζει. Που μας ψήνει να παίξουμε Αργυρό. Είσαι.
2: Από εδώ το πας, από εκεί το πας. Η αλήθεια είναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δίκιο.
2: Κοίταξε, κοίταξε. Μέχρι η Πέγκη Ζήν αυτά είναι το ρεπερτόριο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τραγούδια από ρεπερτόριο. Πρότεινε και κάτι. Και αν υπάρχει εδώ πέρα.
1: Εδώ υπάρχει, ρε φίλε, κάπου, τα παίζουμε.
2: Αν υπάρχει κάπου εδώ στο αρχείο, κατά τις 10-11 θα το παίξουμε. Έτσι, όταν θα είναι μεσημέρι για μας.
1: Κατά τις 10-11.
2: Εδώ πέρα.
1: Εδώ υπάρχει, ρε φίλε, κάπου, τα παίζουμε.
2: Αν υπάρχει κάπου εδώ στο αρχείο, κατά τις 10-11 θα το παίξουμε. Έτσι, όταν θα είναι μεσημέρι για μας.
1: Κατά τις 10-11.

0: Δοσία στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, δεν είναι αυτή που ξέραμε. Που είχαμε στην τάξη Μπάμπη, Παντελή, Κωστάκη, Ελενίτσα, Χριστινάκη, Μαρία, Δέσποινα. Δεν έχει τέτοια ονόματα. Έχει πιο μοδάτα ονόματα στα,
1: όπως...
0: στα παιδιά, ας το πούμε γενικότερα στη γενιά κάτω των 20.
1: Ναι.
0: Πώς, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό.
1: Μπορείς,
0: το έχω ζήσει και στην τάξη της μικρής της κόρης.
1: Πες λοιπόν, το, βρε, πες το.
0: Ναι. Να μην έχει στην τάξη, σε όλο το τμήμα, μία Μαρία, μία Χριστίνα, μία Ελένη,
1: ναι,
0: μία Κατερίνα.
1: Και τι να έχει.
0: Και να έχει τρεις νεφέλες.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει.
0: Το ξέρω τι καρά ισχύει.
1: Το άλλο όμως, Νίκο, που ισχύει ακόμα περισσότερο.
0: Να έχει, ξέρω εγώ, Γουαδελούπη.
1: Ακόμα και από αυτό, δηλαδή αυτό το μεταμοντέρνο, να βρούμε ένα όνομα που να ξεχωρίζει για το παιδί. Αυτό που έχει γίνει σχεδόν παράδοση είναι, για να μην μαλώσουμε για τις συμπεθέρες, για τις
0: που βάζουμε τρία ονόματα μαζί.
1: Που παντρεύουμε τα ονόματα.
0: Τρία ονόματα.
1: Μαρία Ελένη θα γίνει Μαριαλένα.
0: Μπορεί και παραπάνω. Και τρία ονόματα.
1: Και το Μαρία Ελένη ταιριάζει κιόλα και γίνεται ένα έβυχο Μαριαλένα. Έχει και κάτι άλλες προσμίξεις εκεί που δεν στέκουν, ναι, ρε παιδί μου.
0: Επίσης υπάρχει, επίσης τα ξέρω τώρα από μέσα, από το σύστημα, υπάρχει η εντολή.
1: Δηλαδή
0: του...
1: Μαρία Κίτσα. Μαρκίτσα σου.
0: Όχι, Μαρκίζα. Λοιπόν, υπάρχει εντολή γονέων ότι δεν θα το αποκαλείς κυρία δασκάλα, κυρία βρεφονιπιοκό, με ξέρω εγώ, δεν θα το αποκαλείς με χαϊδευτικό. Έτσι, δηλαδή δεν θα το λες Κωστάκι,
1: ναι,
0: θα έχει ένα όνομα αυτοκρατορικό, ας πούμε κάποιοι
1: το έχουν... Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος Μάξιμος.
1: Μπράβο.
0: Και κάθε φορά εσύ 35 φορές την ημέρα μέσα στην τάξη, ξέρω εγώ για το
1: φάιντο.
0: Κωνσταντίνε Μάξιμε
1: Ιουλιανέ,
0: Τιβέρι, ξέρω εγώ, θα τα βάλεις όλα.
1: Αλλά να σου πω κάτι, αφού έτσι το βάλτσαν, να το φωνάσει τώρα Κότσο ή να το πιάνει Κότσο ή θα σκάλα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και όμως πειράζει.
0: Προκειμένου να είναι κάθε κλίση στο παιδί να είναι διάγγελμα ολόκληρο.
1: Εντάξει, γι' αυτό το επέλεξαν προφανώς, για να είναι ξεχωριστό. Εγώ θα σου πω ότι εμένα με ενοχλούσε στο σχολείο. Επειδή Μπάμπης, με φωνάζαν Χαράλαμπο. Χαράλαμπε, πες μας το μάθημα.
0: Εντάξει.
1: Πες τον Μπαμπίνο, κύριε.
0: Η δάσκαλη ήταν της καθαρεβούσης. Εντάξει, γι' αυτό.
1: Και θέλανε μάλιστα το... είχα και μία δασκάλα στην Πέμπτη που έλεγε Χαραλάμπους. Πες εσύ, παιδί μου, Χαραλάμπους με φώναζε. Δεν ξέρω αν ήταν κυπριακής καταγωγής.
0: Του Χαραλάμπους. Ναι. Στη γενική το έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Αφού μιλάμε για ονόματα και αφού έχω ξεχωρίσει κάποια τραγουδάκια, πάμε να ξεκινήσουμε με έναν ωραίο ταξιδιάρικο θαλασσογραφία, Μάνο Λοΐζο, όπου λέει μέσα, ναι, και «Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο». Είναι, ξέρεις, δεν έχει και πολλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο θρακιώτικο παραδοσιακό ξεχώρισα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Μάνο Λοΐζο, με τη δική
1: του
0: τη φωνή.
1: Πάμε, αν και θα κάναμε την ανατροπή, θα ξεκινούσαμε με το θρακιώτικο να τρελώ, το τελείωσε ο Αργύρης.
0: Θα το πάμε και το θρακιώτικο, να έχει υπομονή. Μόνο αργυρώτικο δεν θα πάμε. Λοιπόν, έχουμε και για Ελενίτσες εδώ πέρα. Πάμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μοσχοβολάει θάλασσα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, τώρα θα βγουν τα στρίδια και η αχινή θα βγουν.
1: Πρόσεχε,
0: μην πατήσει τον αχινό. Μην σε τσιμπήσει η μέδουσα. Πάμε, Σοφία.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Λόγου μου τον Καπτά Γιάννη, το παλιό.

0: Ύμνος,
1: ύμνος. Του μακελιού ύμνος. Την άψη, δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω.
0: Καλά και εσύ άσε φάει κάτι άλλο.
1: Τον Άγιο Κωνσταντίνο, όλους τους ρίχνω μες στη χάψη. Ρε εσύ, λόγια που μόνο η πένα του Λευτέρη Παπαδόπουλου έτσι και δύο-τριών άλλων μπορούσαν να γράψουν τέτοια άλλα λόγια.
0: Μην το συζητάς, γιατί και η μουσική, η ερμηνεία. Εγώ τρελαίνομαι και με την ερμηνεία.
1: Φευγάτη, και εμένα μου αρέσουν οι ερμηνείες του Λοΐζου.
0: Και όχι μόνο, εμένα μου αρέσουν των συνθετών εκείνων οι οποίοι επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα κομμάτια του.
1: Ναι, ναι. Και ειδικά του Λοΐζου, αν πιάσεις, νομίζω είχε βγει κάποια στιγμή και ένα CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις, κάποια που δεν κυκλοφόρησαν και ποτέ, που ήταν δοκιμαστικές. Θα σου βάλω μετά μία, θα τρελαθείς κάποια τραγούδια από τη φωνή του Λοΐζου.
0: Ναι, έχω ακούσει, σου λέω, εγώ επιδιώκω και ψάχνω και τους ακούω. Και τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο.
1: Ναι, εντάξει, ο Θάνος ο Μικρούτσικος έλεγε πολύ συχνά τα τραγούδια του.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλειο ήταν. Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά στους Κωνσταντίνους, στους Κωστάκηδες, στους Δίνους, στις Ελενίτσες,
1: στις Δίνες
0: που σήμερα γιορτάζει την ημέρα
1: σας. Στη Λέγκο.
0: Και γιορτάζει εδώ και η εκκλησία μας, έτσι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη, του τρίτου σώματος.
0: Μπράβο,
1: σωστά.
0: Μπράβο.
1: Και να δώσουμε τις ευχές μας. Βέβαια, πιθανώς οι περισσότεροι να μην μας ακούν τόσο νωρίς, αλλά εμείς θα τις πούμε. Κωνσταντίνος Σταθάκης, Κωνσταντίνος Χριστιανός, Κωνσταντίνος Γουλής.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ελένη Κουρτίδου, Ελένη Ιατρού.
0: Χρόνια πολλά επίσης.
1: Και
0: εγώ είμαι η Κλακαδόρη, αυτός διαβάζει τη λίστα.
1: Αν ξεχνάμε τώρα κάποιον, να μας συγχωρέσει, θα τον θυμηθούμε αργότερα.
0: Κοίταξε, είναι τόσοι πολλοί, γιατί είναι πολλοί. Δηλαδή, για μένα είναι Γιώργηδες Γιάννηδες ή Γιάννηδες Γιώργηδες και μετά είναι Κωνσταντίνοι και Ελένες. Η Έλενα, εντωμεταξύ, είναι τόσο... Θεωρώ από τα πιο όμορφα γυναικεία ονόματα. Το Έλενα ή το Λένα. Ακουλένα.
1: Έλενα Λένα. Ναθαναήλ.
0: Ίσως και γι' αυτό να έχεις
1: σου είχε τυπωθεί. Κοίταξε, το Ελ είναι ένα βασικό θέμα της ελληνικής φθονγικής παράδοσης. Έχει να κάνει με το Έλλην, Ελλάς. Έχει να κάνει με το φως. Με το φως από εκεί προέρχεται η ρίζα. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησε πολύ ο Ελίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το ψευδώνυμο από το Ελίτης.
0: Ναι, μπορεί. Πάντως το Έλενα, ρε παιδάκι μου, είναι καλοκαίρι αυτό το όνομα, είναι καλοκαίρι. Και θα μου πεις αν δεν ήτανε, θα ξεσυγωνόντουσαν τώρα και οι δικοί μας οι αρχαίοι να πάνε να τρελαθούν.
1: Για μία Ελένη.
0: Να φτάσουν μέχρι την Τρία. Και να μείνουν εκεί πόσα χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους. Μόνο μια Ελένη θα σε
1: Τώρα να σου πω τώρα με σκαλίζεις να παίξουμε, να παίξουμε και το επόμενο τραγούδι που είναι για Ελένη.
0: Ναι.
1: Αλλά θες πρώτα να πας σε κάποια μηνύματα.
0: 20 χρόνια με ρωτάς, αυτό το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Ναι, για την Ελένη.
0: Λοιπόν, η Ευαγγελία. Καλημέρα. Νίκο, υποκλίνομαι στις μουσικές. Είτε επιλογές, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Χρόνια πολλά και σε όσους έχεις και εσύ, Ευαγγελιό μας. Φαντάζομαι θα έχεις και εσύ κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή.
0: Στανταράκι. Έτσι. Χρόνια
1: εσύ, Μπαμπή, έχεις κάποιον.
0: Πώς δεν έχω. Και ξαδέρφια έχω.
1: Α,
0: και φίλους έχω.
1: Και εμείς έχουμε.
0: Και φίλες έχω. Είναι πολύ φορεμένο το όνομα και το Κωνσταντίνος και το Ελένη. Και συνήθως είναι, δεν ξέρω, παιδιά, τώρα που πάει το μυαλό μου σε κάποιους που μου είπες, ένας και ένας είναι όλοι αγαπημένοι. Ένας δεν μου την έσπασε κάποτε που θα το λέγανε Κωνσταντίνο ή Ελένη.
1: Δεν μου λες, δεν γνωρίζουμε όνομα του 70χρονου οδηγού που έπαθε ανακοπή μέσα στο γιο ταχύ στο κέντρο.
0: Αυτό είναι προχθές. Είναι.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση και ξέρεις, είναι αυτές οι ιστορίες. Είχα δει και τις προάλλες με ένα βίντεο όπου νομίζω ήταν σε έναν αυτοκινητόδρομο μεγάλη ταχύτητα στην Αμερική. Όπου κάποιος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο έχασε τις αισθήσεις του και τον είδε από πίσω. Τον είδε από πίσω, ο οποίος είχε ένα μεγάλο σαν αγροτικό.
0: Και τον
1: σταμάτησε. Και πήγε, στάθηκε σαν από μπροστά του φρενάροντας και ήρθε στα μαλακά ο άνθρωπος. Τον γλίτωσε.
0: Το φοβερό ήταν εκεί.
1: Το ρισκάρισε ο άνθρωπος από
0: μπροστά. Το ρισκάρισε. Να κάνεις μια στο αυτοκίνητο. Εμείς τα λέγαμε πω τώρα πού να τρέχουμε ασφαλιστικές, άστο να.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ρισκάρισε και τη ζωή του γιατί σε ταχεία κυκλοφορία να κάνει τώρα αυτό εδώ και με συγχρονισμό να πάει να κάτσει μπροστά του και να τον φρενάρει με το δικό του το όχημα. Φοβερό ήταν. Αλλά έτσι όταν βλέπω τέτοιες περιπτώσεις και λες, καμιά φορά μπορεί να κατηγορήσει και ο άλλος μπορεί να έχει να του συμβεί πρόβλημα υγείας πάνω στην οδήγηση. Δεν είναι σπάνιο. Δεν είναι σπάνιο. Το έχουμε δει πολλές φορές. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν νομίζω να είχε τέτοια προβλήματα ο 30χρονος ραλίστας που Πήγαινε με πάνω από 200. Έλα, 209 φίλε. Λέει τον έπιασε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Ρενίκο. Αφού του είπε δηλαδή, και αυτοί δεν τον πιστεύουν, ότι δεν κατάλαβα ότι έτρεχα τόσο.
1: Πόσα είχε πει να μα πει και εμά και δεν κατάλαβε.
0: 200 τόσο.
1: Είναι να τώρα πιέζει με 209 και να μην.
0: Δεν θα καταλάβαινε τι θα σου συμβεί. Εάν κάποια στιγμή έφευγε σε καμία από τις στροφές ή από τα σημεία εκείνα των έργων που στενεύει ο δρόμος.
1: Τώρα εκεί του πριν τον Παπαγεωργίου θα απογειωνώσουν.
0: Ναι.
1: θα έλεγε, σάλτο μορτάλι.
0: Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα στο
1: Θερμαϊκό. Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα στα χωράκια.
0: Ναι.
1: Να κάνω βόλτα με τις
0: χαμηλοπάνε. Και γελάμε τώρα, γιατί ευτυχώς δεν του συνέβη κάτι. Και γελάμε με την αστειότητα της δικαιολογίας ότι κάποιος τρέχει με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή και δεν το παίρνει χαμπάρι. Αλλά καθημερινά διαβάζουμε τις ειδήσεις με τα θανατηφόρα και ένα τροχέα που κόβουν το νήμα της ζωής σε νέους ανθρώπους.
1: Κάτσε, έχει και παρακάτω, έχει πράγμα. Οδηγούσε υβριδικό πολυτελές σπόρο αυτοκίνητο στο ύψος του Ευόσμου. Απολογούμενος στο δικαστήριο αναφέρθηκε, πρόσεξε, είναι ανώτερος. Δεν αντιλήφθηκε γιατί το αυτοκίνητο, περιέγραψε ο ίδιος, είναι αξίας. Έκανε και τέτοιο στους δικαστές, έκανε φιγούρα. Είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι δε υβριδικό, δεν ακουγότανε το μουγκριτό της μηχανής.
0: Για να καταλάβω. Εντάξει,
1: αφού 670 τα 2.000 πρόστιμο.
0: Και πίστευα, λέει, ότι πήγαινα με 130 με 150. Εν τω μεταξύ και με 150 είναι πρόστιμο, έτσι. 150 ευρώ δεν είναι η περιφερειακή. Ναι. 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό είσαι μπουμπούνας. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Ήμουν μόνος, λέει, στον δρόμο, δεν είχα πιει και δεν έχω προκαλέσει ποτέ ατύχημα, ανέφερε αναγνωρίζοντας το λάθος του. Εντάξει, τα 2.000 αφού έδωσε 170 για αμάξι, τα 2.000 τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Και αυτά ταξικά είναι, φίλε.
1: Κοίταξε. Αυτό
0: δηλαδή, αυτό που θα πειθαρχήσει είναι ο μεροκαματιάρης άνθρωπος, ο οποίος φοβάται ότι αν φάει κανένα πρόστιμο και 300
1: έχεις
0: ευρώ.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Και 300 ευρώ δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ο άλλος τώρα, ο 30χρονος με το αυτοκίνητο των 170. Τι να μασίσει από τα 2.000. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι αναλογικά με το εισόδημα κάποιου και επιβολή προστίμων.
1: Αυτό με πρόλαβες. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Αυτό
0: περίμενα. Και εγώ κάτι,
1: περίμενα. Όλο τα κάτια.
0: Ας έχω κι εγώ καμιά καλή ιδέα και να προλάβω να την πω. Άσε να την πω.
1: Όλο σε καμαρώνω.
0: Συμφώνησε και εσύ και πες μπράβο ρε Μπάμπη. Τι ωραία που το είπες.
1: Σε καμαρώνω.
0: Μας κάνει time out.
1: Σε καμαρώνω. Σε
0: έτσι θα έπρεπε να είναι αναλογικά με το εισόδημα
1: αυτό
0: που δηλώνεις.
1: Αυτό πήγα να πω και εγώ. Κάποια στιγμή είχε συζητηθεί και νόμιζα ότι το είχαν περάσει και σαν νομοθετικό πλαίσιο. Δεν ξέρω μετά τι έγινε, ποιες αντιδράσεις από υψηλά βαλάντια είχε.
0: Από πού, Νίκο.
1: Γιατί κοίταξε τώρα, έτσι. Άλλο είναι να μου λες τώρα με αυτό το καινούργιο τον αυστηρό κοκ που έχουν βάλει. Εντάξει τώρα. Ένας ανθρωπάκος, θα το πω και εγώ έτσι, δεν το δικαιολόγω. Φυσικά το δικαιολόγω. Μπορεί να έχει πιει από ένα οικογενειακό τέτοιο, ένας μεροκαματιάρης που είμαι, να έχει πιει ένα ποτηράκι ρετσίνα παραπάνω.
0: Γιορτή, σε μια
1: ένα
0: γιορτή.
1: Ποτηράκι. Δηλαδή, εντάξει, θα πας αμέσως και στον έναν και στον άλλον και θα το ρίξω εγώ 3.000 πρόστιμο. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Γιατί εγώ το λέω και από την άλλη, δηλαδή, οκ, okay, να πειθαρχήσει γιατί θα φοβηθεί ο μισθωτός. Ο άνθρωπος του. Της
1: αυτό σημαίνει
0: μάχης,
1: ότι ο εφοπλιστής δεν θα πειθαρχήσει ποτέ.
0: Θα ξανατρέξει ξανά αυτός με 209 χιλιόμετρα, γιατί τι είναι 2.000
1: και γι' αυτό. Και θα σου πω και κάτι, ακόμη και στέρεση διπλώματος να του κάνουν, αν το κάνουν, για 3, για 6 μήνες, αυτός που τα έχει στο κάτω-κάτω θα έχει και το σομφέρ να τον πάει. Θα πληρώσει έναν και να τον πηγαίνει.
0: Χριστάκη. Ο πατέρας του. Χριστάκη, τι είναι αυτό. Δεύτερο πρόσωπο που μας ήρθε 2.000 μέσα σε 2 μήνες.
1: Από αύριο με το σοφέρ.
0: Θα σου κόψω το χαρτζιλίκι. Το χαρτζιλίκι θα σου κόψω.
1: Από αύριο με το σοφέρ, Χριστάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι για Ελένη. Άτε, πολλά είπαμε.
0: Ναι, ναι, να ισοφαρίσουμε.
1: Παρακάμψαμε τις Ελενίτσες.
0: Κωνσταντίνη, Ελενίτσες 1-1.
1: Πάμε, κυρία Ελένη.

0: Έχω δώσει, λέει, τόσους τόπους στην οργή, στη ζωή μου, που κατάντησα με σιτικό. Μα γράφει ο Μάκης.
1: Μουδιώτης, δεν χρειάζεται να μου πεις. Έχω καταλάβει το ύφος και το στυλ του.
0: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Τώρα κοίταξε, βέβαια, Μπάμπη, μετά από όλα αυτά, θα αναγκαστώ να σε προσγειώσω στην πραγματικότητα. Η πεζή πραγματικότητα καταγράφει ότι οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών,
1: ναι,
0: συνεχίζονται για χιλιοστή, εξακοσιοστή, πεντηκοστή ημέρα.
1: Έτσι, φίλε, τι νομίζεις, ναι. Δηλαδή το αποτέλεσμα θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: αυτό,
1: για να γυαλιστούν τα πόμολα,
0: σαν το καθημερινό ξύρισμα.
1: Υπέργολα, θέλει κάθε
0: σαν
1: μέρα.
0: Το καθημερινό ξύρισμα στο στρατό έχει καταντήσει η εργασία καθαρισμού στα Μουδανιά. Εργασίες καθαρισμού ερίσματος και αποψήλωσης δέντρων και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι τα όρια του νομού Καβάλας. Και επίσης το τελευταίο έτσι οδική συμβουλή που θα δώσουμε είναι ότι είναι κλειστές και σήμερα οι σύριγγες δεν κλείνουν ποτέ.
1: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Νίκο. Ότι νομίζω ότι έχει δοθεί μια προθεσμία μέχρι τις 5 του Ιούνιου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Ανόμιζα για τον καθαρισμό της Εθνικής Οδού.
1: Όχι, των οικοπαίδων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και με τις βροχές που είχαμε και ήταν αρκετές αυτό το καιρό,
0: φούτωσαν τα στάρια.
1: Έχουν φτάσει μέσα στον αστικό ιστό τα χόρτα μέχρι και 2 μέτρα. Εκεί στην περιοχή των Πεύκων, ας πούμε, θα σου πω εγώ, ότι υπάρχουν σημεία που κάποτε έβλεπες κάτω το γρασίδι και τώρα, αν ψάξεις, θα βρεις μέσα κανένα λιοντάρι, θα βρεις καμιά οχιά, καμιά κόμπρα.
0: Εκεί δεν είναι όμως αστικός.
1: Ναι.
0: Αστικός. Αστικός είμαστε εμείς που είμαστε κάτω στα δρομάκια, στα στενάκια, στα σοκάκια.
1: Στα στενάκια του ντεπό και τη καραμαλιά.
0: Τα πολυτραγουδισμένα, από τη λαϊκή συνείδηση.
1: Όχι
0: εκεί πάνω.
1: Εκεί που ξυπνάει κάθε μέρα.
0: Όχι εκεί στα μπαλκόνια.
1: Ο εργάτης για να πάει να χτίσει καμιά οικοδομή.
0: Σήμερα ξέρεις πόσους το Γιάνγκο, το Μίτσο, τον Κότσο αποχαιρέτησα με το ζεμπίλι, φεύγαν όλοι εκεί.
1: Σε μένα θα με τα πεις αυτά.
0: Ενώ εσείς εκεί πάνω που έχετε τα στάρια,
1: που έχουμε
0: τα ψηλά.
1: Και το μαχαίρι και το καρπούζι, αλλά δεν έχουμε χορτοκοπτικές μηχανές.
0: Έχει και καρπούζια στο χτήμα.
1: Χορτοκοπτικές μηχανές. Παιδιά, δείτε το λίγο και αναφέρομαι όχι μόνο στους ιδιώτες, αλλά και στους δήμους. Γιατί νομίζω ότι ήταν πιο έντονη παρουσία των δήμων σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν πρωτοξεκίνησε. Τώρα βλέπω μια χαλαρότητα ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν φτάνουμε. Λίγο σηκώσαμε και εμείς τα χέρια. Τα χόρτα έχουν φτάσει μέχρι πάνω, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μια που μιλάμε έτσι για την εργατιά που πάει το πρωί στη δουλειά,
1: ναι,
0: και μια που έχουμε και μια είδηση εδώ πέρα έκτακτη που αφορά βέβαια την Αττική περισσότερο, αλλά απασχολεί πολύ και τον κόσμο, γιατί έχει μια φωτιά μεγάλη στον αστικό ιστό της Δραπετσόνας.
1: Να δες την, τώρα στο Earth News, δες την εικόνα.
0: Θα παρακαλέσω στο μεταξύ την Σοφία Τσακαλή να γυρεύει την ίδια ώρα το τραγούδι, το περίφημο του Θοδωράκη για τη Δραπετσόνα.
1: Α, δηλαδή άμα είχε φωτιά, ας πούμε, στο Μενίδι, θα ακούγαμε Μενιδιάτη.
0: Μπράβο, πολύ έξυπνο. Μόνο εσύ και ο Μουδιώτης θα μπορούσα να το
1: σκεφτείτε. Ναι, ρε φίλε,
0: αυτό.
1: Δηλαδή θέλω να πω, είδες φωτιά στην Δραπετσόνα, πρέπει να ακούσουμε στην Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή, εμείς θα ζούμε.
0: Μπράβο.
1: Και ας είμαστε φτωχοί.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή αυτό το κάνεις επίτηδες για να διώξεις τον κοινό μας φίλο από την εκπομπή. Δηλαδή, όχι, πες το. Πες ότι του κάνω σπασίματα, ας να καταλάβει.
0: Μπαμπή,
1: ο Δούβλατζης.
0: Ξέρεις ότι και τη Δραπετσόνα την έχει τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Καλά.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα που έχει.
1: Άστι να βρεσοφία μου, μην ψάχνει τη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή.
0: Θα σας το τραγουδήσω εγώ. Αποφάσισε.
1: Να σου πω, έλα. Τουλάχιστον θα είναι λιγότερο.
0: Διάλεξε.
1: Θα είναι λιγότερο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Πάμε όμως πίσω στην πλουτοκρατία. Ας αφήσουμε τα εργατιά. Πάμε στην πλουτοκρατία αυτή.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
0: Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος.
1: Με τι αφορμή πες, Νίκο.
0: Αναφερόμενος στην αντιδική ενός ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια. Αλλά η αντιδικία είναι, αφορά 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα.
1: Που του έγραψε η σύντροφος, η οποία είχε μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
0: Μεγαλομέτοχος της περίφημης σοκολατοπίας της Λεωνίδας, της ελληνικής προέλευσης.
1: Ενώ αυτός τι ήταν, ένας φωτιστής, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε πάει και γνωρίστηκαν κάποια στιγμή για να τσεκάρει λίγο τα φώτα και το φωτισμό που θα έχει στο σπίτι της. Τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε, παθιάστηκε μαζί του.
0: Αγάπησε η μεγάλη βαρόνη τη φτωχολογιά.
1: Μπράβο. Και του έγραψε 9 ακίνητα και 2,5 εκατομμύρια.
0: Και βρίσκονται σε αντιδικία εδώ και 25 χρόνια.
1: Γιατί μετά το πέρας των 10 ετών που είχαν την όποια σχέση, χωρίσανε. Και αυτή είπε, αυτά τα θέλω πίσω. Και αυτός είπε, γιατί να τα δώσω, δεν τα δίνω. Και τι βγήκε τώρα το δικαστήριο και λέει ότι σοφά και σωστά δεν τα επιστρέφει, γιατί εδόθησαν από αγάπη, από έρωτα.
0: Έρος ανήκατε μάχαν.
1: Έρος και διαμερίσματα χάσαν.
0: Ως εν της κτήμας υπίπτης. Να, εδώ και τα κτήματα, ορίστε. Να, εν της κτήμας υπίπτης.
1: Φοβερό. Ναι. Και δημιουργεί, λέει, τετελεσμένο. Γι' αυτό προσέξτε όταν σας τυφλώνει ο έρωτας. Τι δορίζεται, γιατί τα δώρα δεν επιστρέφονται, πόσο μάλλον και τα διαμερίσματα και οι καταθέσεις.
0: Η φτωχολογιά, ακόμη και αυτή που καταθέτει τον έρωτά της, πρέπει να αποζημιώνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαχαχά, λέει η φίλη Ηλιάνα. Μη γελάς, Ηλιάνα, έτσι είναι. Μας τυφλώνει ο έρωτας, παθιαζόμαστε. Περνάει κάποια στιγμή, αλλά δεν επιστρέφουν τα ακίνητα.
0: Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό.
1: Εκεί είναι, με το στανιό να τα ακούσουμε την τραπεζόνα.
0: Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό.
1: Αργύρης δούλα της, φτάνει. Νίκο, είναι ακόμα 6:44. Έχει ωραία φωνή, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να το παίξει μυθικό τη. Αργύρης δούλα της, όποτε λέει βάζεις τραγούδι, Νίκο μου, εγώ ακούω YouTube Αργυρό εκεί για τον Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει. Τον έχεις κάνει πια διαφήμιση, επειδή κουμπαρέψατε δηλαδή. Εντάξει, ρε Αργύρη.
1: Κουμπάρος του είναι.
0: Κάτι εκεί πέρα.
1: Πάντως Κωνσταντίνος είναι σίγουρα. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Το ευχόμαστε κάποια στιγμή να γίνει και χρυσός. Αυτά είναι το μουδιώτη του Μάκη. Έλα, δεν το έκατσες.
0: Και εκεί τα άκου.
1: Ρε τη σματάρι, έλα.
0: Σου κάνω απλά τέτοιο. Σου κάνω μουσική επένδυση.
1: Με την τραπετσόνα δηλαδή. Με το στανιό να την ακούσουμε την τραπετσόνα. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις δεν θα την πούμε. Δες τον. Καλά, παραδίνομαι. Παραδίνομαι. Δηλαδή φοβερό πείσμα, ρε παιδί μου. Άστε να την τραπετσόνα να πάει. Το είπες, πρέπει να το ακούσουμε.
0: Αχ, το σπιτάκι μας και αυτό είχε ψυχή, Μπάμπη.
1: Εμείς δεν θα μείνουμε χωρίς ψυχή, έτσι όπως πάμε. Λοιπόν. Έχουμε τίτλους επικαιρότητας και έχουμε σίγουρα και ένα τραγούδι. Και πάμε στο τραγούδι που επέλεξες.
0: Πάμε στο τραγούδι.
1: Που να είναι έτσι ένα ζωντανό, ένα.
0: Το θρακιώτικο για τους Κωνσταντίδες.
1: Γιατί θα αρχίσω να λέω ότι τις δραπετσόνες τις τραγουδάμε, αλλά εκ του ασφαλούς.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Από τα ρετυρέ της πλουτοκρατίας θα με βάλεις αυτή τη διαδικασία.
0: Πάμε, πάμε στο θρακιώτικο. Έλα, εκείνο για Κωνσταντίνο. Ένα είναι. Ένα είναι, Σοφία.
1: Α, και θα πιαστούμε, είναι ζωναράδικο, θα πιαστούμε από τις ζώνες μας και θα το χορέψουμε.
0: Κυρκοστάκι, Κυρκοστάκι, έλα κοντά. Κυρκοστάκι, έλα κοντά.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει. Κυρκοστάκι.
1: Κυρκοστάκι, έλα κοντά. Κυραργύρι, στο καλό.
0: Άντε μακριά, άντε μακριά.
1: Στο καλό.
0: Να μας γράφεις. Πόσο πιο ζωντανό από αυτό, βρε αφιλότιμη. Πόσο πιο
1: όχι,
0: ζωντανό.
1: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω πανηγύρι, ότι ακόμα και ο Αργυρός, αν το άκουγε, θα το χόρευε.
0: Ακριβώς, μπράβο.
1: Με αυτό κόλα, το φανελάκι κόλα, άσπρο που φοράει κόλα, καμιά φορά έτσι, για να μας δείξει πάμε. Πόσο καλό γυμνασμένος είναι.
0: Τον έχει πιάσει λόξιγκα στον άνθρωπο στο μεταξύ. Έλα, πάμε.

0: Αυτό μάλιστα. Ρε,
1: είμαστε κατευθείαν για νησιώτικα και θρακιώτικα πανηγύρια με
0: φυσικά,
1: τέτοια τραγούδια.
0: Φυσικά.
1: Ορίστε.
0: Εν τω μεταξύ, την ώρα που έπαιζε το τραγούδι, πήρε ο Δήμαρχος Δραπετσόνας και διαμαρτυρήθηκε. Γιατί δεν έπαιζε. Δεν έπαιξε το τραγούδι ολόκληρο.
1: Ναι, γιατί δεν,
0: γιατί δεν αφήσαμε τον Νίκο να το τραγουδίσει.
1: Κατάλαβε. Μου κόμουν τη φωνή.
0: Μα το είπε ο φοβερό.
1: Μιλάμε για αυταρχικά καθεστώ. Έχω εδώ τον Κιμ Γιονγκούν. Του φέρνει λίγο.
0: Τι άλλο θα ακούσω, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσα κιλά έχει ακόμα Κιμ Γιονγκούν.
1: Και να σου πω και έχει κάτι... ωραία γυναίκα όμως ο Κιμ Γιονγκούν.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά έχει και ναι. μαλλιά και κάτι φύτρες τέτοιες. Τι σχέση έχω εγώ με τον Κιμ? Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά
0: ούτε στα κιλά, ούτε στα μαλλιά.
1: Άμα τα ξυρίσει.
0: Πώς λέγανε οι αγρότες, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Εγώ είμαι το αντίθετο. Ούτε τα κιλά, ούτε και τα μαλλιά.
1: Ούτε τα λεφτά του Γιονγκούν.
0: Ούτε τα μαλλιά. Ούτε τα μαλλιά.
1: Τουλάχιστον τους πυράβλους έχεις. Έχεις πυραβλάκια. Playmobil του γιού σου. Λοιπόν, πάμε τώρα που μιλάμε για πυράβλους. Να, πάλι στους πυράβλους θα πάμε. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Τραμπ. Έχεις γίνει ανέκδοτο, κύριε Ντόναλτ. Κύριε Δονάλδιε, έχεις γίνει ανέκδοτο. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου το Ιράν. Αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία, είπε ότι είπα.
0: Συνέχισε
1: θα
0: λίγο.
1: Περιμένουν λίγες μέρες.
0: Στοπ. Πριν είχε πει. Δίνω μια τελευταία προτεραιότητα 2-3 ημέρων τώρα για να ανοίξει.
1: Αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις, θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα όσο και οι δικές σου δεσμεύσεις. Ρε συμπάμπη, τώρα αστειευόμαστε.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτήν εδώ την ατάκα την λέμε εμείς εδώ. Έχει στοιχειώσει ένα μήνα τη λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα λέμε.
0: Μπορεί
1: τα ίδια.
0: Παραπάνω.
1: Ότι με πλήγματα, αν δεν υπογράψει συμφωνία, θα περιμένουν λίγες μέρες. Πόσες λίγες μέρες, ρε φίλε. Μας έχεις βγάλει τα άντερα, τα σηκώτια.
0: Τα τζιέρια.
1: Αποφάσισε τι θα κάνει.
0: Μας έφαγε τα τζιέρια, μας έφαγε τα τζιέρια.
1: Επαναλαμβάνεται, δεν το έχει καταλάβει αυτό, του κοστίσει.
0: Για να δούμε τι το απάντησαν οι Ιρανοί. Ψευδέστηση, λέει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσει σε συνθηκολόγηση. Αυτό τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ενώ η Τεχεράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Μπίμπι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν.
1: Άκου εδώ τώρα. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των στενών διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου, άλλο πράγμα που έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, σημείωσαν νέα άνοδο σήμερα. Το Brent στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια το βαρέλι. Και έρχομαι και ρωτώ εγώ, μήπως ρε εσύ Μπάμπη τελικά όλο το πανηγύρι από το Φλεβάρι
0: ναι.
1: γίνεται για αυτό το πράγμα? Γιατί αν κάτσει κανένας και υπολογίσει τι υπερκέρδη έχουν βγάλει οι πετρελαϊκές αυτούς τους 2,5 μήνες, δεν παίζονται.
0: Ναι, ναι,
1: δεν παίζονται.
0: Ισχύει. Τώρα βέβαια, εντάξει, αυτοί και πόλεμο θα κάνουν για τα χρήματα και τον πόλεμο
1: φυσικά
0: θα το σταματήσουν για τα χρήματα. Όταν υπάρχει οικονομικό κόστος, τότε σκέφτονται και όχι σε κόστος των ανθρώπινων ζώων.
1: Τώρα έτσι μου έρχεται να βάλουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου.
0: Μη σε παρακαλώ. Λοιπόν, Νίκο, ψάχνω τώρα εδώ στους στήλους επικαιρότητας, περιμένοντας να πω τον επόμενο, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη χθεσινή συνάντηση και την επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Την Κίνα,
0: στην Πεκίνο, Κίνα.
1: Ναι.
0: Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ρε παιδί μου, νόμιζα ότι θα έχει μια αναφορά για να σχολιάσουμε το εξής. Ότι από όλη αυτή την ιστορία, αυτός που βλέπω ότι είναι ο απόλυτα κερδισμένος είναι ο Κινέζος πρόεδρος. Μέσα σε μια εβδομάδα έτρεξαν να τον συναντήσουν, να παίξει εντός έδρας, και ο Αμερικανός
1: φυσικά,
0: και ο Ρώσος.
1: Να τον φλερτάρουν.
0: Δείχνει την ισχύ αυτή τη στιγμή της Κίνας, η οποία δεν λέει πολλά, δεν εμφανίζεται πουθενά, αλλά συνεχώς δυναμώνει και τρέχουν όλοι να φωτογραφθούν δίπλα στον Κινέζο τον πρόεδρο και να πάρουν την ευλογία.
1: Μόνο
0: του.
1: Μόνο ο Ερντογάν δεν έχει πάει. Άμα πάει και ο Ερντογάν, να αρχίσουμε να φοβόμαστε.
0: Λοιπόν, τα λες έτσι μπορεί και να είναι.
1: Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας.
0: Στη Σπάρτη,
1: ναι,
0: και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα.
1: Σε μέρη που θες να επισκεφτείς και εσύ, ναι, εντωμεταξύ τώρα. Λες σαν να κάνει tour εκεί πέρα.
0: Φίλε,
1: σε κάνει προπομπό.
0: Όχι, αφού θα πάει ο πρόεδρος, άρα εγώ θα το συνδυάσω με θρησκευτικό τουρισμό.
1: Εντάξει.
0: Από τα μέρη στα οποία περπάτησε θα πάω. Λοιπόν, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των ουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.
1: Καταπληκτικός ο Μιστράς. Εκεί λοιπόν θα είναι ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και μια που μιλάμε για Μιστρά και πόσο καταπληκτικός είναι ο χώρος, να πούμε και μια μικρή ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια είχα μεταβεί με τη σύζυγο στο Μιστρά, στον αρχαιολογικό χώρο, χωρίς να γνωρίζουμε ωράρια κλπ. Ήταν και εποχή που ακόμα δεν γκουγκλαρίζονταν όλα, δεν ήξερες με μια αναζήτηση
0: τι
1: ωράριο έχει κλπ. Λοιπόν, και πήγαμε κάποια στιγμή προς το μεσημέρι. Και μακριά κιόλας, πας από Θεσσαλονίκη ξεκινάς και μέσω ναυπλίου να φτάσεις εκεί μέχρι κάτω, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Και έχουμε φτάσει γύρω στις 3 παρα 20, 3 παρα 4 και μας λέει εκεί η υπάλληλος που ήταν.
0: Κλείνουμε στις 3.
1: Ναι, και δεν μας άφηνε να μπούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μα να πληρώσουμε στήριο. Μα δεν θέλουμε. Θέλουμε λίγο μέχρι εδώ τον. Είναι ένας βασικός ναός εκεί πέρα που είναι σε πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Λίγο να μπούμε, να νιώσουμε το τέτοιο. Δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέρμα του αρχαιολογικού χώρου. Να μπούμε και να βγούμε. Έτσι δεν θα κάνουμε πάνω από 20 λεπτά. Όχι με τίποτα, με τίποτα. Πήγε 3:01, μόλις πήγε τέλειος το ωράριο. Πήρε η κυρία το αυτοκίνητό της και έφυγε. Αυτή που ήταν στα εκδοτήρια ήταν ένας αρχαιοφύλακας, ένας κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος ζούσε κιόλας εκεί μάλλον δίπλα στο χώρο. Και ήρθε ο άνθρωπος, έτσι το λέω, μπορεί να ήταν παράτυπο, αλλά ήρθε, λέγαμε τώρα, παρακαλούσαμε, ήρθαμε με την άλλη άκρη της Ελλάδας
0: και σας έβαλε μέσα για να το δείτε.
1: Μας είπε μπείτε βρε παιδιά. Μπράβο. Λίγο, εντάξει, ναι. Μπήκαμε, πήραμε μία γεύση έτσι για λίγο.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Και φύγαμε.
0: Εντάξει.
1: Πόσο γιατί πρέπει να είμαστε ρε παιδί μου.
0: Δεν θυμάσαι λίγο και απεργιακές κινητοποιήσεις των ανθρώπων εκεί φύλαξης, ναι, σε αρχαιολογικούς χώρους που έκλειναν ξαφνικά την,
1: ναι,
0: είσοδο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, για okay, γινόσαν ουρές στην Ακρόπολη.
0: Που έφταναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού για να επισκεφτούν
1: Κορέα,
0: και
1: από
0: δεν
1: την,
0: τους
1: από
0: παρακαλώ,
1: παντού. Ναι.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε...
1: Είμαστε μετά τη Σπάρτη και το Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσει πυροδότηση και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενο στο Σύνταγμα.
0: Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πάλι για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα
0: στις 18:30
1: η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού.
0: Είχαμε και νέο βιντεάκι με την ίδια να προσκαλεί όποιον θέλει να παρευρεθεί σήμερα στο ξεκίνημα αυτό.
1: Ο οποίος, πρόσεξε, πολιτικός φορέας δεν φέρει κάποια άλλη ταυτότητα, αλλά είναι ταυτόσιμος, πρόσεξε, με την Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό ένα πρωτότυπο στοιχείο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν είναι δηλαδή ένας φορέας
0: αρχών που, και θέσεων.
1: Ναι, ο οποίος ακολουθείται από, προφανώς θα έχει κάποιες αρχές και θέσεις, οι οποίες, ναι, θα ανακοινωθούν σήμερα.
0: Αυτό αλλά, θα λέγω ότι να τις ακούσουμε σήμερα.
1: Αλλά είναι προσωποποιημένος ένας φορέας. Αν δεν ήταν,
0: καλά,
1: η
0: έχουμε,
1: κυρία Καριστιανού.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: αυτός
0: και στο παρελθόν έχουμε στην χώρα μας δει
1: έχουμε
0: πάρα πολλά αρχηγικά και προσωποπαγή, ναι, και προσωποκεντρικά, ναι, κόμματα.
1: Αλλά εδώ είναι στο απόλυτο βαθμό, στον απόλυτο βαθμό.
0: 18:30 ώρα θα είναι. Ας δούμε, Νίκο, τι θα πει για να τα σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις σήμερα, έτσι.
0: Έχουμε στην Κέρκυρα. Γιατί σήμερα εκεί γιορτάζεται η επέτειος των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Γι' αυτό θα παραστεί σήμερα εκεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ θα υπενθυμίσω, γιατί το είχαμε προαναγγείλει από την Περίμετρο, βγάζοντας εκεί ανθρώπους εστίασης, ότι σήμερα είχαν προειδοποιήσει οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης ότι θα κρατήσουν κλειστά τα μαγαζιά τους, γιατί έχουν διάφορα ζητήματα με τους κανονιστικούς, με τις κανονιστικές αρχές εκεί κτλ. Για τον τρόπο που λειτουργούν τα καταστήματα, πέφτουν πρόστιμα και ιστορίες και σκέφτηκαν ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή τους.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε με ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωση με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο.
1: Α, μήπως πάει να τον πάρει. Σπάει τα μούτρα του στο Ιράν και κάνει μαγκές στην Κεντρική και
0: έχει φτάσει 94 χρονών, έτσι.
1: Ζωή να έχει. Λοιπόν, πάμε γιατί έρχεται ένα δελτίο ειδήσεων, το πρώτο της ημέρας, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε, 102 FM. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικία διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενία. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της Euroleague.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα στην Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο βεβαίως. Στο στούντιο της Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σοτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 2410-6270-20 και 6270-21. rteco.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα και η ανάληψη του Κυρίου Μονησού Χριστού. Κωστάδες και Ελένες, πολλοί και πολλές οι ορτάζοντες. Έχουμε τρεις εδώ στην Ερτλάρη σας. Την Κωνσταντίνα Τιτοχαρούλη, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα. Τον Κώστα τον Καρά, τον Οπερατέρ, χρόνια πολλά Κώστα. Και την Ελένη την Πλέτσα, τη συνάδελφο, στο διοικητικό τμήμα. Χρόνια πολλά Ελένη.

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο. Από τον Νοέμβριο του 2001 έχει καθιερωθεί από την Γενική Σύνελευση των Ηνωμένων Εθνών. Η φωνή του βεβαίως δεν ακούγεται με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, τέλος πάντων. Στόχος είναι να γίνουν εκδηλώσεις σήμερα που θα διευρύνουν τη γνώση των πολιτών για τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και θα ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτιστικής διαφορετικότητας. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτά η σημερινή ημέρα. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για Natura 2000, οι περιοχές Natura. Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχείρηματος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η Ελλάδα έχει την τύχη να συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα ζωής για επιλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και για περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Το δίκτυο Natura 2000 λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός που φροντίζει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης.

Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία επίσης η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Μαΐου, θεσπίστηκε το 2021 από 200 σχεδόν οργανισμούς με σκοπό να μετατοπιστεί η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία από την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα του COVID, εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που οφειλόταν στην απομόνωση, το φόβο μόλυνσης, την οικονομική ανασφάλεια, την αύξηση της χρήσης ουσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη διακοπή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εξάντληση του υγειονομικού προσωπικού. Η κρίση ψυχικής υγείας επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνίας, αλλά ορισμένες ομάδες επλήγησαν δυσανάλογα λόγω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών παραγόντων. Ανάμεσά τους, οι υγειονομικοί και εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με προϋπάρχοντα ψυχικά προβλήματα, άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, υπερεθεροποιημένες κοινότητες, εθνοτικές και φιλοτικές μειονότητες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της κρίσης αυτής στο γενικό πληθυσμό, υπήρξε έτσι μια μεγάλη συνεργασία μεταξύ 200 εταίρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εταιριών και διεθνών προσωπικότητων για να μετατοπιστεί η δημόσια στάση από την ευαισθητοποίηση στη δράση. Πολλοί είναι αυτοί που διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται και να κάνουν το πρώτο βήμα. Έτσι γεννήθηκε η σημερινή ημέρα δράση για την ψυχική υγεία για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για τον εαυτό τους, τους οικείους τους ή και την κοινότητά τους. Από την ίδρυσή της, η ημέρα δράση έχει υποστηριχθεί από περισσότερους από 2.700 οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες σε πάνω από 32 χώρες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμμετοχής που κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: αυτοφροντίδα, στήριξη των αγαπημένων προσώπων και υπεράσπιση της ψυχικής υγείας. Λοιπόν, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και σε ένα έτσι αγαπημένο ρόφημα, στο τσάι. Η καλλιέργεια του τεϊόδεντρου και η παραγωγή τσαγιού αποτελούν κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι μακρά η ιστορία και βαθιά η πολιτιστική και η οικονομική σημασία του τσαγιού σε όλο τον κόσμο. Και έτσι η Γενική Συνέλευση του ΙΕ κήρυξε τη σημερινή ημέρα ως διεθνή ημέρα αφιερωμένη στο τσάι. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, την κατανάλωση αλλά και το εμπόριο. Και προσφέρει την ευκαιρία να διασφαλιστεί ο τομέας του τσαγιού θα συνεχίσει να παίζει ρόλο στην μείωση της ακραίας φτώχειας και την καταπολέμηση της πείνας και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Μείωση της ακραίας φτώχειας και την καταπολέμηση της πείνας και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Και στο Μέγα Κωνσταντίνο, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας που ανακηρύχθηκε Άγιος και ονομάστηκε Μέγας για το πολυσύνθετο έργο του που επηρέασε άμεσα ή έμεσα την παγκόσμια ιστορία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και εις Απόστολο επειδή υποστήριζε παντιοτρόπως τον χριστιανισμό. Και η μνήμη του εορτάζεται σήμερα μαζί με αυτή της μητέρας του, της Αγίας Ελένης.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, σήμερα Πέμπτη στη Λάρισα, 21 Μαΐου, από 19 έως 28 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα και πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης από τις 7-8 το βράδυ και μετά. Αύριο Παρασκευή 22 του μηνός, από 16 έως 28 βαθμούς, με αρκετά σύννεφα ξεκινάμε και με ασθενή βροχόπτωση προχωράμε από το μεσημεράκι στις 3 και μετά, και μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση με βάση την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το Σάββατο έχουμε βροχή και καταιγίδα από 18 έως 25 βαθμοί, ασθενής βροχή το πρωί από τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τις 3 ώρα τα ξημερώματα. Βροχή έχουμε από τις 9 και μετά πιο έντονη μέχρι και το μεσημέρι, και μετά τις 12 το μεσημέρι έχουμε καταιγίδα. Και μετά τις 3 το μεσημέρι έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν. Το Σάββατο θα είναι άστατος ο καιρός. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, με βάση πάντοτε την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και την Κυριακή από 17 έως 29 βαθμούς, αραιή συννεφιά το πρωί και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, 30 τη Δευτέρα και 31 την Τρίτη. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα, Πέμπτη, θα έχουμε ηλιοφάνεια, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Το πρωί μέχρι και το μεσημεράκι η ηλιοφάνεια, μετά σύννεφα, ασθενή βροχόπτωση και μετά τις 6 το απόγευμα πιο έντονη βροχή. Αύριο Παρασκευή από 16 έως 25 βαθμοί με συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και πιο έντονη βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο θα βρέχει όλη την ημέρα, από τα ξημερώματα του Σαββάτου από ό,τι βλέπω. Μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μετά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Το Σάββατο 21 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από τους 25 βαθμούς της Παρασκευής, και την Κυριακή από 17 έως 26 βαθμούς. Αρκετά σύννεφα, θα έχει 3 με 4 μποφόρ η άνεμη μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με αρκετά σύννεφα που θα ρεώσουν και στη συνέχεια θα έχουμε βροχή από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9-10 το βράδυ. Αυτά. 27 βαθμοί τη Δευτέρα και 30 μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη. Αυτά και με τα Τρίκαλα, και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 18 σε 25 βαθμοί, 3 με 4 μποφόρ άνεμη μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή, αραιή συννεφιά από 17 έως 26 βαθμούς, 3 με 4 μποφόρ άνεμη μέχρι και το μεσημεράκι. Και το Σάββατο ξεκινάμε με καταιγίδα ουσιαστικά από το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, και έχουμε βροχή και καταιγίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από ό,τι βλέπω. Το Σάββατο 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 17 έως 22 βαθμούς. Το μεσημέρι, το πρωί και το μεσημέρι θα είναι πιο έντονη βροχόπτωση και μετά τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Και την Κυριακή 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα και 3 μποφόρ ανέμους και αραιή συννεφιά στη συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο φρονοκομείο της Μέσης Ανατολής. Έχουμε λάβει τις θέσεις της Αμερικής και τις εξετάζουμε, αναφέρει το Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Νούρ, όπως αναφέρει το Earth News. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν για τη διατύπωση ενός προτινόμενου εγγράφου εκχυρίας. Με βάση το αρχικό κείμενο των 14 σημείων του Ιράν, η ανταλλαγή μηνυμάτων έχει πραγματοποιηθεί επανειλημμένα, δήλωσε. Από αγροτικό σύλλογο εκεί στην περιοχή του Δήμου Κιλελέ, του πρώην Δήμου Κρανώνος, συγχωνεύτηκε βεβαίως ο Δήμος Κρανώνος με τον Δήμο Κιλελέρ. Είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός δήμος ουσιαστικά, ο Δήμος Κιλελέρ. Ουσιαστικά οι αγρότες εκεί της περιοχής κάνουν λόγο για ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της απαγόρευσης κάψης των σιτοκαλαμιών στις καλλιέργειες, όπως το σιτάρι και το κρυθάρι. Και ζητούν βεβαίως να επιτραπεί η ελεγχόμενη κάψη των σιτοκαλαμιών σε συνεννόηση με την πυροσβεστική. Υπάρχει μείωση της παραγωγής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε επίσημη ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι του αγροτικού συλλόγου, γιατί τα υπολείμματα, ακόμη και αν γίνεται βαθύ όργωμα αναλέτρη λόγω των ξηροθερμικών συνθήκων που επικρατούν, δεν σαπίζουν και δεν αφομοιώνονται στο έδαφος, με συνέπεια να έχουμε αύξηση σε διάφορους μήκητες, οι οποίοι για να κατοπολεμηθούν θέλουν 2-3 ψεκασμούς προληπτικά, τους οποίους δεν κάναμε όταν καιγόταν οι καλαμιές. Με τους ψεκασμούς αυξάνεται το κόστος παραγωγής και επιβαρύνει το περιβάλλον. Τα υπολείμματα της καλαμιάς για να αφομοιωθούν από διάφορους μικροοργανισμούς θέλουν άζωτο, που σημαίνει ότι ένα ποσοστό από το αζωτούχο λίπασμα που έχουμε δεν πάει στην καλλιέργεια, οπότε έχουμε αύξηση του κόστους παραγωγής και επιβάρυνση του περιβάλλοντος, γιατί πρέπει να έχουμε περισσότερο λίπασμα. Με την καύση της καλαμιάς καίγεται ένα μεγάλο ποσοστό από ζυζάνια. Στη φετινή χρονιά παρουσιάστηκε στην πλειοψηφία των χωραφιών αγριοβρώμη σε ψεκασμένα χωράφια, με ζυζάνια οκτώνο για αγριοβρώμη. Η ποσότητα της αγριοβρώμης ήταν τόσο μεγάλη που θα υπάρχει μείωση της παραγωγής και της ποιότητας σε μεγάλο ποσοστό σε αυτά τα χωράφια και δεν συμφέρει η συγκομιδή. Με την καύση είχαμε και μείωση του κόστου παραγωγής και γι' αυτό βεβαίως, για αυτούς τους λόγους, με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου, ζητείται η καύση των καλαμιών σε συνεννόηση πάντοτε με την πυροσβεστική υπηρεσία για να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις. Βανδαλισμό συνέχεια στα σχολεία της Λάρισας. Τι να πει κανείς. Καταστροφική μανία. Εκπαιδευτικοί και μαθητές στο 3ο γυμνάσιο Λάρισας. Είναι γνωστό βεβαίως ότι βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα μπροστά στους τοίχους που είχαν ξυλωθεί, στα κατεστραμμένα θρανία που έφραζαν το είσοδο του κτηρίου του σχολικού συγκροτήματος. Λίγες μέρες αργότερα, μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, είχαμε σπασμένα τζάμια. Ο Δήμος αποφάσισε να προχωρήσει βεβαίως σε μηνύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Στο 4ο γυμνάσιο άγνωστοι ξύλωσαν την περίφραξη. Τι άλλο θα δούμε, και θα ακούσουμε, ρε παιδί. Ο Δήμος έχει λάβει όλα τα μέτρα για να αποκατασταθούν οι ζημιές και προχωρά στην υποβολή μηνύσεων με τις διευθύνσεις του σχολείου και τους λόγους γονέων βεβαίως μαζί. Κατά παντός υπευθύνω να δει κανείς φωτογραφίες που υπάρχει στο σχετικό στο site search Λάρισας. Αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Μιλάμε για ξυλωμένη θερμοπρόσωψη από το κτίριο. Μόνο κομπρεσέρ δηλαδή δεν πήραν.

περάσουμε λίγο στα αγροτικά. Οι αγρότες λέγαμε και χθες ότι δεν έλαβαν τίποτα περισσότερο από γενικόλογες δεσμεύσεις πέρα από την πλευρά του νέου Υπουργού Αγροτικής Άνωσης και Τροφίμου του κ. Σχοινά, ο οποίος είπε ότι καλύτερα να συμμάζεψε τα συμμάζευτα. Τα μας τα είπε τη Δευτέρα και ο κ. Καρέσκος, με τον οποίο μιλήσαμε. Το κλίμα είναι βαρύ. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δεν βλέπουν τα όσα έχουν ανακοινωθεί να υλοποιούνται, ακόμα και οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 19 Ιανουαρίου. Αποφάσεις θα ληφθούν στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν. Χθες είχαμε στην Ελασσόνα, από Δευτέρα την Κυριακή. Δευτέρα έχουμε Ελασσόνα, Πλατήκαμπο, στον Πλατήκαμπο, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο και την Αγία από εβδομάδα. Και προχωράμε. Και δεν είναι πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε και κινητοποίησεις. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα στον πρωτογενή τομέα είναι άσχημο και βρίσκεται βεβαίως σε άμεση συνάρτηση με τα όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο, με την ακρίβεια που προκαλείται λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και την γενικότερη γεωπολιτική αλλά και οικονομική αστάθεια που υπάρχει. Αυξήσεις στα καύσιμα συνεχόμενες, απειλές από τους γειτονές μας απέναντι, τους εξανατολών, ότι θα έρθουν ένα βράδυ, μια μέρα, μια νύχτα, ότι μπορεί να βυθίσουν ένα πλοίο, ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Αυτά γράφει ο τύπος τους. Ο τουρκικός τύπος αυτά γράφει κάθε μέρα. Καλλιεργεί ένα κλίμα πολεμικό. Σε κάθε περίπτωση, η γαλάζια πατρίδα θα δημιουργήσει τρικυμίωση στο Αιγαίο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός περί τα γεωπολιτικά ή να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλάβεις ότι το πράγμα δεν πηγαίνει καθόλου καλά και ότι έχει ανοίξει βεβαίως η όρεξη της Τουρκίας, η οποία τα θέλει όλα και τα θέλει τώρα. Και αφού τα νομοθετήσει τον Ιούνιο, θα έχει και νομικά έρισματα να πει η δική μου νομοθεσία, το δικό μου δίκαιο λέει αυτό. Για να δούμε αν θα το επιβάλλει δια των όπλων. Θα δείξει. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, ώρα για τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Τα λέγαμε και χθες βεβαίως. Πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελευθερία, σφαγή στις επιδοτήσεις. Καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο, καταγγέλει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας. Η εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Στον αέρα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω μπάχαλου με το monitoring. Αγρότες καλούνται να αποσύρουν αιτήσεις για να μην χάσουν τις ενισχύσεις του 2026. Είναι τα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά, για τα οποία ο κύριος Τσιάρας έλεγε, τουλάχιστον ισχύζονταν δημοσίως, ότι έκανε μια τιτάνια προσπάθεια για να βάλει μια τάξη. Ο κύριος Σχοινάς είπε ότι βρήκε μια κατάσταση που δεν περιγράφεται. Και οι αγρότες βεβαίως περιμένουν να πάρουν αυτά που δικαιούνται και δεν μπορούν να τα πάρουν τελικά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Τι σπταίει, έλατε. Νέος κύκλος βανδαλισμών. Άγνωστοι χτύπησαν ξανά το φοιτητικό γυμνάσιο, σπάζοντας τζάμια, έγραψαν αισχρά συνθήματα στο δεύτερο δημοτικό της Γιάννουλης. Υπάρχει ένας θυμός και μια βία, η οποία σίγουρα δεν χρειάζεται να μιλήσει με ψυχολόγου για να καταλάβεις ότι πολλά πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στην ελληνική κοινωνία και αυτή η τυφλή βία έχει σχέση με πολλά πράγματα και κυρίως βεβαίως με τον τρόπο που εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ξεκινάμε από την οικογένεια και μετά αναζητάμε και τις ευθύνες γύρω-γύρω. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες στην Ελασσόνα. Πλήρη απαλλαγή των τριτέκνων, πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών για τα επόμενα χρόνια από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ για οικογένειες με τίσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Μπράβο στον Δήμαρχο. Η Εξάλκο, χορηγός μαθητικού διαγωνισμού, με συγχωρείτε, καλοποιούν τον τύρνα που παρεμβάσει να βάθμιση κοινόχου στον χώρο μας, στόχο τη βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών. Σε τροχιά επιστροφή η εξωσωματική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε Ρέτη, το Σεπτέμβριο, η επαναλειτουργία τη. Ανδριάνα Κομίτσα, να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την Περιφερειάρχη. Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν στάση ζωής, αναδείχθηκε σε εκδήλωση η δυναμική τη βιολογική γεωργία. Στο τραπέζι ανάπτυξη για το Δήμο Κιλελέρ, επαφές Νασιακόπουλου με υπουργούς για ψηφιακό εξυγχρονισμό και υποδομές. Οδηγίες εισαγγελέα για τη σχολική βία, ζητά έγκαιρη αντιμετώπιση σε ποινικό επίπεδο. Ο διευθύνων της εισαγγελέα φετών Λάρισσας, ο κύριος Τσιόγκας, με παρέμβασή του προς τις διευθύνσεις της εισαγγελίας πρωτοδικών της περιφέρειας του εφετείου Λάρισσας. Το φαινόμενο της βίας στα σχολεία είναι διάχυτο. Μετά τα πιστοποιείται βέβαιως και από δημοσιεύματα, με αποτέλεσμα να παρέμβει και ο εισαγγελέας. Κατοίκον έκτηση ποινής για 72χρονο, η φαντά της Σαμαρίνα ζωντάνεψε μνήμες και παράδοση στην Ελασσόνα. Μια Αργαλή. Είχαμε εμείς στο χωριό μας, Δημήτρη Αργαλιό, είχε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου Σουλτάνα. Πήγαινα, τον έβλεπα, έπαιζα με τον Αργαλιό. Το περιεργαζόμουν μικρός. Έχουμε άλλες προσλαμβάνωσες. Η δική μας γενιά έχει άλλες προσλαμβάνωσες. Τέλος πάντων. Εξετάσεις σε κατοίκους χωριών του Δήμου Φαρσάλων. Η τέχνη δίνει στα παιδιά ασφαλή χώρο να εκφραστούν. Τους προστάτες τους γιορτάζουν οι χρυσοχώοι. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Λοιπόν. Είμαστε από το ίδιο χωριό με τον Δημήτρη τον Τζολάκη, και αυτό τα λέω, τα δελέρια, τα ηρωικά. Λοιπόν, με το σταγονόμετρο τα απογευματινά χειρουργία, γράφει η εφημερίδα Κόσμος. Συνεχίζουμε. Δεν έχουν την προσδοκόμενη απήχηση στα δημόσια νοσοκομεία. Η συμμετοχή παραμένει περιορισμένη στο ΕΣΥΒ, γιατί προφανώς ο κόσμος δεν έχει τα απαιτούμενα χρήματα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Υπάρχει μια εύλογη απάντηση. Δύο χρόνια και πλέον μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας απογευματινών χειρουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι επεμβάσεις εξακολουθούν να μην τσουλάνε, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόσμος. Ακόμη και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που προωθεί το Υπουργείο για τη μείωση της μακράς λίστας για πρωινές επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν την προσδοκόμενη απήχηση. Ασφαλής η αίθουσα της Δίκης των Τεμπών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θεσσαλία υπερκαλύφθηκαν 5 φορές τα επιχειρώ και αναπτύσσομαι και δίπα μειώθηκαν οι άνεργοι τον Απρίλιο στη Θεσσαλία. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο Σοκ και Δέο στα Βεζινάδικα. Στο 2 ευρώ και 12 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβης στον Βόλο. Εξανεμίστηκαν τα fuel pass από τους οδηγούς. Ποια fuel pass, παιδιά?
Να τρελαθούμε. Προβληματισμός για τις μετακινήσεις για τα μπάνια του λαού που μετατρέπονται σε πολυτέλεια για λίγους. Μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι, να το πω έτσι εύσχημα. Κτηματικές διαφορές έλυσαν το χειρόφρονο σε παραλίγο τραγωδία. Κινήθηκε με τρακτέρ εναντίον δύο αδερφών. Στο εδώλιο 50χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 27χρονου χωριανού του. Πώς γλίτωσε ο αδερφός του θύματος. Από Νοέμβριο το πλοίο, από Βόλο για Χίο και Μυτιλίνη, 25 Μαΐου διαγωνισμός. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκήρυξης για την οποία φώναζαν ναυτιλιακοί πράκτορες του Βόλου. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι πολύ μακρύς ο χρόνος. Και πρόκειται για λίγους μήνες. Σε έξαρση ακραία βία στα σχολεία της Μαγνησίας, συνεργασία δικηγόρων και εκπαιδευτικών, ενεργοποιείται ο θεσμός σχολικής διαμεσολάβησης με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Από Βόλο στη Μακρινίτσα η πορεία αγάπης και στήριξης για το Γεράσιμο Ιάσονα. Στις 25 Μαΐου ο Βόλος περπατά για το μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού των Δεμπών. Τι να πει κανείς. Με ήρωα τον Κραβαρίτη στα πέναλτι τροπεούχος ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Βολιώτης Πορτιέρε κράτησε όρθιος τους ερυθρόλευκους που κέρδισαν με 4-3 την παράταση. Η μπλε ώρες στο Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων, ο Βόλος και η Σκιάθος μεταφέρονται στο κινηματογραφικό σκηνικό για τη νέα σειρά του Sky. Μάλιστα, αυτά από τον ταχυδρόμο και την πρώτη σελίδα του. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Αγώνας δρόμου για τις αποκαταστάσεις, στόχος ολοκλήρωση σημαντικών έργων εντός του καλοκαιριού. Η θερινή περίοδος ως ορόσημο για παράδοση του 40% του συνόλου των προγραμματισμένων στη Μαγνησία έργα σε εξέλιξη που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται σε πρώτη φάση στα 109, με 76 να έχουν ολοκληρωθεί. Προσβάσιμες υποδομές για άτομα με αναπηρία στα σχολικά κτίρια του Βόλου, δράσεις για την ανάδειξη αρπακτικών πτηνών στην Όθρη, αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, προσφορά σημείων στο νοσοκομείο από την ΣΕΙΜ, αντιπαραθέσεις για την ανακύκλωση και τα δέσποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου, αναγκαία η ενημέρωση των εργαζομένων στον κικαιώνα του ασφαλιστικού, δράση χθες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ. Πολύ κοντά στην ίδρυση τμήματος ψυχολογίας στο Βόλο, εκδήλωση χθες στο Πανεπιστήμιο, μνημόνιο συνεργασίας για τη σχολική διαμεσολάβηση μεταξύ δευτεροβάθμιας και δικηγορικού συλλόγου, οδηγός λεωφορείου του κτέλ Μαγνησίας έσβησε φωτιά από αυτοκίνητο. Πλήθος πολιτών για το βιβλίο της Λένας Διβάνη παρουσιάστηκε χθες και κυπελούχος στην ΕΠΣΤ, νέος ποδοσφαιρικών σωματείων Θεσσαλίας, με 4-3 στα πέναλτι ο Ολυμπιακός νίκησε το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου. Αυτά από τη Θεσσαλία, πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Μυστήριο με τα φορτία της ανακύκλωσης. Τι κρύβεται πίσω από τα ζυγολόγια? Σοβαρές αιχμές για το τμήμα περιβάλλοντος Μαγνησίας μας κρατούν στο σκοτάδι, δηλώνει ο Στέλιος Λιμνιός, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και φόβους αλλίωσης στοιχείων στη Βουλή. Το θέμα από τον Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο. Σβήνει για φέτος η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Μαγνησίας με το Βόρειο Αιγαίο. Το σήκωσε ο Ολυμπιακός Βόλου κυπελούχος σε μάτς που κρίθηκε στα πέναλτι. Ανάσα προσβασιμότητας από την περιφέρεια Θεσσαλίας, αλληλεκτήρες και ράμπες για άτομα με αναπηρία στα σχολεία του Βόλου. Ανησυχητική αύξηση σοβαρών περιστατικών στα σχολεία της Μαγνησίας. Ξεκινάει η σχολική διαμεσολάβηση. Εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ζητήματα bullying και σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους εργασίας. Δεν αδιβάνει. Το χάρισμα είναι ακατανίκητο. Αν μέσα σου έχει σκουπίδια, τι βάψαμε. Ο Βόλος και το Πήλιο γίνεται σκηνικό μυστήριο για τη νέα σειρά Μπλε Ώρες του Ανδρέα Γεωργίου. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ολοκληρώνεται τα έργα προτεραιότητας στο Πήλιο μέσα στο καλοκαίρι. Όχι κοπάνα για να σταματήσει η ΔΕΙΑΒ να κόβει το νερό. Αυτά από τις εφημερίδες του νομού της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Τρίμερο με καταιγίδες. Κλέαργος Μαρουσάκης έρχεται τρίμερο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες. Υπήνδος, εδαφικό εργαστήριο αναζωογόνησης της Ευρωπαϊκής Πέθρου. Με παιδικές ζωγραφίες και συνθήματα γέμισε περιφέρεια Θεσσαλίας. Θρίλερ στη Βουλή για τις υποκλοπές. Με τον αριθμό των ψήφων στην εξεταστική για το συγκεκριμένο θέμα. Και αγώνας παλεμάχων σοφάδων ΑΕΛ. Αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Να δούμε τώρα λίγο και στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε. Τον πρωινό λόγο. Οι γυναίκες ξεπερνούν τους άνδρες στο Παυσίλιπο. Με επίσημα στοιχεία στην τελευταία απογραφή, από τους 81.335 κατοίκους, 38.806 είναι άνδρες και 39.799 είναι γυναίκες.
Ευκαιρία για εκατοντάδες οικογένειες στα Τρίκαλα, ξεκίνησε νιετής για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Ομπρέλες ξανά στα Τρίκαλα παρά το τέλος Μαΐου, έρχεται νέο κύμα καταιγίδων. Κέρδισε το στοίχημα της επισκεψιμότητας στο σπηλαιό της Θεόπετρας. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο και την πρώτη σελίδα, και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Η Έρευνα. Οδεύει στην ολοκλήρωση το Open Mall Τρικάλων, πρώτο θέμα. Στο 90% η πρόοδος των εργασιών από το Δήμο Τρικαίων. Ε65, πάντω από 95% η πρόοδος στο βόρειο τμήμα. Τρεις νέοι κυκλικοί κόμβοι στην Καλαμπάκα και πανελλήνιες εντείνονται προετοιμασίες. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε λίγο προς τα παράλια. Εκεί να πάρουμε μια έτσι ιδέα από θαλασσινή άβρα. Ο Γρηγόρης ο Καλαγιάς βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει λίγο καταρχήν πώς είναι το κλίμα εκεί στα παράλια του Άγιου Κάμπου και της Βελίκας. Καλημέρα κύριε Καλαγιά, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, όλα καλά. Έχει μια πολύ ωραία θάλασσα. Σήμερα ωραίο καιρό. Λίγη συννεφιά προς το Θερμαϊκό, αλλά τέλεια.
0: Κόσμος έρχεται τώρα αυτές τις ημέρες έτσι καθόλου? Έρχεται, μάλιστα. Καλό αυτό. Τουλάχιστον δείχνει ότι υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία για το καλοκαίρι, το οποίο είναι αβέβαιο.
1: Μα ο τόπος μας είναι Άγιος Τόπος, όλο το τοπονύμιο αυτό λένε. Βελίκα, Βελικάμπος, άντι Άγιος Κάμπος, Αγιόκαμπος. Από την αρχαιότητα ήταν το καλύτερο μέρος.
0: Ναι.
1: Γιατί βγάζει τα πάντα, με Λιβύα, με Λίκη Βουβόδη. Δηλαδή έχει τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί υπάρχουν...
1: Πάρα πολύ αισιόδοξα. Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ σαν αυτοδιοικητικός τώρα, 30 χρόνια που ασχολούμαι, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή από όλα τα μέρη της γης, κάθε μέρα, επειδή είμαι σε όλες τις σελίδες διαχείρισης, 100 περίπου, έχω αποκτήσει την εμπιστοσύνη από τους διαχειριστές, από τον κόσμο, με αυτό που γράφω. Κάθε μέρα με τηλεφωνούν, νομίζω ότι είμαι, βασικά όλοι νομίζουν ότι οι σελίδες είναι σκαρθιένο, έτσι. Ενώ είναι από ανθρώπους οι οποίοι, οι άλλοι πιθανότητα την έκαναν τη σελίδα γιατί θα πάρουν like λόγω καριστιανού, και άλλοι είναι υποστηρικτές, πραγματικοί υποστηρικτές, αλλά διαχειρίζονται πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι, πώς πω, ανυποψία σου. Δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι σε μια σελίδα μέσα και νομίζω είναι της καριστιανού.
0: Α, τόσο καλά. Μάλιστα.
1: Τόσο καλά. Αυτό που βλέπω λοιπόν εγώ, έχω από, πού θες, από Μυτιλίνη, από Νέα Υόρκη, από Γερμανία, ανθρώπους. Πρώτη φορά δεν ξανασυνέβη αυτό. Είπα τη Μαρία την Καρτιανό όταν βρεθήκαμε. Λέω, αν αυτό το πράγμα το ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει. Εγώ λέω, κατέβηκα για δήμαρχος και ένας με έπαιρνε από ένα χωριό και έτρεχα να πάω να τον βρω. Τώρα βλέπετε έχει χιλιάδες κόσμο. Αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση, έτσι, και δεν μας βιάζει κάτι τώρα λόγω ότι μεταφερθήκαν οι εκλογές και το 17, έτσι, υπήρχε μια σκέψη να γίνουν τον Ιούνιο, γρήγορα, έκτακτες. Αυτό για να αναγκάσει, ας πούμε, τα υβριδικά κόμματα όπως είναι της κυρίας Καρεσιανού να δείξουν τις προθέσεις, να βγουν μπροστά, να βγουν άνθρωποι μπροστά για να έχουν όλο τον χρόνο για να τους αποδομήσουν, ας πούμε. Είναι κρίμα όμως αυτό το πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος, έτσι, πόσο μάλλον η κυρία Καρεσιανού, η οποία αντιμετώπισε όλη αυτή την αδικία, δεν είναι ότι η κυρία Καρεσιανού κάποια στιγμή είχε στο μυαλό θα γίνει πρωθυπουργός. Αλίμονο. Ήταν μια γυναίκα, παιδίατρος, έκανε τη δουλειά της, έχασε το παιδί, δεν βρήκε το δίκιο της. Και όλοι εμείς, εγώ προσωπικά, που ξέρω ότι αν δεν ασχοληθεί με την πολιτική, οι πολιτικοί δεν σ' ακούνε. Κανένας. Τώρα όμως βλέπει τι γίνεται. Αντιπολίτευση. Συμπολίτευση. Όλοι εναντίον μιας γυναίκας. Γιατί? Τι έκανε αυτή η γυναίκα? Ένα κορίτσι στο σκόρπισαν στα τέμπη και θέλει να βρει το λόγο. Και θα σας πω κάτω το μεγενθύνω λίγο και δεν απαντάει ούτε ο πρωθυπουργός αυτό. Εντάξει, τα 56 παιδιά ήταν ατύχημα. Η Ριέτα, αγαπημένη μου, ναι. Η Ριέτα, ένα κορίτσι 23 χρονών.
0: Δεν βρέθηκε τίποτα, εξαλειώθηκε.
1: Όχι, είπαν εξαφανίστηκε. Πώς γίνεται εδώ να εξαλειωθεί ένας άνθρωπος? Είναι σε τρία στρέμματα γης. Είχαμε προσφορές από Αυστραλία, εθελοντές που ψάχνουν DNA και πήραν πόρτα όλοι. Γιατί, για ποιο λόγο? Να έρθει ο πρωθυπουργός. Να έρθει ο πρώην αγοραστός, να έρθει ο περιφερειάρχης των ΝΙΝ, οι δήμαρχοι που είναι κοντά εκεί, έχουν στον τόπο τους, έχουν μάλλον στα Θεσσαλία, ένα κορίτσι 23 χρονών που είναι το δικό σου, το δικό μου, έτσι, έχω 4, θα ήταν σκορπισμένο εκεί. Εγώ αυτό το πράγμα δεν τα αντέχω. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είδε το αντιέξοδο, είδε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση, είδαμε εμείς μάλλον, και λέμε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιδιώξουμε και να μάθουμε πράγματα. Δεν ήθελα να εκδικηθούμε κανέναν. Η εκδίκηση είναι άμα χαθούν οι εκλογές για όλους αυτούς, για όλο το σύστημα. Προσπαθούν να μας περιθωροποιήσουν, να πούνε ότι είμαστε ψυχασμένοι, ότι είμαστε έτσι, ότι δεν έχουμε προγράμματα, δεν έχει μάλλον η κυρία Καρσίνα προγράμματα. Εγώ είπα θελοντικά θα βοηθήσω και την εξήγησα από την πρώτη στιγμή και όλη η Λαρισαία, όλη η Θεσσαλία το γνωρίζει αυτό το πράγμα, όπως έγινε και στην περίπτωση που βγήκα με την κυρία Τζαλακούλη πρώτος περιφερειακός λόγω
0: τάξης. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, με προσφέραν θέσεις. Είπα όχι. Εγώ θέλω να καθίσω στην Βελίκα. Πώς είπε στην αρχή, αυτό να απολαύσουμε, άλλα 5 χρόνια που έχουμε ζωή, να απολαύσουμε αυτό το μεγαλείο.
0: Έτσι, τη θάλασσα.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλη αγάπη, ναι, τουλάχιστον.
1: Εννοείται.
0: Εγώ, Γρηγόρη, σε καταλαβαίνω τι λες. Τέλος πάντων, τώρα να πάρουμε λίγο κάποιες άλλες παραμέτρους, γιατί λέγω

0: Δυστυχώς παρακολουθείτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα 2,5 ώρα από την Κεντρική Πλατεία θα σταματήσει έξω προς τη Νέα Σμύρνη στο Detox και όποιος είναι τον παίρνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη έξω δεν έχουμε λεφτά για να πληρώσουμε λεωφορεία, έτσι.
1: Mm-hmm. Εσύ θα κατεβείς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα από συστάσεις του Ελληνικού Έθνους μετά την Επανάσταση είχαμε κόμματα που ήταν το φιλογαλλικό, το φιλορωσικό, έτσι δεν είναι, το φιλοαγγλικό.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει, το πέρασμα των, έτσι, των δεκαετιών και όπως έδειξε η ιστορία, δεν έχει αλλάξει αυτή η επιρροή. Και επειδή λέγονται και γράφονται πολλά, κύριε Καλαγιά, για ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές, θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Πρόσφατα, πολύ πριν 10 μέρες, βρέθηκα με την κυρία Καριστιανού. Και κοίταξα στα μάτια, γιατί αυτό που κάνω, το κάνω ανιδιωτελώς. Και μου λέει, Γρηγόρη, μπορείς να είσαι παντού μέσα. Αν είχε κάτι στο κεφάλι τη γυναίκα, είχε Ρώσεις από πίσω οτιδήποτε, ξέρουμε ποιον έχει, τον κύριο Ζουγανάτου, με την που λέει, γράφουν οι εφημερίδες, την νίκη, ξέρω που ήταν, τώρα έφυγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχει τον κύριο Αυγερινό. Για μένα δεν τον είχε, γελάσαμε. Αλλά έχω μάθει από ανθρώπους που ήταν στην πρεσβεία, συναδέλφους, ας πούμε, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Και πολύ ακούω τα καλύτερα λόγια. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ, σαν Καλαγιά, ας πούμε, δίπλα, εάν μου ζητούσες εσύ να κατέβεις με ένα κόμμα, γρήγορα να κατέβω, να με βάλεις και εμένα μέσα, θα σου έλεγα μπαίνω μέσα. Σαν υποψήφιος βουλευτής. Εδώ η κυρία Καραστιανού δεν έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Και οποιοδήποτε Καλαγιάς με οποιαδήποτε αναγνωρισιμότητα, κακό θα την κάνει. Και ο λόγος είναι ένας. Στο χωριό εμένα δεν με γουστάρω, ξέρω εγώ, 5 άτομα. Αυτή όμως γουστάρει την Καραστιανού. Ας το πούμε έτσι απλά.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος θα έχει χάσει με εγώ? Η Καραστιανού. Έτσι. Δηλαδή βλέπετε ότι ο άνθρωπος πραγματικά δεν αλλάζει. Δηλαδή η νοοτροπία, αυτή η τάση που έγινε το φιλορωσοϊκό, το φιλοτραμπικό, το φιλοαμερικάνικο, το φιλογαλλικό, δυστυχώς μας κατέστησε μια ζωή. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος. Πάμε καλά. Στην Ουκρανία πόσα χρόνια κρατάει?
1: Μες.
0: Εγώ πριν 15 χρόνια ήμουν εκπαιδευτής σε ανθρώπους στη συνθήκη, διεθνή συνθήκη όπως ΣΚΑΕΣ. Είχα μέσα Ουκρανούς, Ρώσους, Αμερικάνους, από την Benelux, όλα τα κράτη. Κάνα μάθημα στη Λάρισα. Έτσι. Όλοι αγαπημένοι. Έχει ο λαός τίποτα να χωρίσει. Τα κράτη και τα συμφέροντα έχουν. Και θα σας πω το εξής. Για τη Θεσσαλία. Γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ σου λέω είμαι με τους Ουκρανούς. Ο άλλος είναι με τους Ρώσους. Και καλά κάνουν. Ποιος την πληρώνει? Η Χαλκιδική που είχε τουρισμό άπειρο από τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Οι αγρότες στη Λάρισα που φεύγαν και στο χωριό του δικό μου όλα τα προϊόντα και όλα φεύγαν για τη Ρωσία. Έτσι. Τώρα τι κάνουν? Έρχονται οι μάγκες, τα πάνε στη Βουλγαρία, τα βαφτίζουν Βουλγάρια και τα σύνορα. Και ποιος κάνει τελικά, ποιος αυτή τη στιγμή έχει τα κεράσια με ένα ευρωπά στην κεράσια? Εδώ, στον κάμπο. Το σιτάρι και όλα αυτά. Έτσι. Ποιος κάνει από τον πόλεμο? Έγινε ο πόλεμος, λέμε αυτό ήταν με τη Ρωσία, έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία. Okay. Γίνεται ο πόλεμος στο Ιράν. Ποιος κάνει? Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Θέλω να πω ότι
1: όλοι εμείς χάνουμε, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, με ποιους, τελικά ποιους αγαπάνε αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν? Πες μου, ποιον αγαπάνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλη, να σας πω κάτι. Εφόσον δίνεις όπλα, οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, εγώ δεν συμφωνώ, έτσι, γιατί δεν μας ρώτησε. Δεν έκανε δημοσίευση να στείλει. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να στείλουμε όπλα εκεί πέρα? Γιατί έχουμε κάνει ή οτιδήποτε, ή στο Ιράν ή οπουδήποτε άλλο. Εντάξει, είμαστε σε μια συνθήκη όπλες ΣΚΑΕΣ, στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσαμε να στείλουμε βοήθεια, διακριτική βοήθεια, που και οι άλλοι θα μας δικαιολογούσαν. Όχι να λάβουμε ενεργό μέρος με ανθρώπους και λαούς που αγαπιούνται. Ούτε με τους Ουκρανούς είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε σχέσεις. Με τους Ρώσους έχουμε σχέσεις. Με τους Αμερικάνους έχουμε σχέσεις. Μόνο η Ελλάδα είναι ανοιχτή προς όλους. Γιατί λοιπόν να μας βάζουν σε κάποιο περιθώριο ότι είστε από εδώ ή από εκεί? Όχι. Εμείς σαν λαός μπορούμε να ψηφίσουμε, να έχουμε διαβούλευση, να κάνουμε άμεσο δημοψήφισμα όπως γίνεται σε άλλα κράτη.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό ακούω τώρα τον Πρωθυπουργό να λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, Πρωθυπουργέ μου? Δηλαδή, συγγνώμη, αν πεθάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, εμείς θα πεθάνουμε αύριο. Θα καταλάβω.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Πάντως, επειδή έχει λίγο προσωποποιείται το θέμα, από τη στιγμή που θα αποκτήσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και όλοι εσείς βεβαίως που είστε και βοηθάτε αυτή την προσπάθεια πιο συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια οργή στην κοινωνία για το θέμα των Τεμπών, έχει καταγραφεί νομίζω και στα συλλαλητήρια και όλα αυτά.
0: Η κοινωνία από το θέμα των Τεμπών. Είναι από το 1998 που σκοτωθήκαν τα παιδιά του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Λέω μόνο για ένα μέρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι το 2003, σκοτωθήκαν τα παιδιά με μελαμίνες.
1: Ναι, ναι, μισθώς.
0: Για ποιο λόγο, εγώ επειδή ξέρω...

0: τα ευρωπαϊκά, από τα πρώτα μεσογειακά προγράμματα μέχρι σήμερα, πώς θα δοθήκαν στην Ελλάδα, 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Δεν γίνανε τα τέμπη, λοιπόν, τα τούνελ τη δεκαετία των 90 και τα παιδιά σκοτωθήκανε και μετά είπαν έφυγε ο Νταλικέρης ή έφυγε ο οποιοσδήποτε. Όχι. Για μένα έφυγε η ανυπαρξία των πολιτικών, έτσι, η απαξίωση σε όλους τους θεσμούς που κάνουν και τελικά τα χρήματα ευρωπαϊκά τα φάγαμε. Με πρώτο μεγαλοχαρία, το ίδιο, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που για μένα δεν είναι, ας πούμε, κάποιο κράτος, δεν έχει την έννοια του κράτους, κάποιο συνεταιρισμού είναι. Όπως άρχισε από την αρχή, οικονομικός συνεταιρισμός είναι. Mm. Μην μου πείτε τώρα ότι έχει χαρακτηριστικά και καταλαβαίνει ποια είναι η Ελλάδα. Έτσι, όταν κάνει συμφωνίες με έρθιος με την τέτοια και πεθαίνουν τα ελληνικά προϊόντα. Έτσι, είναι πολλά στη μέση.
1: Είναι πάρα πολλά. Τώρα όμως πιστεύετε ότι μέσα σε όλο αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε, μπορεί ένα πρόσωπο όπως η κυρία Καριστιανού να έρθει και να βάλει τάξη στην κακοδαιμονία, ας πούμε, τόσων δεκαετιών?
0: Να πω κάτι. Πες αύριο ότι βγαίνεις εσύ πρωθυπουργός. Από τα 30 χρόνια που έχω εμπειρία πάνω στην αυτοδιοίκηση και γενικά σε όλα τα πράγματα και σε όλα τα επίπεδα που ασχολήθηκα, μέχρι και κατέβαγε και υποψήφιος ευρωβουλευτής, όχι για να βγω ευρωβουλευτής υπόψη, για να βοηθήσω καταστάσεις. Άκουνε τον Θεό. Λοιπόν. Πιστεύεις εσύ ότι εσύ ο ίδιος δεν μπορεί να διορθώσει σε ένα δευτερόλεπτο την Ελλάδα? Θα σου πω. Πας εκεί που λέει Σύνταγμα, με οποιοδήποτε τρόπο, και λες ότι για να πρωθυπουργός μόνο για μία τετραετία. Δήμαρχος μόνο για μία τετραετία. Περιφερειάρχες μόνο για μία τετραετία. Τιμητικά και άμεσα που λέει ο νόμος, ο νομοθέτης, αλλά δεν λέει τη διάρκεια. Λέει όσο θέλετε. Αυτό το όσο θέλετε μπορεί από τη μία πλευρά να φαίνεται δημοκρατικό, γιατί είναι καλός ο δήμαρχος, αλλά αν όμως ο δήμαρχος έχει προσχωρήσει στη διαφθορά ή αν πληρώνει τους πάντες, τι γίνεται? Ή ο περιφερειάρχης ή ο πρωθυπουργός, τι γίνεται? Και το βλέπουμε. Επομένως, για να εξασφαλίσουμε αυτή τη δημοκρατία, την πραγματική δημοκρατία.
1: Μιλάτε για την ποιότητα της δημοκρατίας, κύριε Καλαγιάννα.
0: Αν άλλαζε ο νομοθέτης μία σειρά του νόμου, έχουμε εξασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα σκεφτόταν την ιστοριοφημία ο κάθε αρχηγός και όχι πώς θα βγει τις επόμενες εκλογές όπως γίνεται σήμερα.
1: Κατάλαβα. Είναι θέμα.
0: Και να σου πω κάτι από εμπειρία. Όποιος, επειδή ήμουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μα όποιος έλεγε ότι θα κατέβω για υποψήφιος δήμαρχος, έπιφταν όλοι να το φάνε. Γιατί ρε φίλε? Γιατί, συγγνώμη, άστον άνθρωπο. Εγώ έλεγα σε ανθρώπους να σου δώσω και το δικό μου. Δηλαδή, χαιρόμουν που έβλεπα ότι υπάρχει διάθεση να ασχοληθώ με την πολιτική. Όμως, πολύ αγαπημένη μου, αυτή τη στιγμή στην πολιτική υπάρχει πολύ χρήμα. Τρώνε. Και αν ένα άλλο κουμπί, κυρία Καριστιανού, πατήσει, που λέγονται ευρωπαϊκά προγράμματα, το πατήσει. Από το πρώτο μεσογειακό μέχρι σήμερα, αυτά τα ταμεία ενίσχυση, ανάκαμψη και όλα αυτά που λέγονται, έτσι, θα δείτε πόσε πινακίδε θα φυτρώσουν εκεί που δεν το περιμένετε. Εκεί θα λέτε, αυτό ο Καλαγιάς μιλούσε, κοίτα το σπίτι πόσο έχει, 250.000 ευρώ, αλλά δεν έκανε σπίτι. Πέρασε πενταετία και μετά ξεχάστηκε. Ξέρετε πόσα τέτοια θα φανούνε. Πόσα μη έργα που δεν έγιναν επί πεδίου να πληρώθηκαν. Κανένα δεν τα βγάζει. Κανένα δεν τα φανερώνει. Όλοι. Συνηθίσαμε την ασχήμια και αυτή είναι η αυτοκτονία μας.
1: Να δούμε και λίγο την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα, γιατί θα πρέπει και οι πολίτες να έχουν κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο πέραν από μια συμπάθεια που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Να σας πω κάτι. Έχω συμπληρωθεί από τα ΤΕΜΠΗ, έτσι, και δεν πήραμε απάντηση, 3 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, εγώ σας το λέω, γιατί ήξερα από νωρίς την κυρία Καρασιανού. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν δεν πήγαινε ποτέ από το μυαλό αυτής της γυναίκας ότι μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική. Όμως όταν είδε φράχτες, όταν είδε εμπόδια, εγώ επειδή τα ήξερα την είχαν ενημερώσει πολύ νωρίτερα, μόνο αν ασχοληθείς. Ακόμα από την Ευρωβουλή έλεγα τότε, έγραφα σε κείμενα.
1: Κάποιοι την κατηγορούν ότι επένδυσε πολιτικά πάνω σε αυτό.
0: Τα τρόλ σε όλα, μη είχαν επιτηθεί να κατέβει με την πολιτική. Ναι, να κατέβει. Να το κάνει τώρα και φαίνεται. Επιβεβαιώνουμε. Κατέβα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα. Στα 3 χρόνια τι κάνει? Αντιμετωπίζει όλο αυτό το μίσος από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τρέχει στα δικαστήρια κάθε μέρα, έτσι. Και ξαφνικά εκεί που λέω ότι εγώ θα ασχοληθώ και με την πολιτική, γιατί την πιέζεται από τον κόσμο, δηλαδή τα 100 διαχειριστές κονσιλίδων με 500.000 μέλη, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να καλύψουν τις 22.000 θέσεις που είναι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι και τις 350 υποψήφιους βουλευτές, μπορεί να σπατμένα.
1: Έπεσε γραμμή. Μια μικρή γέφυρα, Δημήτρη, για να πάρουμε τον κύριο Καλάκη.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Καλαγιά στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, μας λέγατε ότι μπορεί.
1: Τα τρία χρόνια αυτή η γυναίκα, η οποία δεν είχε καμία βλέψη για τίποτα, σας το λέω εγγυημένα, ξαφνικά βρέθηκε στο αδιέξοδο και πιέστηκε από τον κόσμο. Μα βλέπετε τις εκατοντάδες σελίδες υποστήριξης που λένε με πρόσωπα, φανερά, ότι σας στηρίζουμε. Πιέστηκε από εμάς, πιέστηκε και από την αγανάκτηση, όχι μόνο για τα τέμπη, για όλα τα υπόλοιπα. Ότι ρε φίλε, κάποτε πρέπει να βρούμε την αλήθεια και βρήκαμε στο πρόσωπο αυτή. Δεν είναι τυχαία η γυναίκα, κύριε Καριστιανού.
0: Μάλιστα,
1: αυτό που έκανε η Καριστιανού, αν ήταν και στο Μάτι, αν ήταν και στη Μάνδρα, αν ήταν και στο Ντάνιελ, έτσι, η ίδια διάσταση θα είχε πάρει το θέμα.
0: Θα τα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθούν.
1: Είμαστε τυχεροί, γιατί μπορούμε μέσω της, για μένα έτσι, αν με ρωτήσετε, γιατί, για ποιο λόγο κατεβαίνεις, γιατί μέσω αυτού του ανθρώπου μπορούμε όλοι, αυτό το θεϊκό που γίνεται δεν συζητάμε, ότι μιλάμε, δεν λέμε είσαι αριστερός ή δεξιός μέσα αυτούς που συζητάω, ούτε καν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να αλλάξουμε και δεν είναι το 50% που δεν ψήφισε στον καναπέ, έτσι, αυτοί θα έρθουν επειδή θέλουν την κυρία Καρασιονού. Αυτοί που θέλουν πραγματικά συνειδητά να ψηφίσουν την Καριστιανού είναι από τα ενεργά κόμματα. Αυτό φοβάται. Και όλοι οι δημοσκόποι δεν κοιτάνε τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που εγώ μπορώ να ορίσω τους όρους πώς ακριβώς θα βγει η δημοσκόπηση και θα με ανεβάσει.
0: Θα τα δούμε στην πράξη. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, πολιτικό.
1: Απλά θέλω να καταλήξουμε στο λεπτό. Αυτή η γυναίκα λοιπόν με άπειρα δικαστήρια να τρέχει δεξιά και αριστερά, να έχει τον πόνο της. Και ξαφνικά εκεί που λέω ότι εγώ θα βρω και αυτή τη λύση, θα κατέβω και γι' αυτό να δω από εδώ αν μπορώ να βρω το δίκη μου, έρχονται όλοι λοιπόν, πέφτουν πάνω σαν τα κουράκια και τη λένε γιατί το κάνεις αυτό. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται, γιατί το κάνεις. Δηλαδή και οι άλλοι που πάνε γύρω γύρω και θέλουν να βοηθήσουν, μερικοί, όχι όλοι, ο λαός θέλει, ξέρει τι θέλει, πάνε εκεί πέρα για να τους σώσει. Ποιον να σώσει για. Όταν είχαμε ένοχη σιωπή 40 χρόνια, τρώγαμε και όπως έτρωγε περισσότερα ήταν ο πιο μάγκας.
0: Το μαζί τα φάγαμε το αίμνηστο.
1: Ακριβώς, εγώ μπορώ να σου πω, αυτό που λέει ο Πάγκαλος είχε απόλυτο δίκιο. Μπορώ να σου πω, είχαμε ένοχη σιωπή, το μη ενδιαφέρον για κάτι και το προσπερνούσαμε, δεν λέει τίποτα.
0: Άρα.
1: Εγώ το, που τουλάχιστον στα αυτό που ασχολούμαι όλα τα χρόνια έχω χάσει πάρα πολλά ώρες, χρήματα, δικά μου όμως, έτσι. Χωρίς και βέβαια να έχω κανένα πίσω από το κεφάλι μου.
0: Κατάλαβα.
1: Και ευχαριστώ από αέρος αυτή τη στιγμή δημόσια την κυρία Καριστιανού που στο πρόσωπό μου όταν με κάλεσε πάνω πριν 10 μέρες βρεθήκαμε και την είπα ένα πράγμα. Δεν θέλω να μπω σε κανένα οργανωτικό, ξέρω τι γίνεται, αλλά θα με ακούσετε ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το παλιό οργανωτικό που το διαχειριζείτε εσείς με τους ανθρώπους που έχετε μέσα από όλους τους χώρους, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό που λένε αριστερά ή δεξιά, φιλορωσικό. Όλοι είναι μέσα, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται ψηφιακός κόσμος. Και ένα πιο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται φυσική παρουσία της Καριστιανού που θα το κάνει αμέσως μετά τη διακήρυξη να τρέξει να κάνει αυτό που προβλέπεται για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως έτρεχε ο Τσίπρας με την Ιθάκη, όπως έτρεχε ο Πρωθυπουργός με άλλα πράγματα. Θα πάει αυτή μόνη της στον κόσμο, εκεί θα έχει, πρέπει να έχει ένα βανάκι με 10 γραμματείς να γράφει ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Όχι να κατέβουν υποψήφια, έτσι. Αυτή έχει, η κυρία Καριστιανού, πει ρητά ότι όποιος θέλει, έχει βλέψεις. Σε αυτή τη φάση δεν θα είναι σε κανένα οργανωτικό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα δούμε. Θα τα δούμε όλα στην πράξη πώς θα εξελιχθούν. Θα έχουμε τη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Καλάγια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Γιατί κοντή γιορτή, ό,τι θέλετε πάντως. Και ανταπόκριση για τον καιρό και για τη θάλασσα και το.
0: Γρηγόρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αύξηση στα περιστατικά βίας και παραβατικότητας καταγράφεται στα σχολεία της Μαγνησίας σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτης Αβελίδη. Όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος από 5 πέρσι έφτασαν τις 30 φέτος, δείχνοντας έντονη κλιμάκωση του φαινομένου. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για πιλωτική εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης. Στο Πάρκο των Χρωμάτων θα υψωθεί το δέντρο, το Αγώνα για Δικαιοσύνη, το μνημείο για τα 57 θύματα της συνδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίου. Θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς αποτελεί ένα χειροποίητο τεχνούργημα με ιδιαίτερα τεχνικές απαιτήσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες. Σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχωρά Δήμος Λαρισαίων με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων μετά τα άλλα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικές μονάδες. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο 90% η ολοκλήρωση των έργων για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στο Δήμο Τρικαίων, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Η απάντηση έρχεται μετά τις εχμές του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κωνσταντίνου Παπαευθυμίου ότι δεν έγινε τίποτα στα Τρίκαλα, τοποθετούμενο σχετικά κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης για αντίστοιχο έργο στην Καλαμπάκα. Ένταση και πολιτική αντιπαράθεση κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου μετά την απόρριψη αιτήματος της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος της ανακύκλωσης. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες, χωρίς να λάβουν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μιακόπουλος, έφερε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας έλεγχο για καταγγελίες περί απόθεσης ανακυκλώσιμων στον Χιτά του Βόλου. Στην τελική ευθεία, η ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, σε ποσοστό 95% η πρόοδος του έργου. Στη βουλευτή Λάρισα του Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη, απαντά ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Όπως εξηγεί ο κ. Σερέτης, η λειτουργία της μονάδας ανεστάλλει το 2020 λόγω COVID. Λόγω της ανακατασκευής της παιδιατρικής κλινικής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά της και η επαναλειτουργία της το φθινόπωρο του 2026. Πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας. Απαλλάσσονται από το δημοτικό φόρο και το τέλος εκείνης περιουσίας όσοι έχουν εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Σε προγενέστερο χρόνο από τα τέλη και τους φόρους απαλλάσσονται και τα άτομα με αναπηρία. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο γραφείο του δεύτερου ορόφου του κτηρίου της Νομαρχίας Τρικάλων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μικρό ψυγείο. Την εκτίμηση ότι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και σε μεγάλους δήμους από τον ερχόμενο Αύγουστο θα οδηγήσει τα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΔΑΚ και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Συνέλθε χθες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας ένας 42χρονος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 14,4 γραμμάρια ηρωίνης, μια ζυγαριά και 2.090 ευρώ. Μέχρι τις 27 Μαΐου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο γιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων, ειδικότητες ορειλά και μαιευτικής γυναικολογίας. Σε έγκριση μελέτης υποέργου του Open Mall Καρδίτσας προχώρησε το Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής και έχει να κάνει με σημειακές παρεμβάσεις σε 66 καταστήματα. Στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά τα μέτρα παραμένουν 22 συμβασιούχοι του COVID-19 στον Δήμο Καρδίτσας. Σε τροχιά υλοποίηση μπαίνει το έργο ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία σε σχολικά κτίρια του Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ μετά την απόφαση ένταξής τους από την Περιφέρεια Θεσσαλία στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 του ΕΠΑ. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Βόλου. Οι παρεμβάσεις αφορούν 8 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν θα λειτουργήσει από φέτος τελικά η εκτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης, καθώς όπως έγινε γνωστό, εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα δρομολογιών για την περίοδο Νοέμβριος 26-Οκτώβριος 2027, με το διαγωνισμό να αναμένεται να προκηρυχθεί στις 25 Μαΐου. Η εκκίνηση της γραμμής στηρίζεται και από τις δύο περιφέρειες, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου. Την ολοκλήρωση της ίδρυσης ειδικού δημοτικού σχολείου στη Σκόπουλο ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνάντησή της με τη Βουλευτή Μαγνησίας Ζέτα Μακρύ. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα ειδικής αγωγής, στελέχους σχολείων και προτάσεις για καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στη Μαγνησία. Ένα ξεχωριστό ταξίδι ολοκληρώθηκε χθες στη Σκιάθο, όταν ο Αντρέ Μάιερ και ο φίλος του Φρανκ έφτασαν στο νησί με ηλεκτρικά ποδήλατα, έχοντας διανύσει 978 χιλιόμετρα σε 14 ημέρες από τη Γερμανία. Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου, πραγματοποιώντας μια προσωπική υπόσχεση ζωής. Στο λιμάνι της Σκιάθου τους υποδέχτηκαν φίλοι και ο δήμαρχος Οδωρής Τζούμας, τιμώντας την προσπάθειά τους. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Με αυτό το τραγούδι του Electricity έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην δισκογραφία η βρετανική μπάντα Orchestral Maneuvers in the Dark στις 21 Μαΐου του 1979. Στα φωνητικά βρίσκουμε σε πλήρη αρμονία τους Andy McCluskey και Paul Humphries. Τους ιδρυτές του συγκροτήματος, το Electricity έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην άνοδο του βρετανικού synth-pop ρεύματος στη μουσική σκηνή και κέρδισε ιδιαίτερα θερμές κριτικές από κριτικούς αλλά και συνάδελφους μουσικούς. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά σίγγλ της εποχής. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψαν μαζί ο Andy McCluskey και ο Paul Humphries σε ηλικία μόλις 16 ετών. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπα-Κωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μεταφερθούμε έτσι λίγο, θα μιλήσουμε μάλλον και θα μεταφερθούμε νοερά σε μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορία, στη Λεβεντογένα Κρήτη. Εκεί από που βεβαίως είχα την ευκαιρία και την ευτυχία, το θεωρώ εγώ, να περάσω ένα χρόνο στρατιωτική μου θητεία στο Μάλεμε. Εκεί όπου οι αφρόκρεμα της γερμανικής ελίτ, τη Γερμανία Αλεξοντιστές, έσπασαν κυριολεκτικά τα μούτρα τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Τραγανιδάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα βεβαίως για την τελετή αποκαλυπτερίων του Μνημείου των Ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών και την επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Τραγανιδάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε και να μάθει ο κόσμος και κάποια πράγματα περισσότερα, γιατί πέρα από τη Μάχη της Κρήτης εμείς αφιερώνουμε αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών. Έχουμε σαν σύλλογος κριτικών, με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια, προσπαθούμε να συνεχίσουμε την ενημέρωση που ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Είναι μια προσπάθεια σεβασμού και ιστορικής ευθύνης. Θέλουμε να δώσουμε φωνή σε εκείνους που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν. Στους κριτικούς στρατιώτες, άνδρες της 5ης Μεραρχίας Κρητών, που βρέθηκαν μακριά από τον τόπο τους στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, μετά τη συνθηκολόγηση φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Λάρισας από τους Ιταλούς και αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης μετατράπηκε σε σιωπηλό τάφο. Από τα 1.300 άτομα κατόρθωσαν να επιβιώσουν μόνο 300.
0: Χιλιά άτομα, Αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται κανείς τις συνθήκες βεβαίως.
1: Οι συνθήκες ήταν τραγικές. Από πλευράς βασανισμών, καταναγκαστικών εργασιών, υγιεινής, χαμηλού σιτηρεσίου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή αυτό το στρατόπεδο ήταν ένα κολαστήριο. Μας θυμίζει τα στρατόπεδα των ναζιστών Γερμανών στον Ντακάο, στο Μαουτχάουζεν και τα υπόλοιπα.
0: Όταν εξοντώθηκαν βιολογικά χιλιά άτομα από τους 1.300 εχμαλώτους, βεβαίως.
1: Και αυτοί οι 300 δεν ξέρουμε τελικά αν κατόρθωσαν να φτάσουν στο σπίτι τους και κάτω από ποιες συνθήκες. Γιατί όταν απελευθερώθηκαν ήταν ανθρώπινοι σκελετοί.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται να ενισχύουμε τη συλλογική μνήμη. Αυτό είναι το μόνο βέβαια.
1: Τη συλλογική μνήμη, ναι, γιατί ενώ η Λάρισα στα χρόνια της κατοχής με όλες τις αδυναμίες, και όταν λέω η Λάρισα εννοώ οι πολίτες της Λάρισας, με όλες τις αδυναμίες που είχαν σαν πολίτες μέσα σε μια κατοχή, με το σεισμό που είχε συμβεί στη Λάρισα, παρόλα αυτά όταν μαθαίθηκε αυτό το γεγονός, παρόλο που οι Ιταλοί προσπάθησαν να το κρατήσουν κρυφό, οι Λαρισαίοι με όλη τους την ανέχεια βοήθησαν όσο μπορούσαν με τα μέσα και με τα τρόφιμα και με τα ενδύματα εκείνης της εποχής.
0: Ήταν πολύ δύσκολες εκείνες οι μέρες. Είχε πέσει κυριολεκτικά ένας λοιμός, ο οποίος βεβαίως κόστισε πολλές ανθρώπινες ζωές σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Μάλιστα. Να πει
1: κανείς. Εμείς λοιπόν τώρα το Σάββατο έχουμε μια εκδήλωση στο Χατζηγιάννιο 7 η ώρα το απόγευμα, όπου θα αναδείξουμε όλο αυτό το θέμα με τρεις ομιλητές, ένας από τον οποίον θα είμαι και εγώ, με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, ο οποίος είναι ο συγγραμματέας του Συμβουλίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, και την κυρία Αποστολία Καρά, η οποία είναι και γραμματέας του Συνδέσμου Φίλων Εθνικής, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Θα παρευρεθεί και η χοροδία του 5ου Γυμνασίου της πόλης μας και πάρα πολύ επίσημη θα έρθει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης από την Κρήτη, θα παρευρεθεί ο Μητροπολίτης μας, ο Περιφερειάρχης μας, ο Δήμαρχός μας και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και συνεχίζονται και την Κυριακή οι εκδηλώσεις, δεν είναι?
1: Την Κυριακή μετά θα έχουμε μετά τη Θεία Λειτουργία, δοξολογία για τη Μάχη της Κρήτης, γιατί όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουμε και την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με ομιλητή τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο κύριο Δημόκριτο Ζερβάκη. Στη συνέχεια θα γίνει στο Ηρώ, το οποίο με τη βοήθεια του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφέρειας Κρήτης, του Συλλόγου Κρητικών και κάποιων χορηγών ευαίσθητων πολιτών και της Λάρισας και της Κρήτης, κατορθώσαμε να στήσουμε το μνημείο αυτό στο χώρο του Φρουρίου. Θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, κατάθεση στεφάνων και μετά θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση για απονομή πλακετών στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Λάρισας.
0: Μάλιστα, λαμπρά. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπαμε, για να μαθαίνουν ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, την σύγχρονη ιστορία, τι έχει τραβήξει αυτός, τα πάνδυνα έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός, αλλά ωστόσο έδειξε ότι και αντοχές είχε. Το σημαντικό είναι να μην ξεχνά. Αυτό έτσι δεν είναι, γιατί η ιστορία διδάσκει πάντοτε.
1: Η ιστορία πάντα μας διδάσκει και αυτές οι μέρες, όπως και η χθεσινή μέρα που ήταν η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων,
0: ναι,
1: είναι οι μέρες τιμής και μνήμης. Δεν πρέπει να ξεχνιούνται από κανέναν, τουλάχιστον Έλληνα, όπου και αν βρίσκεται.
0: Έτσι. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ζήσει επί το χείρον, κατά το χειρότερο.
1: Κατά το χειρότερο,
0: είναι,
1: ναι,
0: γνωστό. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δραγανιδάκη, για αυτή την ομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ακούσαμε βεβαίως τον Γρηγόρη τον Καλαγιά, τον ενθουσιασμό. Καιρό είχα έτσι να ακούσω άνθρωπο να μιλάει με τόσο ενθουσιασμό. Βεβαίως ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Θα τα δούμε όλα στην πράξη πώς θα φανούν. Αυτό που αντιμετωπίζουμε βεβαίως η πλειονότητα της κοινωνίας είναι το ντόμινο της ακρίβειας, στην έκρηξη στα καύσιμα που συμπαρασύρει το σούπερ μάρκετ, τις μεταφορές και τα βασικά αγαθά. Τα 50 ευρώ, έτσι, αν έχεις μικρά παιδιά, είναι, πώς λέγαμε παλιά, με 5 ευρώ παίρνεις κάτι στο παιδί σου, τώρα θες ένα 50 ευρώ. Έτσι, τόσο απλά, ναι. Και όλα αυτά βεβαίως παίζουν ρόλο, ιδιαίτερα η καθημερινότητα, ναι. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απονομή της δικαιοσύνης, το αίσθημα της ασφάλειας. Η καθημερινότητα τσακίζει κόκαλα πλέον, γιατί έχουμε μια οικονομική ασφυξία που κλειδονίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, όχι μόνο ενός και δύο, της πλειονότητας των Ελλήνων. Οι τιμές των ενεργειακών αγαθών έχουν μπει σε μια ανεξέλεγκτη ανωδική τροχιά. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Έχουμε γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο συνεχώς ανεβαίνει. Το περιβάλλον γενικότερα γίνεται και στις μεταφορές και στο κόστος διαβίωσης εφιαλτικό. Πάνω από 2 ευρώ, 2,10, 2,15 η τιμή στο λίτρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και έχουμε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων το οποίο βρίσκεται μπροστά μας. Για μέσα στους επόμενες εβδομάδες θα έχουμε διαδοχικές αυξήσεις, βεβαίως σχεδόν παντού, ιδιαίτερα από τις αντλίες στα καύσιμα. Και όλα αυτά βεβαίως συμπαρασύρουν το μεταφορικό κόστος, τα προϊόντα, όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε ότι οι συσκευασίες των προϊόντων, οι περισσότερες, είναι πετροχημικό προϊόν. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Και τα φάρμακα. Οπότε αντιλαμβάνεστε προς τα που πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισχύως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό. Πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πάρα πολύ, προφανώς. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, ο Κώστας, ο Κωστάκης, το Λενάκι, η Ελενίτσα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ό,τι καλό με υγεία. Είναι η κομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ακούτε την Ερτ Λάρισα σε 98,3. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

21 Μαΐου λοιπόν, δεν είναι μόνο Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και της Αναλήψεως. Πολλές ευχές ξανά σε όλους. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα θέματα της πολιτικής της ζωγραφίας, της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί είναι πυκνές οι ειδήσεις. Τα όσα συμβαίνουν στο Περσικό θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι προετοιμαζόμαστε για μια σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή αύριο, όπου θα συζητηθεί το θέμα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Ήδη χθες, από χθες έχουμε ένταση με αφορμή την κατάθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του διοικητή της ΕΥΠΤ, του κ. Δεμήρη, και κάποιοι χειρισμοί που έγιναν από το ΠΑΣΟΚ έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την ανακοίνωση σήμερα του κόμματος, της ίδρυσης του κόμματος από την κυρία Καρεσκιανού στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον στις 18:30 το απόγευμα.

Έχουμε πριν λίγο μια ανάρτηση από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με μια φανέλα με το νούμερο 20, φανέλα αθλητική με το νούμερο 26 πίσω. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Όλη η ομάδα ετοιμάζεται. Θα το βρω και θα σας

όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Και έχει μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος. Και από πίσω γράφει το νούμερο 26. Έχουμε αυτά τα επικοινωνιακά παιχνιδάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, πέρα βεβαίως από την ουσία της πολιτικής, την οποία θα τη δούμε και αυτή κάποια στιγμή. Θα θυμάστε, κύριε, τα περίφημα βιντεάκια του Πρωθυπουργού στο TikTok στις προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες που είχαν κάνει αίσθηση και είχαν κάνει και τη διαφορά και μιλούσαν για υποδειγματική καμπάνια του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στα social media. Τώρα έχουμε και... ακολουθούν κι άλλοι. Όλοι βέβαια, έτσι, έχουν κάνουν τις δικές τους καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, κυρία Καριστιανού, σήμερα σε 6.30 στο Ολύμπιον αποκαλυπτήρια για την ίδρυση του νέου κόμματος. Είπαμε στη Βουλή αύριο η συζήτηση για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δημοσκόποι παρελάβουν ένας μετά τον άλλον σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για να πούν τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι μπορούν να διαπιστώσουν από τις μετρήσεις.

Και όλοι περιμένουν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων, ενώ επειδή το τελευταίο καιρό έχουν φύγει τα φώτα λίγο από την υπόθεση της συγκρότησης του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, φαίνεται ότι και εκεί οδεύουμε, όπως όλα δείχνουν, στην προοπτική ίδρυσης ακόμα ενός νέου κόμματος. Σε σχέση με αυτό, σας έχουμε και μια έκπληξη λίγο αργότερα ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μας. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μια σειρά.

Χθες λοιπόν είχαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία έχει κληθεί ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ήταν μια έτσι θυελώδης συνεδρίαση. Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Πεδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση, ζήτησε να μάθει τους λόγους παρακολούθησής του. Να πούμε ότι λόγω της φύσης της συνεδρίασης ήταν κλειστή, έτσι, ήταν απόρριτη, να το πούμε έτσι. Μετά τη συνεδρίαση είχαμε μια διαρροή από το ΠΑΣΟΚ, απόρριτη, να το πούμε έτσι. Μετά τη συνεδρίαση είχαμε μια διαρροή από το

παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Ενώ ο κύριος Δεμήρης, σύμφωνα πάντα με τις διαρροές που έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι κάποιες παρακολουθήσεις γίνονταν και με προφορική έντολη, δεν χρειάζονταν τη σειρά των εγγράφων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του επικεφαλής της ΕΕΠ, λέγοντας χαρακτηριστικά: γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση αντέδρασε κάνοντας λόγο για διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής, τονίζοντας ότι πέραν της ποινικής διάστασης ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσης ζητήματα για την εθνική ασφάλεια. Το Πασόκ απάντησε του παρακράτους των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα από το Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανένα, ενώ είχαμε για παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, για το θέμα της διαρροής των διαλόγων από την συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο κ. Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό μάλιστα το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς επικαλούμενος τον κανονισμό της Βουλής για το απόρριτο των συζητήσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ΕΥΠ. Τόνισε χαρακτηριστικά: εγώ δεν θα κάνω τον detective, δεν είμαι δικαστής ούτε νομικός. Η Επιτροπή θα πράξει τα δέοντρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτό που συνέβη είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, όχι μόνο ευτελισμός. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως καυτερίασαν την στάση του κυρίου Δεμήρη στην Επιτροπή. Από τα πειρά της αντιπολίτευσης δεν έλειψε και. Μάλλον από τα βέλη της αντιπολίτευσης στράφηκαν και κατά του κυρίου Τζαβέλα, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, όπως είχαμε πει και χθες, δεν επρόκειτο να παραστεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής, κάνοντας λόγο για την διάκριση των εξουσιών και για την συνταγματική τάξη.

Όπως βλέπετε, το θέμα των υποκλοπών κυριαρχεί και πάλι επανέρχεται στην επικαιρότητα. Ενώ στο φόντο αυτής της υπόθεσης υπάρχει και μια έντονη φημολογία από χθες ότι το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται, επεξεργάζεται πρόταση για την κατάθεση πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πρόταση μομφής.

Επαναλαμβάνω, αύριο έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής και την ψηφοφορία και τη συνεδρίαση της Βουλής και την ψηφοφορία για το αν θα έχουμε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Υπάρχει ένα ζήτημα με την ψηφοφορία

κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε το εξής. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας από τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα, ο κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός, και ο κύριος Τζαβέλας να μας πει ότι επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρονεί την Βουλή των Ελλήνων και άρα εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Όχι, δεν θα σιωπήσουμε. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που έγινε χθες το βράδυ στο συνέδριο του κύκλου ιδεών και μετά τις αντιδράσεις της κυβέρνησης. Λοιπόν, άρα σήμερα και αύριο προσανατολισμένοι με ενδιαφέρον στη Βουλή, στα όσα θα συμβούν εκεί. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή ειδησιογραφία, την περιφερειακή επικαιρότητα. Να μείνουμε λίγο στο βίντεο που ανέβασε ο Μπεν Γκβίρ, ο Ισραηλινός υπουργός εθνικής ασφαλείας, που πήγε επισκέφτηκε τέλος πάντων τους ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του Στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι στο βίντεο εμφανίζονται δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι στο λιμάνι του Ασδότ. Έχει προκαλέσει παγκόσμια καταγραφή αυτή η υπόθεση. Η Ισραηλινική κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει λίγο κάποιες αποστάσεις. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέκρινε τον υπουργό του για τα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Νετανιάχου. Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο Στολίσκο, καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Σήμερα προξενικές αρχές στο Τελ Αβίβ θα βρεθούν στο λιμάνι του Ασδόντ για να παρέσουν κάθε βοήθεια στους Έλληνες που έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αύξηση τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας καταγράφεται στα σχολεία της Μαγνησίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτης Αβελίδη, όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος από 5 πέρυσι έφτασαν τις 30 φέτος, δείχνοντας έντονη κλιμάκωση του φαινομένου. Στο πάρκο των Χρωμάτων θα υψωθεί το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, το μνημείο για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Θα επιτευχθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχώρα Δήμος Λαρισαίων με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικές μονάδες. Εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο 90% η ολοκλήρωση των έργων για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στο Δήμο Τρικαίων, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Δημοτική Αρχή, η απάντηση έρχεται μετά τις αιχμές του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κωνσταντίνου Παπαευθυμίου ότι δεν έγινε τίποτα στα Τρίκαλα. Ένταση και πολιτική αντιπαράθεση κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου μετά την απόρριψη αιτήματος της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος της ανακύκλωσης. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες χωρίς να λάβουν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μεϊκόπουλος, έφερε το θέμα στη Βουλή. Στην τελική ευθεία ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, σε ποσοστό 95% η πρόοδος του έργου. Στη βουλευτή Λάρισας του Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη, απαντά ο διοικητής της Πέμπτης, είπε για την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Όπως εξηγεί, η λειτουργία της μονάδας ανεστάλλει το 2020 λόγω του COVID και λόγω της ανακατασκευής της παιδιατρικής κλινικής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά της και η επαναλειτουργία της το φθινόπωρο του 2026. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τρίτεκνες και πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε γραφείο του δεύτερου φόρου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου της νομαρχίας Τρικάλων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν βραχυκύκλωμα σε μικρό ψυγείο. Την εκτίμηση ότι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και σε μεγάλους δήμους από τον ερχόμενο Αύγουστο θα οδηγήσει τα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εκφράζει με ανακοίνωσή της ΕΔΑ και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έγκριση του μελέτης υποέργου του Open Mall Καρδίτσας προχώρησε το Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής και έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε 66 καταστήματα. Σε τροχιά υλοποίηση μπαίνει το έργο ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών για άτομα αναπηρία σε σχολικά κτίρια του Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ μετά την απόφαση ένταξή του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Δεν θα λειτουργήσει από φέτος τελικά η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης, καθώς όπως έγινε γνωστό, εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα δρομολογιών για την περίοδο Νοέμβριο 2026-Οκτώβριο 2027. Την ολοκλήρωση της ίδρυσης ειδικού δημοτικού σχολείου στη Σκόπελο ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ένα ξεχωριστό ταξίδι ολοκληρώθηκε χθες στη Σκιάθο, όταν ο Αντρέ Μάιερ και ο φίλος του Φρανκ έφτασαν στο νησί με ηλεκτρικά ποδήλατα, έχοντας διανύσει 978 χιλιόμετρα σε 14 ημέρες από τη Γερμανία. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου, πραγματοποιώντας μια προσωπική υπόσχεση ζωής. Στο λιμάνι της Σκιάθου υποδέχθηκαν οι φίλοι και ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας, τιμώντας την προσπάθειά τους. Ήταν κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τη ΝΕΡΤ Λάρισας, του 98,3 και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. Ο Δημήτρης Ολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσική και τραγούδια, ο Άρης Ψυχάς είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Πάμε στην Καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις αιστείες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Για το θέμα που σας λέγαμε, για το βίντεο του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Την ώρα που βρίσκεται με τους συλληφθέντες του στο Λίσκου που κατευθύνονταν προς τη Γάζα, και οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα. Η μεταχείριση των ακτιβιστών, σημειώνει η εφημερίδα, από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης.

Στα υπόλοιπα θέματα από την Καθημερινή, στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα, τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας, εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δέδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανακοινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Από τον Θουκυδίδη στον νόμο της Ζούγκλας, σύγκριση δύο συναντήσεων. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους ΗΠΑ και Ρωσίας. Τα σχολιάζαμε και χθες για την σαφέστατα αναβαθμισμένη παρουσία της Κίνας στο διεθνές γεωπολιτικό παιχνίδι. Απειλές και στο βάθος μια μομφή από Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΥΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Ξέρετε, όταν κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σταματάνε οι διαδικασίες στη Βουλή και ξεκινάει η συζήτηση. Θα δούμε πότε θα... Αν η επιλογή είναι για Παρασκευή, ο κ. Ανδρουλάκης αστειευόμενος είπε ότι έχουμε Final Four τώρα, το Σαββατοκύριακο, άρα να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος με την πρόταση δυσπιστίας. Αλλά από Δευτέρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως γράφουν και τα νέα σήμερα. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ και εδώ στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο συγκεκριμένο θέμα. Μπαίνουν κόφτες. Νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες χωρίς αιωλικά, Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Σαν μια κίνηση εκ των υστέρων μου φαίνεται αυτό τώρα. Θα δούμε. Πάμε στην απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1719 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Νίκος Δένδικας. Το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν Καμικάζη. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κόφτη σε αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο, προβλέπει το χωροταξικό. Η περίεργη οσμή έφυγε, ο γρίφος όμως παραμένει. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλευρής στις βαριές καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΚΣ που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Νίκος Δέδιας. Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Άμυνας αδειάζει Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη ενώ εκτοξεύει βέλη κατά της Ουκρανίας. Δρυμή κατηγορώ από την αγορά. Ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι, business και βολές κατά Τραμπ. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική. Ο ρόλος της θάλασσας, αναφέρει η εφημερίδα. Ειδικό χωροταξικό. Πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Εφημερίδα Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα.
θα μιλήσει την προσεχή Τρίτη ο πρώην Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του βιβλίου «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως». Απειλή μηνύσεως Ανδρουλάκη κατά Δεμήρη για τις υποκλοπές. Ισχυροποιείται η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών ή κατοικία στο σφυρί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΕΠ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις 6 Ιουνίου, Κεντρική Επιτροπή. Όπως θυμάστε, έχει αναπτυχθεί μια πολύ έντονη συζήτηση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκληση των οργάνων. Κάτι που οδήγησε και στη διαγραφή του κυρίου Πολάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Στις 6 Ιουνίου, λοιπόν, μετά την εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο, η συνεδριάση των οργάνων στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είχαμε προχθές και την παράτηση του γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Καλπάκη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διήμερο, θα έχουμε αποχωρήσεις στελεχών και από την Νέα Αριστερά. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, αναφέρει η εφημερίδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το νέο κόμμα? Νικήτας Κεκλαμάνης, Κοινοβουλευτική Εκτροπή Διαρροή Διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ, πρώτο πυλόν μεγάλη επισυντηστική κρίση. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στην εφημερίδα, στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, με το μανιφέστο. Εκτροπή, θεσμική απρέπεια Νίκο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην τεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Νικήτας Κεκλαμάνης, θα αναζητηθούν ευθύνες, κυβερνητικές πηγές, υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Καλησπέρα σας, αρχίζουμε στην εκπομπή μας μετά τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Και χθες είχαμε μια συνέντευξη τηλεοπτική που έδωσε ο πρώην βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας τότε, πρώην υπουργός, ο κύριος Χρήστος Ζώης. Θα το θυμάστε οι περισσότεροι, είμαι σίγουρος. Ο κύριος Ζώης συμπεριλαμβάνεται στους υπογράφοντες ενός κειμένου που δημοσιοποιήθηκε παραμονή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που επισήμανε κάποια πράγματα για την πορεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και της παράταξης. Φιλοξενήθηκε χθες στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, μίλησε στους δημοσιογράφους Νικόλη Λιβαδάρη και Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, ζητήματα έθιξε και δήλωσε έτοιμος να βάλει πλάτη στο νέο κόμμα του κ. Σαμαρά. Έχουμε ξεχωρίσει δύο μικρά ηχητικά αποσπάσματα, με την έννοια ότι μιλάμε για έναν πολιτικό που έχει διατελέσει επί σειρά τον βουλευτή στη Λάρισα, έχει τοπικό ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό απόσπασμα.
1: Αυτό που εκτιμούμε εμείς και το εκτιμούν και πάρα πολλοί άλλοι, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες κοινής γνώμης, αποτυπώνεται στα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα αυτή που υπηρετήσαμε, γιατί κάποιοι έσπευσαν να μας βάλουν και στο περιθώριο της παράταξης. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα, θα σας πω, είναι ένα υποσύνολο της παράταξης.
2: Ένα υποσύνολο.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν βρίσκεται στο πλαίσιο της ευρύτερης παράταξης, αλλά είναι υποσύνολο. Υπάρχει άλλη μία ακόμη, να το πω έτσι, Νέα Δημοκρατία.
2: Που είναι εκτός
1: της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι εντός της παράταξης. Και μια που αναφέρατε εμένα, και θα πρέπει να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Ναι, διαγράφηκα. Διαγράφηκα το 12, μετά από 28 χρόνια παρουσία στην παράταξη. Αλλά όταν διαγράφηκα, δεν έφυγα εκτός παράταξης. Και όταν ένιωσα ότι εκεί που έδωσα τις δυνάμεις μου για αυτά που πίστευα τείνουν να βρεθούν εκτός παράταξης, ήμουν από τους πρώτους που έφυγα, θα θυμάστε.
2: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως ποτέ δεν συνεργάστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη και με εξέπληξε. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και κανένας άλλος από όσους έχουν υπογράψει δεν έχει συνεργαστεί ποτέ
3: με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
2: πάει σε άλλα κόμματα.
1: Όχι. Δεν έχω πάει σε άλλα κόμματα. Έχω πάει σε ένα κόμμα όταν διαγράφει. Αλλά αυτό το κόμμα πήρε πάνω από 10% τότε. Άρα κάτι λέγαμε, ναι, εντός παράταξης, και σας είπα μετά ιδρύσαμε το δικό μας κόμμα, το οποίο όμως ήταν εντός της παράταξης. Δεν ρίξαμε τον Αντώνη Σαμαρά, ψηφίσαμε τον Σταύρο Δήμα για πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παρά την κριτική που ασκήσαμε στην τότε κυβέρνηση, δύο φορές ο Αντώνης Σαμαράς μου πρότεινε να είμαι στα ψηφοδέλτια, αρνήθηκα για λόγους προσωπικούς, η δε σημερινή ηγεσία μου πρότεινε να είμαι υποψήφιος στο Δήμα από τον οποίο κατάγομαι το 19, και βεβαίως πάλι για λόγους προσωπικούς αρνήθηκα. Μάλιστα. Τα λέω αυτά γιατί. Όχι γιατί πρέπει να απαντήσω επί προσωπικού, αλλά για να επιβεβαιώσω την αρχική μου τοποθέτηση ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ξέρω να κάθομαι στην άκρη, ξέρω να κάθομαι μακριά από τα φώτα και τους προβολείς, και όταν νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει κάτι να πω, γιατί έχω, έτσι έμαθα από παιδί, όταν πρέπει κάτι να πω, το λέω.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ζώης. Θα ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα, νομίζω ενδιαφέρον. Ο κύριος Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Ζώσης αναφέρεται στις επισημάνσεις για το γεγονός ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί το σύνολο της παράταξης και δεν είναι το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν έξω από τη Νέα Δημοκρατία κόσμος ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στην παράταξη και τώρα κρατάει αποστάσεις. Αναφέρεται τότε που διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 2012 τη συμμετοχή του στους ανεξάρτητους Έλληνες για μικρό χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και τώρα έκρινε και τις πρώτες γραμμές πολιτικής έκρινε ότι πρέπει να μιλήσει μαζί με άλλους συναδέλφους του. Τονίζει ότι το 2019 του είχε γίνει πρόταση από την σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ηγηθεί του ψηφοδελτίου στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Λαρισαίων. Έτσι, έχει μια αξία αυτό. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο απόσπασμα με το οποίο δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συστρατευτεί με τον Αντώνη Σαμαρά αν ο πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα.
1: Αλλά τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς? Λέει αυτά που λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε όσοι πιστεύουμε ότι είμαστε εντός παράταξης, όσο και αν θέλουν να μας τοποθετήσουν εκτός. Μάλιστα. Και θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι τα ίδια συμμερίζεται και ο Κώστας Καραμάλης. Έτσι, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις απόψεις αυτές ελαφρά καρδία και να προσχωρήσουμε.
2: Δύο πρώην πρωθυπουργών, λέτε.
1: Δύο πρώην πρωθυπουργών, προέδρων του κόμματος, με 50 χρόνια παρουσία στην πολιτική ζωή. Έτσι. Δηλαδή, αν διαγράψουμε αυτές τις παρουσίες και αυτές τις απόψεις, τότε ποιον τις απόψεις θα κρατήσουμε, να το πω έτσι.
3: Άρα, κύριε Ζώη, αν κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, όπως φαίνεται ότι θα γίνει, θα είστε μαζί του?
1: Θα σας πω ευθέως ότι αν κινηθεί στον άξονα των αρχών που έχει περιγράψει και των απόψεων, θα βάλω πλάτη. Τώρα, με ποιο τρόπο θα βάλω πλάτη?
2: Εντάξει, αυτό θα το δείτε, αλλά θα είστε εκεί.
1: Είναι δευτερεύον.
2: Ναι. Θα βάλετε πλάτη.
1: Θα βάλω πλάτη, το λέω έτσι ευθέως. Και θα βάλω πλάτη γιατί καταλαβαίνω ότι το ένα είναι να υπογράφεις θέσεις και απόψεις, το άλλο είναι να σου πούνε εσύ τι κάνεις. Στο εσύ τι κάνεις θα πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, έτοιμος να στηρίξει την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Ζώης. Αυτό αποκάλυψε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Νομίζω ήταν χρήσιμα τα όσα ακούσαμε και με αυτά ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πολιτικό ημερολόγιο, θα συντονισμένη στην ΕΡΤ Λάρισας. 98,3. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψύχαστας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πολλές ευχές και πάλι σε όσους σήμερα γιορτάζουν, στην Ελένη και στον Κώστα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου, σημείωσε, είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκα. Σε πλήρη εξέλιξη, μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί στην Αρλάρη σας και στην Ερτβόλου. Ιδιαίτερες καλημέρες με πολλές πολλές ζεστές ευχές στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους, Κωστάδες, Κότσους, όπως κανείς αρέσκεται να τον αποκαλούν, και στη... ποιους άλλους ξέχασα, και στις Κωνσταντίνες βέβαια, έτσι. Ντίνι, Ντίνες, είναι πολλές οι εκδοχές. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι γεροί και φωτεινοί, λαμπροί. Και εμείς εδώ στην οικογένεια της ΕΡΤ και στις οικογένειές μας έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε και να χαμογελούμε σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη τη Ραυτοπούλου, στην Ελένη τη Μανώλη, στο Βόλο, στον Κώστα τον Καρά, τον οπερατέρ μας, στην Κωνσταντίνα τη Θοχαρούλη, την Ελένη την Πλέτσα, εδώ την διοικητικό μας. Η μισή Ελλάδα λες, ε? Ναι, η μαμά του Δημήτρη Τσολάκη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο μας, και γιατί και αυτός έτσι θέλει να ακούσει και τις ευχές για τη μητέρα. Μας ακούει η μητέρα? Αλήθεια? Την αγάπη μας να τη στείλουμε ιδιαιτέρως. Είναι η κυρία Ελένη? Μάλιστα. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές, η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο στο συντονισμό της εκπομπής και μαζί θα είμαστε ως τις 12 από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7, Ερτ Λάρισας και Ερτ Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Ως τις 12, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εκτός απρόπτου.

Γιορτάζουν, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο Δημήτρη Τσολάκη και κάτι Ελλήνες, Ελεονόρες. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλη γιορτή, αλλά έτσι γράφει εδώ. Μαριλένες. Εντάξει, ρε παιδί μου, χρόνια πολλά και σε αυτές. Νάντιες, που βγαίνει από το Κωνσταντίνα, ε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού σήμερα, γράφει το ημερολόγιο. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10, θα δύσει στις 8 και 33.

0: Στους 27 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στη Λάρισα, ήδη βρίσκεται στους 23. Λαμπρή φωτεινή μέρα η σημερινή, χωρίς σύννεφα, χωρίς, τέλος πάντων, έτσι, τη χθεσινή, να πω, μικροαστάθεια που είχε η μέρα, μια μεσηνεφιά με λίγο ψυχάλα και διαστήματα βέβαια μεγαλύτερη μηλιοφάνεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής και σήμερα, αλλά αυτό θα γίνει πολύ αργά το βράδυ, μη σας απασχολεί καθόλου. Αύριο η πρόβλεψη δίνει συννεφιά με βροχές, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25, όπως και το Σάββατο Κύριακο υπάρχει πιθανότητα βροχής, με τις θερμοκρασίες υψηλά, οι μέγιστες θα σκαρφαλώσουν και πάλι στους 25 με 27 βαθμούς. Κάπως έτσι είναι οι καιρικές συνθήκες και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, Τρίκαλα, Μαγνησία και Καρδίτσα. Πάμε τώρα, δεν κρατιέμαι, να πούμε διαζώσεις τα χρόνια πολλά με την Ελένη τη Ραυτοπούλου που βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ελένη!
1: Ελένη. Καλημέρα!
0: Νάτι! Χρονιά σου πολλά! Να είσαι γερή, να είσαι ευτυχισμένη, να είναι τα παιδάκια σου καλά, να είναι όλη σου η οικογένεια, όλη σου η αγαπημένη. Να είσαι χαρούμενη και χαμογελαστή, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Όπως είπες, αν δεν είναι μισή, είναι λίγο λιγότεροι από τους μισούς.
0: Είναι πολύ.
1: Και αν προσθέσουμε και τα ονόματα αυτά που είπες, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή τα διπλά ονόματα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: έχουν σαν συνθετικό το Ελένη, είμαστε ακόμη περισσότεροι. Εγώ σήμερα διάβασα και για Έλενο.
0: Έλενος, ναι.
1: Έλενος, δεν το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, επίσης, να πω, επειδή σήμερα συμπίπτει αυτή η πολύ μεγάλη, έτσι κι αλλιώς, γιορτή με την ανάληψη, με τη γιορτή της ανάληψης.
0: Ναι, μόρφωσέ με. Ναι,
1: ναι, δεν θα το ήξερα, αλλά κοίταξε, επειδή και εδώ...
0: Έλενος, ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Έλενος, εκτός της μαντικής του ικανότητας, ήταν και γενναίος πολεμιστής.
1: Ναι, στην αρχαιότητα. Τώρα, ναι, εν πάση περιπτώσει, θα κάψει.
0: Γιος του βασιλιά της Τρίας Πριάμου και της Εκάβης. Δίδυμος αδερφός της Κασάνδρας.
1: Να τώρα, ήταν μια ωραία ευκαιρία λίγο για ιστορία.
0: Ονομαζόταν επίσης, αυτό θα σου θυμίσει κάτι εσύ που διάβαζες, ονομαζόταν επίσης Σκαμάνδριος. Έτσι αναφέρεται στα ομηρικά επί. Το θυμάσαι,
1: είναι
0: το Σκαμάνδριος.
1: Σκαμάνδρος. Ναι, που κάτι κουβαλάει στη... στην πλάτη, είναι λίγο μεταφορικό αυτό.
0: Τώρα, περίμενε, θα διαβάσω. Κάτσε.
1: Εντάξει, να μην λέμε πολλά και,
0: ναι,
1: εκτιθέμαστε.
0: Πάντως είχε ένα τόξο, λέει. Ο Απόλλωνας δόρισε στον Έλενο ένα τόξο από ελεφαντόδοντο, με το οποίο ο ήρωας πλήγωσε τον Αχιλλέα στο χέρι.
1: Mm-hmm. Mm. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα, επειδή είναι και η γιορτή της αναλήψεως, έχουμε και άλλες γιορτές που προστίθενται και δεν θα το ήξερα αυτό αν εδώ η επίσης εορτάζουσα συνάδελφος,
0: η Ελένη.
1: Κωνσταντίνα, δεν είναι μόνο η Ελένη Μανώλη που γιορτάζει μετά του συζύγου, μάλιστα, η Ελένη Μανώλη.
0: Α, είναι, δεν είναι Ελένος, είναι Κώστας εκείνος.
1: Είναι Κώστας, είναι Κώστας λοιπόν. Η συνάδελφος, η διοικητική, η Κωνσταντίνα Ιτόλη.
0: Α, δεν την ήξερα να την πω, τη γυναίκα. Με ακούλπα.
1: Η οποία έχει κόρη Νεφέλη και μας είπε ότι γιορτάζει σήμερα και η
0: Νεφέλη.
1: Γι' αυτό διπλό.
0: Τέλεια.
1: Γλυκό, καταλαβαίνεις. Νεφέλη λόγω της αναλήψεως, της γιορτής της αναλήψεως.
0: Γι' αυτό. Έτσι, ναι. Εκεί κολλάει που το ανέφερες.
1: Εκεί,
0: μάλιστα.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε. Ναι. Λοιπόν, πείτε ένα χρόνια πολλά, μέσα θα πέσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, αυτή την ώρα. Στα καλά νερά γίνεται αυτό το έθιμο, λαμβάνει χώρα και φέτος, του καθαγιασμού των υδάτων και των
0: μετάλογα,
1: αλόγων.
0: Ναι.
1: Μετάλογα, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, η γιορτή της αναλήψεως είναι κινητή γιορτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά συμπίπτει φέτος με το μετάλογα. Ναι.
1: Μετάλογα, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, η γιορτή της αναλήψεως είναι κινητή γιορτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά συμπίπτει φέτος.

0: το αρχαίο έθιμο και εδώ και αρκετά χρόνια από το Δήμο Νοτίου Πηλίου, έτσι πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, αναβιώνει και παίρνει μέρος πάρα πολλοί κόσμος, είτε με άλογα είτε χωρίς, έτσι, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί έτσι ένα γλέντι. Γενικά είναι πολύ όμορφο και επειδή σήμερα είναι και όμορφος ο καιρός.
1: Αναμένεται και κόσμος. Τι ώρα γίνεται αυτό τώρα?
0: 10 και μισή είναι η αρτοκλασία.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Και στη συνέχεια ακολουθεί ο αγιασμός.
1: Στη θάλασσα γίνεται αυτό?
0: Στη θάλασσα, στα καλά νερά.
1: Τέλεια. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: το έχετε καλύψει τηλεοπτικά, το έχω δει από τη τηλεόραση. Δεν το
0: ναι,
1: έχω
0: δεν ξέρω αν το καλύψουμε και σήμερα, δεν έχω δει. Να δω. Δεν έχω ρωτήσει αν η Φρόσο ή Παύλου κάνει κάτι σήμερα εκεί. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εδώ ακούω έξω στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Α, γιορτάζει και η συνοικία μας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είστε κοντά στην εκκλησία.
0: Είμαστε δίπλα. Ακριβώς, λοιπόν, και ακούω εδώ παιδάκια, έχουν τελειώσει τα σχολεία, βασικά τα λύκεια και βρίσκονται σε φάση ενδοσχολικών εξετάσεων. Τα γυμνάσια έχουν ακόμη λίγες μέρες. Τα δημοτικά επίσης έχουν περισσότερες.
1: 15
0: μέρες.
1: Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: Κλασικά
1: τα λύκεια ξεκίνησαν να γράφουν.
0: Ναι.
1: Και στις 29 έχουμε και το πρώτο μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Πανελλαδικών. Τίποτα. Φτάσαμε στο 21 σήμερα, σε μια εβδομάδα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Αρχίζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, χθες να θυμίσουμε ότι εγώ κάποια στιγμή αποχώρησα από την εκπομπή για
1: γιατί
0: να
1: πήγες...
0: παρακολουθήσω.
1: Μπράβο.
0: Την υπογραφή ενός μια συμφωνία, θα την έλεγα, δεν είναι και μνημόνιο, μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, που θα αρχίσει να υλοποιείται από το ερχόμενο σχολικό έτος, από το Σεπτέμβριο. Η συνεργασία αυτή αφορά στη σχολική διαμεσολάβηση. Η σχολική διαμεσολάβηση υπάρχει σαν θεσμός, σαν μέτρο.
1: Παρένθεση, η Φρόσο Παύλου καλύπτει.
0: Είδες που σου είπα.
1: Τα καλά νερά. Και θα το δει όποιος θέλει τηλεθετής από την τηλεόραση πια, από την Περίμετρο.
0: Ναι.
1: Στην ΕΡΤΡΙΑ, μία με δύο, θα γίνει σύνδεση και θα δει απευθείας και το τι συμβαίνει εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, και υπάρχει, έλεγα, η σχολική διαμεσολάβηση σαν θεσμό, σαν εργαλείο επίλυσης των διαφορών των ενδοσχολικών.
1: Νομίζω υπάρχει σε αυτό το θεσμό που λες και η συμμετοχή μαθητών.
0: Βέβαια, μα μέσα από τους μαθητές, μέσα από την εκπαίδευση των μαθητών, θα το δούμε, έχουμε σχετικές δηλώσεις που μας αναλύουν πώς γίνεται, πώς θα λειτουργήσει, τι είναι το καινοτόμο, τι είναι το διαφορετικό που θα πιλωτικά θα εφαρμοστεί εδώ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Μαγνησίας από το Σεπτέμβριο.
1: Δώσε μας, εξήγησέ το μας, κάνε μας την, να το δούμε και τώρα αν είσαι έτοιμη, δηλαδή να μην επανέλθουμε.
0: Θες να ξεκινήσουμε
1: από αυτό? Γιατί όχι, αφού το συζητάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ενημερώσω.
1: Αν είστε έτοιμοι. Αν δεν είστε έτοιμοι, δεν πειράζει.
0: Να ξεκινήσουμε από το θέμα. Λοιπόν, εφόσον είπαμε τα εισαγωγικά τι αφορά, ας πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σωκράτη Σαβελίδη, το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, πώς περιγράφει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα είναι πιλωτική και αν πάει καλά, εννοώ το να συμμετέχουν στην σχολική διαμεσολάβηση και νομικοί. Αυτό είναι το καινοτόμο. Και αν πάει καλά η πιλωτική αυτή εφαρμογή του προγράμματος, αναμένεται να γίνει πρόταση ώστε να στο αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ώστε να εφαρμοστεί.
1: Αυτό
0: σε όλα
1: πιλωτικά
0: τα
1: με ποιανού πρωτοβουλία είναι? Είναι από το Υπουργείο, είναι από το σχολείο, είναι από τη δευτεροβάθμια?
0: Είναι δικηγορικό σύλλογο και δευτεροβάθμια.
1: Ναι.
0: Το να υπάρχουν, επαναλαμβάνω, υπάρχει ως θεσμός η σχολική διαμεσολάβηση, αλλά το να συμμετέχουν σε αυτό το θεσμό και στο μέτρο ενεργά και οι νομικοί, όχι με τη μορφή τιμωρητική, δηλαδή μην ακούει κάποιος ότι μπαίνουν οι δικηγόροι μέσα, άρα τι θα γίνει, καμία σχέση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαβελίδης και να ακούσουμε και την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου στη συνέχεια.
2: Ναι. Πώς είναι μια πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, στο όνομα της Προέδρου, της κυρίας Έρτη Χρυσοχού, η οποία όχι απλά μας βρίσκει σύμφωνους, θα μπορούσα να πω ότι είμαστε και ευγνώμονες γι' αυτό. Οι διευθυντές μας, οι καθηγητές μας, οι γονείς μας χρειάζονται υποστήριξη, πολύπλευρη υποστήριξη, για να αντιμετωπίσουν φαινόμενα, νεότεχτα φαινόμενα ίσως,

0: και φαινόμενα τα οποία αυξάνουν συνεχώς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βία μεταξύ των τη βία στα σχολεία και την παραβατικότητα στα σχολεία. Και όπως καταλαβαίνετε, το να έχεις δίπλα σου μια τριάδα νομικών που να μπορούν να συμβουλέψουν, να μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική κοινότητα στο να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, είναι κάτι παραπάνω από ενδιαφέρον. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο σήμερα θα έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μαγνησίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, το οποίο θα έχει αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό, δηλαδή την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, την νομική υποστήριξη. Εδώ θα ήθελα να κάνω και άλλη μια μικρή παρένθεση. Η εκπαιδευτική νομοθεσία και τα τμήματα της νομοθεσίας που αφορούν την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα το οικογενειακό δίκαιο, είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και έχουν το χαρακτηριστικό του ανθρωπισμού. Ιδιαίτερα η εκπαιδευτική νομοθεσία έχει μία προσέγγιση ιδιαίτερα ανθρωπιστική. Να φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν στην εκπαιδευτική νομοθεσία έννοιες όπως τιμωρία, όπως κύρωση, όπως παράπτωμα και τέτοια. Λοιπόν, αντίθετα υπάρχουν έννοιες όπως παιδαγωγικά μέτρα, μέτρα της περιορισμού της αποκλίνωσης συμπεριφοράς και τέτοια. Όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη νομοθεσία, η εκπαιδευτική νομοθεσία, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται οπωσδήποτε η νομική υποστήριξη. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου. Στείλουμε ένα πρόγραμμα στην αρχή πιλωτικό για την επόμενη σχολική χρονιά και ευελπιστούμε να πάει καλά, που είμαστε βέβαιοι ότι θα πάει καλά, ώστε να το κάνουμε πρόταση και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να εφαρμοστεί και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε αρκετά συχνά τέτοια περιστατικά. Διαβάζουμε και στις εφημερίδες κάθε μέρα, διαβάζουμε στον ηλεκτρονικό τύπο, βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε ως χθες. Δεν είναι μόνο η βία, είναι και άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα οποία πραγματικά καταστρέφουν την σχολική ζωή. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν ενταθεί στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν ενταθεί. Σας λέω για παράδειγμα ότι ενώ στην περσινή σχολική χρονιά είχαμε μόλις 5 επιβολές του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, φέτος έχουμε φτάσει τις 20, τις 30, εκ των οποίων κάποιες λίγες είναι με την θέληση των γονέων.
1: Αυτό δηλαδή, γιατί είναι περισσότερα τα περιστατικά ή γιατί είναι πιο αυστηρή η αντιμετώπιση από πλευρά σας?
0: Όχι, είναι τα περιστατικά παρόμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Κάποια είναι πιο έντονα, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια είναι πιο έντονα, αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολόενα αυξάνονται σε αριθμό. Έτσι, δηλαδή από τη μία χρονιά στην άλλη, να πας από τα 5 περιστατικά στα 30, είναι σπουδαίο. Πρέπει δηλαδή να το εξετάσει η πολιτεία. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν τόσο ανοιχτοί στην πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου.
1: Κύριε Διευθυντά, σε αυτά τα περιστατικά εντάσσονται και περιστατικά όπου εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, θύματα είναι εκπαιδευτικοί?
0: Θα μπορούσα να το υποστηρίξω αυτό, αλλά μάλλον δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι το να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον άξιο για τους μαθητές μας. Οι μαθητές μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα, και τώρα τα υπόλοιπα όσον αφορά εμάς τους διοικητικούς και τους εκπαιδευτικούς, έχουμε τρόπους να τα διευθετούμε.
2: Σε αυτή λοιπόν τη σχολική χρονιά που λέτε πως ήταν πάρα πολύ δύσκολη από πλευράς αριθμού περιστατικών, ναι, αν υπήρχε αυτό το μοντέλο που θα αρχίσει να ισχύει από τον επόμενο Σεπτέμβριο, πόσο πιο εύκολη θα ήταν η διαχείρισή τους από τους εκπαιδευτικούς, από τους συναδέλφους σας?
0: Όπως είπα και προηγουμένως, η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη γιατί έχει αυτό τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Γιατί αφορά σε μαθητές.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Οι διευθυντές μας έχουν χιλιάδες υποχρεώσεις για να επιλύσουν σοβαρότα προβλήματα εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Δεν είναι νομικοί. Είναι φιλόλογοι, είναι μαθηματικοί, είναι τεχνικοί. Χρειάζονται λοιπόν έναν νομικό που να μπορεί να τους στηρίξει στις αποφάσεις τους. Ναι. Το ίδιο χρειάζονται και οι γονείς. Το ίδιο μπορώ να το πω και κάποιοι μαθητές.
1: Λοιπόν, κάνουν εντύπωση τα νούμερα που...
3: Ναι, πραγματικά. 30 αλλαγές περιβάλλοντος. Για να δώσει η αλλαγή περιβάλλοντος ένα σχολείο σε ένα μαθητή, πρέπει να έχουν γίνει επίσης πολλά.
1: Ακριβώς, και να μην είναι η πρώτη φορά και να είναι και σοβαρά.
3: Ναι.
1: Και πρόσεξε, από 5.
3: Ναι, υπάρχει μία έξαρση. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται και αν ερμηνεύεται, αλλά είναι γεγονός και καταγράφεται. Οπότε είναι σίγουρα λόγος, όχι για να ανησυχούμε, αλλά για να δράσουμε.
1: Ακριβώς.
3: Μη σου πω ότι αργήσαμε.
1: Και αργήσαμε. Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την κυρία Χρυσοχού.
3: Έχουμε, ναι, έχουμε χρόνο. Τώρα σκέφτομαι ότι εδώ στη Λάρισα έχουμε φαινόμενα βανδαλισμών στα σχολεία. Κοίτα. Σπάνε τα τζάμια, ξυλώνουν τους τοίχους. Δηλαδή μια συμπεριφορά που... Και να μην σου αρέσει το σχολείο, να το μισείς για κάποιο λόγο, δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι θα πας και θα κάνεις ζημιά. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν.
3: Η κυρία Χρυσοχού, είπαμε.
1: Χρυσοχού,
3: είναι η πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου.
1: Ακριβώς.
3: Ωραία, να την ακούσουμε.
1: Βόλου.
3: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα θα καθοριστεί το πλαίσιο ακριβώς πώς θα
3: γίνει
1: λειτουργήσει αυτή η συνεργασία,
3: ναι,
1: έτσι, μεταξύ των μεν και το δε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε.
4: Θα μου επιτρέψετε πρώτα, βέβαια, να σας πω δύο πράγματα σχετικά με την σχολική διαμεσολάβηση και αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο εφαρμογής της στα σχολεία. Ο Δικηγορικός λοιπόν Σύλλογος Βόλου έχει την χαρά να συνεργαστεί με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον κύριο Σαβελίδη για την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας με την ένταξη της σχολικής διαμεσολάβησης στα σχολεία. Της σχολικής διαμεσολάβησης που με ρωτήσατε και εσείς είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο και κοινωνικά ωφέλιμο με σκοπό την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ των μαθητών. Μέσω μιας δομημένης διαδικασίας και όχι άναρχης, μαθητές εκπαιδευμένοι και με τη βοήθεια ενηλίκων θα έχουν την δυνατότητα να επιλύουν μέσω διαλόγου συγκρουσιακές και έντονες καταστάσεις και να αποφεύγεται έτσι η βία και οι έκριθμες καταστάσεις. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα εκπαιδευόμενοι να ακούν, να αφουγκράζονται, να έχουν ουδετερότητα, να εκφράζονται μέσω επιχειρημάτων, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και στο τέλος να οδηγούνται στην έβρεση λύσεων αποδεκτών που να ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν θεσμό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης της ίδιας της ζωής. Υπό την έννοια ότι δημιουργεί και διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται συγκρουσιακές καταστάσεις και μέσω του διαλόγου να διαμορφώνουν απόψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταπολεμήσουμε την βία από τα σχολεία και να διαμορφώσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινωνική ενσυναίσθηση και σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη. Τώρα, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά. Δεν υποκαθιστά η σχολική διαμεσολάβηση σε καμία περίπτωση ούτε τις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς μιας σχολικής κοινότητας, ούτε υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ούτε υποκαθιστά πειθαρχικές διαδικασίες. Είναι ένας θεσμός συμπληρωματικός και επιβοηθητικός. Ο ρόλος του δικηγορικού συλλόγου και των διαμεσολαβητών και των ομάδων οι οποίες έχουν ήδη απαρτιστεί και θα συνεχίσουν να συγκροτούνται είναι να εκπαιδεύει τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές ώστε στο πλαίσιο αυτορύθμισης να μπορούν να επιλύουν και να εκτονώνουν τις όποιες εντάσεις διαμορφώνονται στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή είναι η λειτουργία της διαμεσολάβησης.
1: Άρα λειτουργεί κυρίως προληπτικά, λειτουργεί σε επίπεδο πρόληψης.
4: Λειτουργεί προληπτικά. Ακριβώς.
1: Να ρωτήσουμε λίγο πώς...
4: Διότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τη δικαιοσύνη, όπως καταλαβαίνετε.
2: Είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, το έχετε ακούσει κάπου αλλού να εφαρμόζεται σε κάποια άλλη περιφέρεια?
4: Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ένας θεσμός που τα τελευταία χρόνια...
2: Στα σχολεία,
4: ναι. Στα σχολεία συζητάτε και εμείς αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε. Και είμαστε από τους πρωτοπόρους.
1: Αυτά λοιπόν, ένα έτσι γενικό πλαίσιο, είπαμε, θα εξειδικευθεί ύστερα από συναντήσεις που θα έχουν οι δύο πλευρές το επόμενο διάστημα και εν όψη της σχολικής χρονιάς πλέον 2026-2027.
3: Εδώ να πούμε ότι η σχολική διαμεσολάβηση είναι τέλος πάντων μια διαδικασία για να λυθούν, το είπαν και οι ομιλούντες πριν, ειρηνικά οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, με τη διαμεσολάβηση ενός μαθητή τρίτου, ο οποίος θα βοηθήσει να βρεθεί η λύση μέσω του διαλόγου, χωρίς να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα ή τιμωρητικά μέτρα. Τώρα, πώς ακριβώς θα μπουν οι νομικοί και τι ακριβώς θα προσφέρουν, ενδεχομένως ενημερώνοντας έτσι τον...
1: Ναι, συμμετέχοντας στην ενημέρωση, γιατί προηγείται εκπαίδευση.
3: Προηγείται εκπαίδευση. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος καταρχάς ο μαθητής που θα παίξει το ρόλο
1: έτσι,
3: του διαμεσολαβητή.
1: Θα εκπαιδευτεί. Λοιπόν, επειδή μας μίλησε και η κυρία Μπάκα, η οποία είναι ίδια εκπαιδευτικός, αλλά είναι και νομικός, είναι και δικηγόρος, ασκεί το επάγγελμα. Οπότε στο σχολείο της, στο 10ο ναι. γυμνάσιο. Mm.
3: Παρέχει ίδια αυτές τις γνώσεις στην πράξη.
1: Έχει, ναι. Έτσι. Εκπαιδεύτηκε η ίδια τον Οκτώβριο, μας είπε. Ναι. Εκπαιδεύει μαθητές mm-hmm. και προχώρησε σε εικονικές
3: διαμεσολαβήσεις. Πώς πήγε αυτό?
1: Ορίστε.
3: Πώς πήγε
1: Είπε
3: αυτό?
1: Ότι πήγε πάρα πολύ καλά, ότι ναι. υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές στο
3: να
1: εμπλακούν
3: σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εκπαιδεύτηκαν, κάναν εικονικές διαμεσολαβήσεις.
3: Και μια κανονική, να δούμε πώς θα πάει.
1: Δεν ξέρω αν προχώρησαν, γιατί μας είπε ότι όλα αυτά είναι αυστηρά απόρριτα. Έτσι, κι αλλιώς πάντως είπε ότι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν πάρα πολύ θετικά, ότι είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αποδώσει ώστε να μετριαστεί το φαινόμενο. Όπως βλέπουμε είναι κυρίως προληπτικό μέτρο, δηλαδή δεν θα δράσει τιμωρητικά ή πυροσβεστικά όταν ήδη έχει συμβεί ένα σημαντικό γεγονός, έχει εκδηλωθεί μια παραβατική συμπεριφορά. Το θέμα είναι όταν υπάρχουν ενδείξεις να προλάβεις να μην εκδηλωθεί αυτή η συμπεριφορά.
3: Ναι, ευχής έργων θα ήταν βέβαια ακόμα και να συμβεί κάτι, να μπορεί να επιληθεί έτσι ειρηνικά και χωρίς να ληφθούν μέτρα πειθαρχικά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, εδώ θέλει τη συνδρομή όλων, νομίζω.
1: Ναι,
3: ωραία, το είδαμε και το θέμα αυτό. Ο Δημήτρης Τσολάκης έχει τώρα ετοιμάσει στην επόμενη έτσι, ακρόαση ναι. ένα τραγούδι για τον Κώστα. Να το ακούσουμε τώρα.
1: Μόνο για Κώστα.
3: Ξεκίνησε με Ελένη. Δεν άκουγες, Ελένη μου. Δεν άκουγες.
1: Όχι.
3: Ξεκίνησε εκπομπή με Ελένη.
1: Εντάξει, το παίρνω πίσω. την υπόνοια, έτσι, γιατί δεν διατύπωσα τίποτα.
3: Ναι. Σε κατάλαβα εγώ αμέσως.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
3: Μόνο για τον Κώστα. Λοιπόν, για την Ελένη προκρίθηκε, έπαιξε. Θα παίξουμε κι άλλο για την Ελένη. Δημήτρη Τσολάκη, ετοιμάσου. Κάνε με την Κατερίνα του Παπακοσταντίνου τις συνεννοήσεις σου. Θέλω ακόμα μια Ελένη να ευχαριστήσω την Ελένη. Αυτήν εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Θα σας συναντήσουμε ξανά αργότερα.

Σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να περάσουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό το 2021. Ανάμεσά τους θα είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά 50 ελεγχόμενοι στην νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο έχουν κληθεί να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για τα αδικήματα που τους αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφορά βέβαια την εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι και πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Μελάς, αλλά και νυν και πρώην στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις φαίνεται να δηλώνουν την πρόθεση ή να του ζητείτε να παρέμβουν για να πάρουν κάποιοι παράνομες επιδοτήσεις. Για αύριο έχουν λάβει κλίση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή. Οι 9 ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι 2 για κακούργημα, καθώς η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Οι περισσότεροι βέβαια αναμένεται να μην έρθουν αυτοπροσώπως, αλλά να εκπροσωπηθούν μέσω των συνηγόρων τους και θα ζητήσουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, συνοδευόμενοι από το δικηγόρο τους, και μάλιστα να εμφανίζονται διατεθειμένοι να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις την ίδια μέρα ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Μαζί με τους 11 νυν γαλάζιους βουλευτές έχουν κληθεί ως ύποπτοι τέλεση αξιόπινων πράξεων και 5 πρώην βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι είναι η τρίτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σε ενδεχόμενες ευθύνες βεβαίως που προκύπτουν για το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι είναι ακόμα περισσότερες οι δικογραφίες που έρχονται επίσης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, αυτά τα αναφέρω. Στο μεταξύ, οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασμό, κάνουν συσκέψεις και προσανατολίζονται να στήσουν μπλόκα στις εθνικές και στις επαρχιακές οδούς μέσα στον Ιούνιο. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, τις νηρίδες αν έχεις οδηγούς θα δράξεις θησαυρούς, λέει το όμορφο αυτό τραγουδάκι, θαλασσινό, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το παίξαμε, γιατί το ακούσαμε, γιατί έχουμε μαζί μας την Λιτό Τσακίρη, παιδαγωγό, συγγραφέα, και είναι ένα από τα τραγουδάκια που συνοδεύουν το νέο της μουσικό παραμύθι με τίτλο «Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα». Όμως η συγκυρία δεν είναι μόνο ότι θα μάθουμε γι' αυτό το νέο παραμύθι, από την ίδια βεβαίως, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά ότι θα παρουσιαστεί αυτό το όμορφο μουσικό παραμύθι σε ένα χώρο και με έναν τρόπο που τιμάει την τρίτη ηλικία. Τι λέμε τώρα, για να μην μακρηγορώ, η κυρία Τσακίρη είναι κοντά μας, να την καλημερίσουμε, να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να μας τα πει απευθείας η ίδια. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Το Σάββατο λοιπόν, 23 του μήνα, στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και του Ομίλου για την UNESCO Λάρισας και του Ομίλου για την UNESCO Πυραιός και Νήσων Πόλεμου, τα βιβλία κυκλοφορούν από αυτούς, σε συνεργασία με την Μανέουβερον Στέιτ της Λεμπρινής Πολύζου και τους μαθητές του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Λιτό, παρουσιάζουμε ένα όμορφο αφιέρωμα στον πολύτιμο ρόλο των παππούδων και των γιαγιάδων στη στήριξη του θεσμού της οικογένειας. Στις μέρες που ζούμε, ο θεσμός της οικογένειας βάλεται και πραγματικά ο ρόλος που παίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στο να κρατηθούν οι οικογένειες, στο να είναι θερμές οι προσπάθειες και οι σχέσεις μεταξύ παιδιών και εγγονιών και η στήριξη που δίνουν μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουμε είναι τεράστια. Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα λοιπόν είναι ένα μουσικό μου παραμύθι που δεν είναι καινούριο, είναι μια παλιά μου ιστορία που την έγραψα όταν έχασα τον πατέρα μου.
0: Υπάρχει όταν και τα αυτή η σύνδεση, είναι συγκινητικό.
1: Πολύ συγκινητικό, γιατί τα ίδια μου τα παιδιά κάθισαν δίπλα μου και άρχισαν να μου λένε πόσο τυχεροί είμαστε που ζήσαμε τον παππού Νικόλα, που μας έμαθε αυτό, που μας έδωσε γνώση ζωής για εκείνο, για το άλλο. Και λέω, ένας φόρος τιμής τους πολύτιμους παππούδες που πρέπει να τους έχουμε κοντά μας και να παίρνουμε την εμπειρία τους, την πολύτιμη γνώση τους και την τεράστια αγάπη που αφιδώς δίνουν.
0: Και πάντα έχουν έναν τρόπο οι παππούδες και οι γιαγιάδες να μην ακούγονται στα αυτιά των παιδιών ως κάποιοι που κάνουν κήρυγμα, ως κάποιοι που λένε πράγματα με κάποιο άγχος, με κάποια αυστηρότητα. Έχουν πάντα αυτή την γλυκύτητα οι παππούδες και οι γιαγιάδες να περνούν αυτά τα μηνύματα που ενδεχομένως και οι γονείς θέλουν να περάσουν στα παιδιά, αλλά να το κάνουν με έναν τρόπο που τα αυτιά των παιδιών πραγματικά να είναι ανοιχτά και οι καρδιές επίσης ανοιχτές και ζεστές.
1: Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα λοιπόν στέλνουν αυτό το μήνυμα και λέμε στους παππούδες και τις γιαγιάδες της Λάρισας να πάρουν το εγγονάκι τους από το χέρι και να έρθουν να μοιραστούμε μαζί αυτή την πρόκληση της συνάντησης με τις θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα. Θα είναι συντροφιά μας η ψυχολόγος, εξειδικευμένη παιδοψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός Ζωή Λόλα. Θα συμμετέχει η Ελένη Σαμαρίνε, συνεργάτης μου, που θα πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση, και η μουσικός Κατερίνα Κυριακίδου. Και υποσχόμαστε ότι το Σάββατο 23, ώρα 11, θα περάσουμε όλοι πολύ όμορφα ένα τρυφερό πρωινό Σαββάτου με πολλά πολλά μηνύματα, γιατί πρέπει να τιμούμε τις αξίες της ζωής και να τιμούμε και τους ανθρώπους που είναι οι ρίζες μας και να τους έχουμε κοντά μας, γιατί μόνο καλό μπορούν να μας δώσουν.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχει η εκδήλωση. Είναι για γονείς, είναι για παιδιά, είναι για παππούδες, για γιαγιάδες. Νομίζω έτσι πολύ ωραία το παρουσιάσατε και το θέσατε και καλέσατε όλο τον κόσμο να συμμετέχει και έτσι, να το χαρεί.
1: Εγώ να μην ξεχάσω ότι θα είναι μαζί μας και η Φωλιά της Γνώσης, η κυρία Κατερίνα Πακουρέλια, που εκπροσωπεί ένα κέντρο έκφρασης και ανάπτυξης, η οποία θα μιλήσει για κάτι πολύ ιδιαίτερο, για το πώς μπορούν τα παιδιά στην προεφηβεία και στην εφηβεία να δώσουν τις νέες τεχνολογίες στους παππούδες τους. Αυτό να τους είναι... μάθουν να χρησιμοποιούν την κάρτα, το κινητό,
0: είναι σημαντικό και χρήσιμο.
1: Μάλιστα, να μπουν στην κοινωνική δικτύωση, γιατί πραγματικά είναι...
0: Το κάνουν τα εγγόνια πάντως.
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Το βλέπω εγώ από τα δικά μου τα παιδιά που με τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους το κάνουν πολύ αυτό. Και είναι ωραίο να το βλέπεις. Οι μεγαλύτεροι να τους μαθαίνουν πράγματα πιο παραδοσιακά που δεν γνωρίζουν. Ακριβώς. Και οι μικρότεροι να τους γνωρίζουν με τον ψηφιακό κόσμο αυτό τον καινούριο που
1: το
0: υπάρχει.
1: Το πάντρεμα της ωραίο, εμπειρίας πολύ ωραίο, λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα. Περιμένουν όλους τους παππούδες, τους γονείς και τα παιδιά να μοιραστούμε μαζί μια όμορφη ανοιχτή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, που είναι πάντα στο πλευρό μας.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.
1: Και εμείς. Γεια σας.

Να, αυτή την ώρα βλέπω στο newsroom, στο Earth News, στην τηλεόραση, τα άλογα που λέγαμε με την Ελένη Ρευτοπούλου, έξω από την εκκλησία, στα καλά νερά, ετοιμάζονται οι καβαλάριδες με τα άλογα να πάνε για τον καθαγιασμό στην παραλία. Εκεί των καλών νερών, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, μπορεί να μπει και να δει έτσι την εικόνα αυτή την ώρα στο Earth News.

Λοιπόν, όπως ενημερωνόμαστε από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λαρισαίων, προχωρούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του τελωνίου από το χώρο που λειτουργεί εκτός του αστικού ιστού. Βρέθηκε κλιμάκιο της ΑΔΕ χθες εδώ για επιτόπια έρευνα στο πεδίο. Θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις, όπως φαίνεται, γρήγορα, σύμφωνα με όσα ανακοινώνονται και όσα φαίνεται ότι δρομολογούνται. Στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου θα δούμε ενδεχομένως αυτό αλλά και άλλα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας, ακολουθούν οι ειδήσεις από το Earth News Radio και στη συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα εκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Ο καιρός. Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε από κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Είμαστε η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μάνια Κουσιάρη στο συντονισμό και στο μικρόφωνο της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Η Ελένη Ταυτοπούλου στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο, μαζί με τον καλεσμένο της, τον κύριο Δημήτρη Κωστάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, ενώ διατέλεσε στο παρελθόν ο ίδιος και πρόεδρος. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, Ελένη, οι οποίοι και στη Λάρισα και στη Μαγνησία και στην υπόλοιπη Θεσσαλία είναι πολύ ενεργοί σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι μας, με παρεμβάσεις, με ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν και τη δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και νομίζω κάθε φορά που έχουμε απορίες, με τις ανακοινώσεις τους παρεμβαίνουν και μας ενημερώνουν πολύ έτσι αποτελεσματικά. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, τουλάχιστον σωστά, από εδώ, από τη Λάρισα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Μαγνησία, νομίζω.
1: Ακριβώς, σωστά, Μάνια. Λοιπόν, 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. 3 οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν φέτος. Ο συνδυασμός Δυναμική Συμμαχία Ιατρών, ο συνδυασμός Ελεύθερα Σκεπτόμενοι Ιατροί, βάσει του δελτίου τύπου όπως το έλαβα, έτσι τα διαβάζουμε αυτή τη σειρά, και ο συνδυασμός Ιατρική Αναγέννηση. Υποψήφιος με τον συνδυασμό αυτό, την Ιατρική Αναγέννηση, είναι λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Κωστάκης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω και τις ευχές μου προσωπικές στην κυρία Ταυτοπούλου για την ονοματική της γιορτή.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πέρασαν 4 χρόνια έτσι, από τις προηγούμενες εκλογές το 2022. Συμμετέχετε και αυτή τη φορά σε αυτό το ψηφοδέλτιο από το οποίο με επικεφαλής τον κύριο Χρήστο Βενέτη.
2: Ακριβώς.
1: Τον νυν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο, μία από βασική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2022, είναι ότι κατέρχεται άλλος ένας συνδυασμός αυτή τη φορά. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
2: Να σας πω, για μας είναι πολύ καλό και δείχνει το ενδιαφέρον των συναδέλφων. Και πραγματικά συμβαίνει πρώτη φορά, όπως θυμάμαι εγώ, να υπάρχει και τρίτο ψηφοδέλτιο. Καλό πράγμα είναι αυτό, καλό που δείχνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Άλλωστε και τα τρία ψηφοδέλτια δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε μεταξύ μας, γιατί είμαστε, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σε πολλά θέματα, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια οράματα, τις ίδιες επιδιώξεις και ελπίζω σε έναν ευγενή και με άμυλα, σωστή άμυλα, προεκλογικό αγώνα και από τα τρεις παρατάξεις.
1: Κύριε Κωστάκη, όπως είπαμε, εσείς έχετε διατελέσει στο παρελθόν και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, νομίζω περισσότερες από μία φορές, έτσι.
2: Πρόεδρος ήμουν για ένα πολύ μικρό διάστημα, αλλά αυτό που με χαρακτηρίζει, ναι, εξού και το προσωνύμιο Vice που μου έχουν... Ναι. Απονείμη, είμαι πολλά χρόνια αντιπρόεδρος.
1: Αντιπρόεδρος, μάλιστα. Σε αυτή τη θητεία υπηρετείτε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, έχετε μια σφαιρική άποψη και γνώση λόγω των πολλών χρόνων που ασχολείστε.
2: 27
1: χρόνια. Δηλαδή, νομίζω από την αρχή δηλαδή της...
2: Που ήρθα στον Βόλο και άνοιξε το ιατρείο.
1: Και άνοιξατε το ιατρείο. Άρα τα ξέρετε τα πράγματα και από την καλή και από την ανάποδη και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Ξέρετε και τα θετικά, ξέρετε και τα αρνητικά γύρω από το συνδικαλίζεστε και γύρω από τον κλάδο. Για να αναφερθούμε στην τελευταία αυτή θητεία με τον κύριο Βενέτη επικεφαλής. Τι θα λέγατε, ποιο θα λέγατε ότι ήταν το μεγαλύτερο, το καλύτερο επίτευγμα αυτής της διοίκησης και ποιο είναι το σημείο στο οποίο θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει κριτική ότι εντάξει θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα τα πράγματα.
2: Βέβαια, πάντα υπάρχει το καλύτερα, βέβαια πολλές φορές το καλύτερο είναι εκτός του καλού, αλλά το κύριο επίτευγμα αυτής της θητείας πραγματικά το έχετε ήδη πει εσείς, τον πρόλογό σας. Το γεγονός ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έγινε πλέον κοινωνός του απλού ανθρώπου, ενημερώνοντάς τα για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τη μόλυνση, τους κινδύνους από την ακτινοβολία, από τον καύσωνα, τα πάντα ήμασταν αρρωγοί. Βέβαια εδώ θα ήταν τεράστια παράληψη αν δεν αναφερθώ στην πολύ γνωστή πλέον δράση που έγινε θεσμός του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας με την οικονομική βοήθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και με την προσπάθεια του Μητροπολίτη μας, που μας δίνει τα οικονομικά εχέγγυα να μπορούμε ειδικά μετά την καταστροφή του Ντάνιελ να επισκεφτούμε από μακριά, να επισκεπτόμαστε, γιατί είναι θεσμός σας όπως σας είπα, κάθε Τετάρτη, κάθε δεύτερη Τετάρτη από μακρισμένα χωριά του Πηλίου, πήγαμε στο Ανίλιο, πήγαμε στο Μούρεση, πήγαμε παντού, πήγαμε στην Αλόνισο, θα πάμε στην Αλβανία, πήγαμε στη Σερβία να ενημερώσουμε και σε όλα τα χωριά του Πηλίου, ενημερώνοντας τους κατοίκους, προσφέροντας ιατρικές βοήθειες, όσο μπορούσαμε, κλινική εξέταση. Το εκτίμησε αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, φύγαν με το χαμόγελο στα χείλη. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν θα μπορέσει να πει κάτι εναντίον αυτού. Όλοι το έχουν δεχτεί με χαρά.
1: Είναι η λειτουργία υγείας της αγάπης, έτσι.
2: Η λειτουργία υγείας της αγάπης. Είναι ένα δίκτυο εθελοντών γιατρών, τονίζονται εθελοντών, που πραγματικά είναι ελεύθερο απόγευμα που έχουν, Τετάρτη απόγευμα που είναι κλειστά τα ιατρία. Το αφιερώνουν σε αυτή τη θεάριστη, πιστεύω, δράση.
1: Προφανώς, προφανώς. Πολύ σημαντικό το εθελοντικό αυτό έργο, πραγματικά. Λοιπόν, είπατε γενικά ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην ερώτησή μου.
2: Βεβαίως.
1: Ποιο είναι το σημείο που θεωρείτε ότι άλλο όραμα είχατε, δεν σας βγήκε στην πορεία για τον Α ή Β λόγο, δηλαδή ποιο στόχος θα θέλατε να έχει επιτευχθεί και δεν επετεύχθη, εκτός και αν επετεύχθηκαν όλα.
2: Ναι, νομίζω όχι ποτέ όλα δεν μπορούν να επιτευχθούν και μάλιστα η θητεία αυτή κράτησε 3,5 χρόνια και όχι 4 για λόγους που αφορούν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και διάφορα θέματα που προκύψαν εκεί, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη συμμετοχή, ειδικά από τους νέους συναδέλφους. Θέλουμε να τους φέρουμε κοντά μας. Αυτή θα είναι η προσπάθεια για την επόμενη τετραετία. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο, ας μην θεωρηθεί αυτό λαζονικό, ότι ο κ. Βενέτης θα ηγηθεί πάλι του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο τη στήριξη και την υποστήριξη, αφού εμείς δείξαμε όλη την καλή πρόθεση των συναδέλφων. Πρέπει να είμαστε πιο μαχητικοί, πιο διεκδικητικοί, με λόγο να καταλάβει ο κόσμος τα προβλήματά μας, να μην θεωρεί το ιατρικό σώμα ότι αποτελείται από τους 2-3 μεγαλογιατρούς που αναδεικνύονται με τα φακελάκια κάθε τόσο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας, ότι το μεγάλο σώμα των γιατρών είναι αφιερωμένο στο λειτουργήμα στην επιστήμη που σπούδασε τόσα χρόνια και πραγματικά ίσως ο γιατρός να έχει τα περισσότερα έτη σπουδών από όλους τους άλλους. Εγώ δεν θέλω κανένα κλάδο να υποβαθμίσω, αλλά υπάρχει το οικονομικό θέμα το οποίο πλήττει ειδικά τους νέους γιατρούς. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε, να σταθούμε κοντά στον ειδικευόμενο γιατρό που λιώνει κάθε μέρα στο νοσοκομείο με 8-9 εφημερίες, με ξενύχτια, νέα παιδιά 25-28 χρονών τα οποία προσφέρουν στις υπηρεσίες τους και δεν έχουν ούτε τις ανάλογες αποδοχές, ούτε τα ανάλογα κίνητρα και ούτε και την καλύτερη συμπεριφορά από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα επίγοντα, αρκεί να σας πω ότι έχουν παρουσιαστεί πολλά περιστατικά βίας, ιδιαίτερα από ειδικές ομάδες όπως Ρωμά ή όπως θέλουμε να τους πούμε, οι οποίοι ακόμα και επιτίθενται και τρώνε και ξύλο τα παιδιά στα επίγοντα από τέτοιες συμπεριφορές.
1: Στον Ιατρικό Σύλλογο, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου είναι τόσο ιδιώτες γιατροί όσο και οι νοσοκομιακοί γιατροί.
2: Όλοι.
1: Ωστόσο αυτό κάποιες φορές δεν φέρνει, έτσι, δεν δημιουργεί αντικρουόμενα. Τώρα η λέξη συμφέροντα δεν είναι η κατάλληλη, αλλά δεν μπορώ να βρω μια πιο κατάλληλη.
2: Συμφέροντα στα απόψεις, διεκδικήσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Διεκδικήσεις, μπράβο, μπράβο, είναι πιο σωστό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και είστε ακριβώς το point, γιατί κατάφεραν, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα αυτό, είναι κατόρθωμα των διαφόρων εξουσιών που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, που φρόντισαν επιλεκτικά να δημιουργήσουν πάρα πολλές ομάδες γιατρών που πραγματικά δεν έχουν ίδια προβλήματα. Άλλο είναι ο γιατρός της Τάκης Οικονομάκη, της Περίδη, της Κλαβάνη, άλλο είναι ο γιατρός Κολονακίου, άλλα προνόμια έχουν οι στρατιωτικοί γιατροί, οι πανεπιστημιακοί κλπ. Και άλλο απλός γιατρός που άνοιξε το ιατρείο του με κόπους κλησίες και προσπαθεί να επιβιώσει. Πολλά διαφορετικά συμφέροντα. Ακόμα μας έχουν βάλει και με τους νοσοκομιακούς γιατρούς να είμαστε διαφορετικοί. Άλλοι έχουν νεοποιεί, άλλοι είναι στο νοσοκομείο και είναι και μέσα και έξω και ανοίγουν ιδιωτικό γιατρείο. Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσες πολλές ομάδες. Προσπαθούν όλοι όσοι κυβερνήσετε στον τόπο αυτό να μας κόψουν σε τόσα πολλά κομμάτια ώστε να έχουν το προνόμιο του Διέρη και Βασίλευε. Νομίζω εκεί είναι το το τελικό συμπέρασμα. Πρέπει όμως να το ξεπεράσουμε αυτό κατά κάποιο τρόπο, αναζητούμε πάντα τον τρόπο να έχουμε τουλάχιστον σε ορισμένα στοιχειώδη πράγματα την κατανόηση, την συμπαράσταση όλων των ανθρώπων, γιατί πραγματικά έχουμε τουλάχιστον σε ορισμένα στοιχειώδη πράγματα την κατανόηση, την συμπαράσταση όλων των ανθρώπων, γιατί πραγματικά

0: Θα ήθελα να μου πείτε, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που συνεχίζεται, που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν. Η τάση αυτή μάλλον συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Έχει ανακοπεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Για να είμαστε εντελώς ακριβείς και ειλικρινείς, οι περισσότεροι, νομίζω η μεγάλη πειοψηφία, συγγνώμη με ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούω.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουν το νοσοκομείο, κρατούν την νοσοκομειακή θέση, αλλά τους έχει δοθεί η δυνατότητα από τον νόμο να μπορούν να ασκήσουν και ελεύθερη ιατρική με ιδιωτικό ιατρείο.
0: Πλέον,
1: οπότε κάνουν και τα δύο. Αντίθετα, οι αμιγώς ιδιώτες γιατροί δεν μπορούν να έχουν είσοδο στο νοσοκομείο, ούτε με εξωτερικά ιατρία, ούτε με εφημερίες, ούτε τίποτα. Αυτό δημιουργεί μια ανισότητα, το καταλαβαίνετε, υπάρχει μια διαφορά. Αλλά οι κυβερνητικοί, και όχι μόνο σε αυτή τη θητεία και σε πολύ προηγούμενες, αντί να αυξήσουν κάπως τις αποδοχές των γιατρών, του νοσοκομειακών γιατρών, αντί να δώσουν κάποια κίνητρα, αντί να προσλάβουν περισσότερους γιατρούς, τους έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να βγουν έξω και να συναγωνιζόμαστε όλοι με έναν, κατά τη γνώμη μου, αθέμητο ανταγωνισμό και να δημιουργούνται προβλήματα εξ αυτού.
0: Δεν γίνεται και το αντίστροφο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, σε κάποιους τομείς δεν έχουν μπει και οι ιδιώτες υπό προϋποθέσεις στο νοσοκομείο.
1: Υπό πολλές προϋποθέσεις, οι χειρουργικές ειδικότητες με κάποια απογευματινά ιατρία. Αλλά θα σας πω και πάλι ότι για τον μέσο γιατρό, τον ιδιώτη, δεν υπάρχει ουσιαστικά πρόσβαση στο νοσοκομείο. Ούτε για τον παθολόγο, ούτε για τον καρδιολόγο. Κάποιες χειρουργικές ειδικότητες κάνουν τα απογευματινά εξωτερικά ιατρία, με χειρουργία, με προϋποθέσεις, ώστε να μειωθεί και καλό είναι αυτό, να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ανθρώπων. Αλλά οι ειδικότητες, οι παθολογικές ιδίως, δεν έχουν πρόσβαση στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Και λέτε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό
1: κατά
0: δημιουργεί.
1: Μπορείτε να ακούσετε κι άλλες απόψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου, με δεδομένο ότι το νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο. Και αυτό το παραδέχονται όλοι. Και ότι οι γιατροί παραμένουν στη θέση του νοσοκομείου και βγαίνουν και έξω και κάνουν ελεύθερο επάγγελμα. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε κοινός νους καταλαβαίνει ότι μια δυσαρμονία υπάρχει. Ας το πούμε αυτό, και ας στεναχωρήσω και μερικούς νοσοκομειακούς συναδέλφους. Γιατί και αυτοί έχουν πάρα πολλά δίκαια, ταλαιπωρούνται και με εφημερίες και με δύσκολες συνθήκες και είναι πολύ χαμηλόμιστοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι, αν εκλεγεί ο συνδυασμός στον οποίο συμμετέχετε κι εσείς, για την επόμενη θητεία?
1: Να είμαστε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικότεροι, μαχητικότεροι, δυναμικότεροι. Χρειάζεται και λίγος ακτιβισμός. Εμείς δεν έχουμε τρακτέρ. Δεν μπορούμε να κλείσουμε ανθρώπους. Έχουμε απέναντι τον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε ούτε τα γιατρία μας τα κλείσουμε, γιατί πραγματικά οι ασθενείς μας θα ταλαιπωρηθούν. Δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά με διάλογο, με αγώνα και με προσπάθεια, νομίζω ότι κάποια πράγματα, αν μη τι άλλο, μπορούν να βελτιωθούν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστάκη. 14.
1: Αν έχω ένα λεπτό, επειδή τυχαίνει να είμαι μέλος της ελληνικής εταιρείας υπέρβασης, ας πούμε και κάτι ιατρικό, από τα συνδικαλιστικά μας, τα οποία δεν είναι και τόσο δυνατά στον ιατρικό σύλλογο, δεν έχουμε, γενικότερα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, δεν έχουμε συνδικαλισμό στην ουσία τώρα, μην προβληθόμαστε. Την προηγούμενη Κυριακή γιορταζόταν η Παγκόσμια ημέρα υπέρβασης. Ένα λεπτό μόνο θα πω γι' αυτό, που είναι πολύ σημαντικό όμως. Η Παγκόσμια ημέρα υπέρβασης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 2005 από την Παγκόσμια Ένωση Κατέληψης Υπέρβασης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση, την πρόληψη, την ενίχνευση και τον έλεγχο της υπέρβασης. Είναι μια πολυσυστική συστηματική νόσος. Πολλές φορές σιωπηλή, εχθρός της ανθρώπινης υγείας. Εμπλέκονται πολλές ειδικότητες από τον γενικό γιατρό, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα την πρωτοδιαγνώσει, μέχρι ειδικότητες όπως είναι ο νευρολόγος, ο οφθαλμίατρος, ο νεφρολόγος βεβαίως, από τις κύριες ειδικότητες. Δηλαδή η υπέρβαση στοχεύει όλα τα όργανα, έχει πολλούς στόχους, καταστρέφει νεφρά, καταστρέφει αγγεία, αυξάνει τα καρδιακιακά επεισόδια, μειώνει το προσδόκιμο ζωής και δημιουργούνται αναπηρίες και χειρότερα ακόμα καρδιακιακά συμπτώματα. Πρέπει να την προσέχουμε, πρέπει να την μετράμε, πρέπει να της δίνουμε τη σημασία, να αποφεύγουμε το πολύ αλάτι που είναι ο λευκός εχθρός του ανθρώπινου οργανισμού και των αγγείων και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς προκειμένου να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Κύριε Κωστάκη, μου δώσατε τώρα πάσα, εφόσον πήγαμε όμως και στα ιατρικά.

0: Αν και πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό, σίγουρα, είναι πάρα πολλά.
1: Ελένη, ο κύριος Βάης Κωστάκης μας έκανε τώρα, με άγχωσε. Με όλα αυτά που είπε.
0: Σε άγχωσε, έτσι.
2: Εγώ, δεν είπα πάντως το αφεξίσμα αυτό.
0: Ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω. Παλιότερα, όταν και εμείς είμαστε μικροί και βλέπαμε βέβαια τους σαραντάριδες μεγάλους τότε. Εντάξει, υπήρχε η αίσθηση ότι η υπέρταση, όπως και άλλες ασθένειες πολύ συχνές, είναι ασθένειες που αφορούν τους ηλικιωμένους. Έχει πέσει η μέση ηλικία εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, και μιας και μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για την υπέρταση, εμφάνισης υπέρτασης στους ανθρώπους, και σε πού έχει πέσει, σε ποιο όριο?
2: Ο σύγχρονος δυστυχώς τρόπος ζωής δυστυχώς έχει πραγματικά, όπως το λέτε, πλήξει με υπέρταση και νεότερα άτομα που πλημμυρίζονται από το άγχος και αυτό. Γενικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής με αποτέλεσμα να έχουμε ανθρώπους 90, 100, 110 χρονών, που η τέταρτη ηλικία που λέω εγώ, εκεί υπέρταση βεβαίως οπωσδήποτε πρωτοστατεί.
0: Το θέμα είναι ότι.
1: Μωρέ, φτάσουμε 110 και στην έχουμε την υπέρταση. Αυτό έτσι, είναι το θέμα.
0: Βλέπουμε σαραντάριδες να πάσχουν από υπέρταση. Από τα 50 και μετά δεν το συζητάω.
2: Ναι, γίνεται χαμός πραγματικά. Γι' αυτό πρέπει να μετριέμαστε χωρίς να μας γίνεται αιμονή από καιρού εις καιρών, να το παρακολουθούμε.
0: Συνέβαινε στο παρελθόν αυτό. Δηλαδή πριν.
2: Νομίζω είναι οι άνθρωποι όχι ιδιαίτερα. Στο παρελθόν δηλαδή.
0: Πριν 2 δεκαετίες, θέλω να πω.
2: Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά διάφορα. Ας σας πω ένα νούμερο για να καταδείξω το μέγεθος του προβλήματος. Ότι το 60% των Ελλήνων, κατά πρόσφατες μελέτες της Ελληνικής Κατοδιακής Εταιρείας, έδειξε ότι ένα 50 με 60% των ανθρώπων είναι αρρύθμιση.
0: Είναι αρρύθμιστοι, είπατε. Δεν το ξέρουν, δεν το ξέρουν ή δεν τους νοιάζει?
2: Δεν έχουν ασχοληθεί, δεν το ξέρουν, δεν έχουν απασχοληθεί ποτέ σοβαρά με αυτό. Ενώ αντίστοιχος μέσος όρος στην ευρωπαϊκή κοινότητα είναι γύρω στο 35%. Και αυτό είναι μεγάλο, αλλά είναι μικρότερο από το δικό μας. Πάντως, για να πούμε και μια καλή κουβέντα για το Υπουργείο Υγείας, γιατί είπαμε όλα τα στραβά, αυτά τα προγράμματα τα καινούργια τα οποία έχουν βγει εδώ και ένα χρόνο,
1: φέρανε πολύ κόσμο στα ιατρία,
2: έχουν κάνει φανταστική δουλειά πραγματικά, πρέπει να το πω, διότι στείλανε τον άνθρωπο χωρίς κόστος στο γιατρό και το πρώτο πράγμα που θα δει ο γιατρός είναι η υπέρταση. Έχουμε διαγνώσει πάρα πολλές υπερτάσεις, πάρα πολλές χοληστερίνες. Υπάρχουν άτομα γύρω μας που περπατάνε ανέμελα και πίνουν τον καφέ τους έχοντας 300 χοληστερίνη, 18 πίεση κλπ. Και μετά λέμε για τις ξαφνικίτιδες και τα λοιπά, ότι φταίνε τα εμβόλια και διάφορα άλλα παραμύθια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας φιλοξενήσουμε ξανά, να έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο.
1: Αφού μας αγχώσατε, θα σας καλέσουμε να μας ξεαγχώσετε, να μας πείτε τι να κάνουμε για να μην έχουμε στρες και για να μην μένουμε αρρύθμιστοι.
2: Να ξεαγχώσει και να βάλει ένα σωστό δρόμο τον άνθρωπο που έχει απέναντι του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς. Γεια σας, κύριε Κωστή.
2: Έχετε πάντα καλά και συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Ελένη Αναστασοπούλου, πολύχρονη γερή και χαμογελαστή να είναι πάντα. Η κυρία Αναστασοπούλου δεν ξέρω αν χάνεται ποτέ η ιδιότητα αυτή, παιδαγωγός, διετέλεσε και περιφερειακή διευθύντρια στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ την τέχνη, γράφει η ίδια, τελευταία με τα χαϊκού πιο πολύ ασχολείται. Δεν το θυμάμαι αν έχει προχωρήσει και σε κάτι άλλο. Λάτρης της τέχνης. Σκέφτηκε να στεγάσει αυτή τη την αγάπη σε ένα χώρο που δεν υπήρχε στη Λάρισα, το Parko by the River, όχι γκαλερί, ένας χώρος τέχνης που στεγάζει εκθέσεις, δρόμενα. Για να δούμε πώς έχει πάει αυτή η προσπάθεια. Κλείνει ένα χρόνο. Για την ακρίβεια αύριο, εντάξει. Ένα χρόνο εμπειρίας στο Parko by the River, δίπλα στον Ποινιό, με την Ελένη Αναστασοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μοιραστεί αυτή την εμπειρία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι για το Parko by the River. Όντως είναι όλα αυτά που είπατε. Βέβαια, κανείς δεν χάνει οι εμπειρίες. Πάντα προσθέτουν κάτι σε αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε είμαι όλα αυτά που είπε Μάνια και αυτό που είμαι τώρα φυσικά και αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή τι, το Parko by the River, που πολύ καλά το είπες, ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος που έγινε έτσι με δικό μας μεράκι, γιατί θέλαμε να μοιραστούμε την αγάπη μας για τη σύγχρονη τέχνη, όχι μόνο την εικαστική, αλλά όλων των μορφών της σύγχρονη τέχνη, που να είναι χορός, όπως είναι τώρα η performance, ας πούμε, που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό, στο Πάρκο, που μπορεί να είναι οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, θέατρο ή άλλες εναλλακτικές μορφές τέχνης.
0: Πώς πήγε αυτό το χρόνο, έτσι όπως είχες οραματιστεί, Ελένη μου, καλύτερα, διαφορετικά?
1: Νομίζω πήγε πολύ καλύτερα και κάπου, δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε λίγο έτσι δειλά καταρχάς. Mm. Καταρχάς το πώς θα είναι...
0: Αχαρτογράφητα θα έλεγα αυτό.
1: Θα έλεγα ναι. Το μόνο μας εφόδιο στην αρχή ήταν αυτό. Η αγάπη μας για τη σύγχρονη τέχνη. Mm. Ξεκινώντας βέβαια με τα εικαστικά, έτσι. Γιατί εκεί είχαμε μια καλύτερη πρόσβαση μέσα από κάποια δικά μας έτσι έργα που θέλαμε να τα μοιραστούμε, να μην βρίσκονται...
0: Μια συλλογή που υπήρχε,
1: κάπου.
0: Ναι,
1: να μην βρίσκονται. Είναι κρίμα τα έργα να είναι κλεισμένα κάπου και να μην μοιράζονται. Και είδαμε ότι η ανταπόκριση ήταν απίστευτα μεγάλη. Και πραγματικά έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό και χαίρομαι πάρα πολύ που τόσοι άνθρωποι τελικά, παρόλο που είναι δύσκολο κομμάτι η σύγχρονη τέχνη, ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται.
0: Άρα υπάρχει αυτό. Εδώ μια δίψα, νομίζω.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι, αυτό φαίνεται. Και βέβαια το θετικό είναι ότι επειδή βρισκόμαστε και μέσα στην πόλη, δηλαδή δύο βήματα από το κέντρο, είναι εύκολη πρόσβαση.
0: Και παίζει ρόλο στο να έρθει κοντά κανείς
1: αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνετε, γιατί ακόμα πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Σωστά.
1: Έχουμε πολύ συχνά, σε όλες τις εκθέσεις είχαμε δηλαδή καθημερινές επισκέψεις και το πιο ευχάριστο ακόμα από νέους ανθρώπους. Νέα παιδιά που πραγματικά ενθουσιάζονται όταν έρχονται στο χώρο.
0: Ναι. Αυτό μπορείς να το πεις και είδηση, γιατί εμείς έχουμε συνδέσει τα νέα παιδιά να κάθονται μεταξύ τους και να μην μιλάνε, να είναι σαν ένα κινητό. Αυτή την εικόνα έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό οι νέοι.
1: Όχι, δεν είναι. Και μάλιστα στην τελευταία έκθεση που είχε γίνει με καθηγητές από όλες τις σχολές καλών τεχνών στην Ελλάδα, που ήταν και πολύ πρωτοποριακή, γιατί ήταν και το τμήμα των μέσων, μάλλον τη σχολή των καλών τεχνών, το τμήμα των μέσων και τεχνολογίες που είχε και πολλά media. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, μια περίπτωση που ήρθε μια παρέα 3-4 νέα, πολύ νέα παιδιά και είχε περάσει η ώρα, έπρεπε να κλείσουμε και δεν έφευγαν και βέβαια και εγώ εννοείται μαζί τους το απολάμβανα. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολλά πράγματα, περισσότερα από ό,τι είχα προγραμματίσει.
0: Λοιπόν, εκθέσεις με συμπράξεις, οι οποίες ήρθαν και από άλλες πόλεις καλλιτέχνες, ναι, δώσατε έμφαση στους Λαρισαίους. Για κάντε μας έναν απολογισμό και μερικές σκέψεις για το τι έπεται.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε βέβαια τη Μισένα και με Θεσσαλούς καλλιτέχνες. Έτσι, με 24.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Από το 85 έργα μέχρι και σήμερα, η οποία ήταν μια εξαιρετική έκθεση και πιάσαμε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Η οποία πήγε εξαιρετικά. Ήταν η πρώτη, η έναρξη, ήμασταν όλοι ενθουσιώδεις και πραγματικά, δηλαδή έλεγα, είναι δυνατόν, ήμουν κάπως επιφυλακτική. Η συνέχεια ήταν εξαιρετική, Μετά με, με τη Θράκα που κάναμε ποιητική, μια ποιητική βραδιά που ήταν εξαιρετική, επίσης με ξένους ποιητές και με μουσική. Σύμπραξη με την, με την κινηματογραφική Λέσχη, με προβολή μιας ταινίας για την Παλαιστίνη τότε, κάτι που γινόταν πανελλαδικά. Έχουμε ήδη μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το τμήμα εκεί μέσων και τεχνολογίας, mm-hmm. ένα τμήμα έτσι σχετικό. Και μετά προέκυψαν η συνεργασία με μια ομάδα καλλιτεχνών, επίσης οι περισσότεροι έτσι ακαδημαϊκοί, που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και κάθε φορά κάνουν κάτι σχετικό, οι οποίοι, με τον οποίο κάναμε μια, με τον τίτλο «Σήματα κινδύνου».
0: Το θυμάμαι
1: πολύ
0: και αυτά.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, γλυπτά. Και, στην πορεία γίναν δύο εκδηλώσεις πολύ, και πολύ νεανικό κοινό, με μουσικές, ηλέκτρο και DJs και performances και διάφορα τέτοια που πραγματικά μάζεψε έτσι μια ηλικία εξαιρετική, δηλαδή από 25 μέχρι και 40 και 50, αλλά έτσι ένα κοινό ενθουσιώδης mm-hmm. και πάρα πολύ ωραίο. Μια pop-up έκθεση που κάναμε τα Χριστούγεννα με καλλιτέχνες Λαρισαίες, με έργα πολύ προσιτά και πολύ έτσι δώσαν την ευκαιρία στο κοινό να καταλάβει ότι τα έργα τέχνης δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το πλησιάσεις.
0: Και δεν ορίζεται από την δυσνόητα, πώς να το πω, από ότι είναι δυσνόητα.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και όσο πιο συχνά έρχεται κανείς σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη, τόσο πιο πολύ του γίνεται οικία. Ναι. Και πραγματικά σου αφήνει ένα πεδίο τόσο ελεύθερο να εκφραστείς και να νιώσεις πράγματα που δεν στο προσφέρει, ας πούμε, η παραστατική τέχνη. Που βέβαια και αυτή έχει την αξία της και τη γοητεία της, έτσι. Στην πορεία κάναμε την άλλη έκθεση πάλι με καθηγητές από τη Θεσσαλονίκη, αυτή που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν τέχνη και πολιτική, δύο, Homo Idiot. Ήταν μια έκθεση που πήγε εξαιρετικά στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές δράσεις και επισκέψεις και αυτά, και αυτή μεταφέρθηκε όπως ήταν σε εμάς και βέβαια με μεγάλο ενθουσιασμό των καλλιτεχνών, διότι ο χώρος είναι αυτός που αναδεικνύει και τα έργα. Επειδή υπάρχει έτσι ένας πολύ μεγάλος χώρος και ενδείκνεται όντως για σύγχρονη τέχνη, τους ενθουσίασε. Και πραγματικά ήταν μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική και σε αυτήν είχαμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πήγε εξαιρετικά. Και τώρα την performance που κάνει η Ρούλα η Καραφέρη εκεί με...
0: Τα είχαμε πει με την κυρία Καραφέρη έτσι, πριν ακόμα το ξεκινήσει, ότι θα γίνει και μου είχε φανεί πάρα πολύ ωραία η σκέψη.
1: Πάρα πολύ ναι. ωραία, οφείλω να πω. Εγώ πήγα και πραγματικά με έβαλε έτσι μέσα στο κλίμα, όλα τα συναισθήματα που μπορεί κανείς τα ανέβησε. Και αυτό έχει φως, έχει ηχητικά, έχει vocals, φωνητικά, θέατρο, κίνηση. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία performance. Νομίζω έχει άλλες δύο παραστάσεις, 24 και 25. Και επειδή φαίνεται ότι πάει πολύ καλά και έχει ζήτηση, μάλλον θα
0: το συνεχίσετε
1: κάνει
0: λιγάκι
1: και άλλη ίσως. Μία Κυριακή και Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς το παρόν, για τους καλοκαίρι εννοείται κλείνουμε. Δεν είναι η Λάρισα για καλοκαίρι.
0: Δεν είναι να κλειστούμε μέσα. Πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους.
1: Και για τη συνέχεια έχουμε διάφορα. Επειδή υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που θέλουν να εκθέσουν στο χώρο. Βέβαια στην ουσία δανείζουμε το χώρο, ας πούμε, και εκθέτουν. Απλώς πάντα θέλουμε να είναι κοντά στην φιλοσοφία του χώρου, δηλαδή κάτι που να έχει σχέση με τη σύγχρονη τέχνη και να υπηρετεί όλο αυτό που και εμείς θέλουμε, ας πούμε, το μοίρασμα.
0: Οπότε θα έχουμε να περιμένουμε από Σεπτέμβρη πια διάφορα πράγματα. Θα τα λέμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκτός αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο έτσι που θέλεις να
1: μας... Όχι ακόμα.
0: Εντάξει,
1: όχι,
0: μετά.
1: Ακόμα,
0: μετά.
1: Γιατί είναι διάφορες προτάσεις που τις έχουμε...
0: Αξιολογούνται και προχωράνε, τέλος πάντων.
1: Συζητάμε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που βρήκατε τη φωνή και τη στέγη και το χώρο. Και γίνεται αυτή η επιθυμία πραγματικότητα. Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε, γιατί όλοι μας λένε ότι έχουμε ανεβάσει τις προσδοκίες και τώρα αυτό γεννάει και μια ευθύνη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε ελπίζουμε να ανταποκριθούμε. Το στόχος μας δεν είναι να κάνουμε σόνι και καλά πολλές εκδηλώσεις, γιατί στο κάτω-κάτω δεν είμαστε γκαλερί, δεν έχουμε εμπορικό χαρακτήρα, δεν πουλάμε. Είναι κυρίως κάτι σαν πινακοθήκη. Ένα τέτοιο, ας πούμε.
0: Το αποτύπωμα θέλετε να αφήσετε και να είναι
1: ακριβώς,
0: αυτό που πρέπει να είναι
1: και
0: νομίζω
1: και
0: ότι αυτό ακριβώς υπηρετείτε.
1: Οπότε μας ενδιαφέρουν οι καλές εκδηλώσεις, mm-hmm. καλές εκθέσεις, καλές δράσεις. Και εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, η ποιότητα.
0: Ωραία, και είναι πολύ, εγώ αυτό κρατώ έτσι, δημοσιογραφικά, γιατί συναισθηματικά mm-hmm. κρατώ πολλά τα πάντα, από όσα mm-hmm. είπαμε. Δημοσιογραφικά κρατώ αυτό ότι είναι ένας χώρος που έχει αναδείξει τη σύγχρονη τέχνη και mm-hmm. Έχει αναδείξει και τη δίψα του λαρισαϊκού κοινού για τη σύγχρονη τέχνη. Mm-hmm. Οπότε, να, ένα στοιχείο που μας έλειπε ως πληροφορία ως τώρα mm-hmm. σε σχέση mm-hmm. με τον πολιτισμό και τις τέχνες στην περιοχή.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι γενικώς έχει μαθευτεί, δηλαδή, και στην Αθήνα που κατεβαίνω mm. και όντως λέω εσείς
0: είστε εκεί στη Λάρισα που κάνετε
1: τον καλλιτεχνών. Ναι, ναι, έχει μαθευτεί,
0: είστε αναγνωρίσιμοι.
1: Είναι ένας κόσμος έτσι περιορισμένος, δεν είναι και τεράστιος, οπότε mm. αυτά τα πράγματα
0: ταξιδεύουν και μαθαίνονται.
1: Έχουμε και καλές εκθέσεις, έτσι, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο τώρα που έρχονται τόσοι καθηγητές και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες.
0: Ωραία, άρα θα έρθουν κι άλλοι, θα έρθουν κι άλλοι, βλέπω.
1: Ελπίζουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά, κυρία Αναστασοπούλου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε. Και όντως, ένας χρόνος γεμάτος. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Εγώ είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα και να συναντήσουμε και τον καλεσμένο της, τον κύριο Στεργίου, τον Δήμαρχο Αργυθέας. Εκεί έχουν εγκριθεί, έχουν προχωρήσει, δρομολογούνται έργα αγροτικής οδοποίησης. Για να μας τα πείτε καλύτερα, οι δυο σας. Καλημέρα λοιπόν και στους δύο. Δώρα, ο λόγος σε σένα.
1: Καλημέρα, να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο. Καλημέρα κύριε Στεργίου.
2: Καταρχάς, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες που είναι πολλές και πολλοί σήμερα.
1: Πολύ.
2: Το λέω για να ζηλέψουν οι ακροατές, γιατί βρίσκομαι σε ένα καταπληκτικό σημείο, στα 1000 μέτρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, στην Αργυθέα, στο Ανθυρό, στα Θεσσαλικά Άγραφα, που καλό είναι όλοι με την πρώτη ευκαιρία να επισκεφτούν για να απολαύσουν κάτι το απίστευτο. Πρέπει να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, κυρία Μήτρα, οπότε πρέπει να πούμε μια ζεστή.
1: Καλά κάνετε, άλλωστε όσοι έχουμε έρθει, εγώ βεβαίως για δουλειά έχω έρθει, είναι πανέμορφη η περιοχή. Να πούμε ότι και να περάσουμε στην αγροτική οδοποία, ότι στο νομό Καρδίτσας 16 προτάσεις των Δήμων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα βελτίωσης της αγροτικής οδοποίας. Επιλέξαμε όμως να μιλήσουμε με εσάς κύριε Στεργίου, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να ήσασταν και ο μόνος από τους Δήμους του νομού που εξασφαλίσατε ολόκληρη την χρηματοδότηση για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά στο σύνολο της αγροτικής οικονομίας, στην πρόσβαση της παραγωγής στην αγορά και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο.
2: Έτσι είναι όπως το περιγράφετε. Καταρχάς, όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι από την ελληνική πυροτική Ελλάδα και την επαρχία γενικότερα και τα νησιά μας συμμετείχαν σε αυτό το πραγματικά πάρα πάρα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέτοιες προσκλήσεις επιμένουμε ότι πρέπει να βγαίνουν αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε αυτή την πολυπόθητη περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς, για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική στιγμή και σας ευχαριστούμε για το βήμα. Διότι πράγματι για έναν μικρό, δυσπρόσιτο και απομακρυσμένο υπηρετικό δήμο όπως είναι ο δικός μας, αμυγός ορεινό, ξέρετε, με δυσκολίες στις δυνατότητες ορίμανσης μελετών και ούτω καθεξής, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό το ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αυτούσια την δυνητική, το πλαφόν της χρηματοδότησης που μας έδινε αυτή η πρόσκληση. Δηλαδή, κατεβάσαμε 4 προτάσεις, περάσαμε εκεί 4 συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις που είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρω ότι πολλοί από όσους μας ακούν νομίζουν ότι τι θα πει ένας δήμαρχος, ότι όλα τα έργα είναι σημαντικά. Αυτά όμως τα έργα σε σχατιές και σε απομακρυσμένους δήμους όπως είναι η δική μας έχουν, ξέρετε, μια διαφορετική βαρύτητα. Είναι η ίδια η έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτεία στηρίζει ανθρώπους που πραγματικά έχουν τις οικογένειές τους ή τις δραστηριότητές τους σε πάρα πολύ δύσβατα μέρη. Εμείς είναι έτσι μια δικαίωση, γιατί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τις τύχες αυτού εδώ του Δήμου είχαμε πει ότι θα στηρίξουμε με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο τον πρωτογενή τομέα. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις τις οδικές καταφέρνουμε και δίνουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές εγκαταστάσεις, αναβαθμίζοντας τις ίδιες συνθήκες ολόκληρης τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Δεν έχει αντανάκλαση αυτό μόνο στον αγροτικό τομέα και στον κοινοτροφικό κλάδο. Έχει αντανάκλαση σε όλη μας την περιοχή, γιατί όπως ξέρετε εδώ, οι δρόμοι, ο κάθε δρόμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι ζητούμενο, δεν ήταν τίποτα αυτονόητο. Και έχουμε πάρα πολλούς, όπως έχετε καλύψει με το ρεπορτάζ σας πολύ εύστοχα κατά το παρελθόν, πάρα πολλούς δρόμους και κομβικούς που παραμένουν ακόμα χωματόδρομοι. Συνεπώς, κάθε παρέμβαση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό και τη χαρακτηρίσατε έτσι ιστορική στιγμή για τον ορεινό Δήμο Αργυθέας. Σας βλέπουμε πάντως, κύριε Στεργίου, βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχετε αρκετές συμμετοχές, συναντήσεις, δράσεις, εκδηλώσεις για την ανάπτυξη της Υπαίθρου και για την προσέλκυση πληθυσμού στις ορεινές περιοχές. Κάτι που εσείς παλεύετε να πετύχετε τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν εξελίξεις, πάει καλά, βλέπετε να έχουν έρθει οικογένειες, υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν να ζήσουν στην ορεινή Αργυθέα, γιατί και τα πράγματα πλέον στις αστικές περιοχές είναι πολύ δύσκολα. Θα μου πείτε τώρα πάμε από την αστική περιοχή στον πιο ορεινό Δήμο, κι όμως Έχει, είναι ένας εξαιρετικά όμορφος δήμος και νομίζω ότι έχει κάνει πολλές προσπάθειες για να στηριχθεί οποιοδήποτε θα ήθελε να μείνει εκεί.
2: Καταρχάς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμα και εγώ ίδιος άφησα την Αθήνα προκειμένου να έρθω στην γενέθλια έτσι, γη, στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Αργυθέα, ακολουθώντας ουσιαστικά και το δόγμα ότι η τρέλα πάει στα βουνά. Το λέω με την καλή έννοια και χαριτολογώντας, για να το πω ότι αυτό όμως ο Στάση παρατηρείται. Και δεν είναι τυχαίο, ειδικά μετά τον κορονοϊό, μετά τις περιόδους εκείνες τις ακραίες με την πανδημία, είναι γεγονός ότι πάρα πολλές οικογένειες έχουν μπει σε μια διαδικασία να αναζητούν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ξέρω πάλι ότι πολλοί μπορεί να μην μας πιστεύουν, αλλά ειλικρινά σας το λέω έντιμα. Είμαι αποδέκτης τηλεφωνημάτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από άλλες πόλεις, που πραγματικά ζητούν να μάθουν πληροφορίες για το πώς είναι οι συνθήκες της διαβίωσης, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι περισσότεροι ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν σχολιά, αν υπάρχουν προσβάσεις
1: στις
2: δομές υγείας ακριβώς. Το ψάχνουν. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Δεν μπορούμε να πούμε, να κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας και να πούμε ότι έχουμε πετύχει εντυπωσιακά πράγματα. Αλλά όπως λέει και μια αραβική παροιμία, ότι για να κάνεις ένα ταξίδι χιλίων βημάτων πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Εμείς λοιπόν είμαστε στα πρώτα βήματα, τα οποία είναι σημαντικά. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, ότι για να το καταφέρουμε όλο αυτό, εκτός από τις μεμονωμένες δράσεις που κάνουμε ως δήμοι, ως δίκτυα, ως φορείς, ως αναπτυξιακοί οργανισμοί, πρέπει η ίδια η πολιτεία να το αγκαλιάσει και να το υιοθετήσει όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο σιγά σιγά το κάνει. Θα είδατε στο ρεπορτάζ πριν από λίγες εβδομάδες, ανακοινώθηκε η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινής Πολιτικής. Ναι. Αυτός ήταν ένας στόχος, ο οποίος είχε τεθεί και από προκατόχους δημάρχους ορεινών περιοχών εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Το πετύχαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ένας πυρήνας συντονισμού, προκειμένου να μαζέψει όλες τις δημόσιες πολιτικές που είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να δώσουμε επιτέλους ως πολιτεία τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να μπορεί να διαμένει σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ξαναλέω, είναι δύσκολο το εγχείρημα.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό στίγμα, ναι.
2: Ως δίκτυο Πίνδος, στο οποίο έχω τη χαρά να μετέχω ως πρόεδρος, πήγαμε στην Βόρεια Ιταλία, όπου και εκεί είναι τα ίδια, ήδη είναι οι προκλήσεις, και προσπαθούμε να, μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλους φορείς, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια μοντέλα που να επιτρέπουν σιγά σιγά τον πληθυσμό να ξαναγυρίσει σε περιοχές, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες. Και ξέρετε, δεν είναι όλα μόνο θέσεις εργασίας. Όσο και να ακουστεί παράδοξο, θέσεις εργασίας υπάρχουν αυτή την περίοδο στην ελληνική ενδοχώρα. Το πρόβλημα είναι όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε, που πρέπει να είναι συνδυαστικά και σωρευτικά. Αυτά που είπαμε δηλαδή για τα σχολιά, για την υγεία.
1: Βέβαια, και αυτά είναι θέματα του κράτους, της πολιτείας.
2: Ακριβώς.
1: Βασικά για να αποφασίζει κάποιος.
2: Για το ρεύμα, που έτσι να το κάνουμε πιο πεζό ακόμα, για να επανέλθουμε λίγο σε πεδίο εντός αγωγικών γκρίνιας, που δεν γίνεται εν έτη 2026. Το παράπονό μας αυτό είναι με την πρώτη υποψία κακοκαιρίας να πέσει το ρεύμα.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι λειτουργούν ως τροχοπέδι στο να αποφασίσει κάποιος να έρθει στην Αργυθέα, στα Άγραφα, στο Πήλιο, λέω παραδείγματα έτσι ορεινών περιοχών, που για να μπορέσει να μείνει μόνιμα, να πάρει το παιδί του σχολείο, να μην έχει ψηφιακό αποκλεισμό κ.ο.κ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γίναν τα πρώτα βήματα που λέτε κι εσείς και η παροιμία. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για αυτή την συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έρχεται και καλοκαίρι, τα καλύτερα στην Αργυθέα, η καλύτερη περίοδος. Σας ευχαριστώ
2: καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε
2: και
1: καλά
2: και εσείς. Γεια σας.

Δημήτρη Τσολάκη, ήθελα να ρωτήσω, αλλά μετά είχαμε κλείσει ήδη τη γραμμή. Αν εκεί στην ορεινή Αργυθέα έχει θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από ό,τι στον κάμπο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το δικό μου το καλοκαίρι εκεί, να γίνω μόνιμη κάτοικος. Μπορώ? Τι, τόση διαφορά να έχει, τόσο μεγάλη διαφορά, πάνω από 10 βαθμούς. Κουβερτούλα, δεν πιστεύω τίποτα. Κουβερτούλα, θα πάω. Τελείωσε. Εγώ θα γίνω ανταποκρίτρια αγράφων για το καλοκαίρι. Λοιπόν, όπου μπορεί ο καθένας. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Η Ελένη Ρευτοπούλου θα το ολοκληρώσει σήμερα το έργο, λέγοντας τις ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Από μένα για χαρά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Πολύχρονοι οι εορτάζοντες, πολύχρονες οι εορτάζουσες. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα και να αγαπάτε τον εαυτό σας.

αύξηση στα περιστατικά βίας και παραβατικότητας καταγράφεται στα σχολεία της Μαγνησίας, σύμφωνα με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοκράτη Αβελίδη. Όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος από 5 πέρυσι έφτασαν τις 30 φέτος, δείχνοντας έντονη κλιμάκωση του φαινομένου. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για πιλωτική εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης. Σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικές μονάδες. Οι εργασίες αποκατάστασης των σημειών έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πάρκο των Χρωμάτων θα υψωθεί το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, το μνημείο για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς αποτελεί ένα χειροποίητο τεχνούργημα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες. Το 90% η ολοκλήρωση των έργων για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στο Δήμο Τρικαίων, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Δημοτική Αρχή. Ένταση και πολιτική αντιπαράθεση κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου μετά την απόρριψη αιτήματος της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος της ανακύκλωσης. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες χωρίς να λάβουν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έφερε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας έλεγχο για καταγγελίες περί απόθεσης ανακυκλώσιμων στον ΧΙΤΑ Βόλου. Στην τελική ευθεία, η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, σε ποσοστό 95% η πρόοδος του έργου. Στη βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, απαντά ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Όπως εξηγεί ο κ. Σερέτης, η λειτουργία της μονάδας ανεστάλλει το 2020 λόγω COVID. Λόγω της ανακατασκευής της παιδιατρικής κλινικής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά της και η επαναλειτουργία της το φθινόπωρο του 2026. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας. Επίσης, απαλλάσσονται από τον δημοτικό φόρο και τον ΤΑΠ όσοι έχουν εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Σε προγενέστερο χρόνο, από τα τέλη και τους φόρους απαλλάσσονται και τα άτομα με αναπηρία. Στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια μετά από σοβαρό τραυματισμό στη Σκιάθο. Η γυναίκα έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων όταν επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι. Υπέστη κατάγματα στο θώρακα και διακομίστηκε εσπευσμένα από το νησί. Οι γιατροί εκτιμούν πως στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε γραφείο του δευτέρου ορόφου του κτηρίου της Νομαρχίας Τρικάλων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μικρό ψυγείο. Την εκτίμηση ότι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και σε μεγάλους δήμους από τον ερχόμενο Αύγουστο θα οδηγήσει τα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΔΑΚΕ καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Συνελήφθη χθες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας 42χρονος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 14,4 γραμμάρια ηρωίνης, μια ζυγαριά και 2.090 ευρώ. Μέχρι τις 27 Μαΐου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο γιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων, ειδικοτήτων οτορινολαριγκολογίας και μαιευτικής γυναικολογίας. Σε έγκριση μελέτης υποέργου του Open Mall Καρδίτσας, προχώρησε το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν οι 22 συμβασιούχοι COVID-19 στο Δήμο Καρδίτσας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Το σοκαριστικό βίντεο με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, η Ταμάρ Μπεν Γκβίρ, να κακοποιεί τους ακτιβιστές του Global Smooth Flotilla, τους οποίους παράνομα συνέλαβε και κατή το Ισραήλ, προκάλεσε τέτοια καταγραφή διεθνώς που η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε πλέον να αντιδράσει. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που επέβαιναν στα πλοία του στο Λίσκο και κρατούνται παρανόμως. Μια συμπεριφορά η οποία προφανώς είναι καταδικαστέα, απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Εξωτερικών και τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και από την Ευρώπη. Με εντολή πάντως του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην Γαλλία, ο Ισραηλινός πρέσβης κλήθηκε για επίπληξη λόγω του βίντεο. Στην Πορτογαλία καταδικάστηκε έντονα η συμπεριφορά. Στον Καναδά, ο Ισραηλινός πρεσβευτής διαμαρτύρθηκε για το βίντεο. Το Αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε πλήρως τα σχετικά βίντεο εναντίον ακτιβιστών του στόλου απαράδεκτα. Στο Βέλγιο, ο Ισραηλινός πρέσβης κλήθηκε να διαμαρτυρηθεί για την απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών του στόλου της αντίστασης. Στην Ολλανδία, υπάρχει κλήση του Ισραηλινού πρεσβευτή για την απαράδεκτη μεταχείριση των κρατουμένων. Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία. Αντιδράσεις πολλές. Και αν μη τι άλλο, βλέποντας τις εικόνες με τους δεμένους πιστάγκωνα κρατούμενους του στολίσκου της Ελευθερίας, θυμόμαστε λίγο και τις φυλακές του Σεκότ εκεί στο Ελ Σαλβαδόρ, το κάτεργο που ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει κάθε λογής, όπως ο ίδιος λέει, πρόσφυγες και μετανάστες. Θλιβερά πράγματα για όλη την ανθρωπότητα. Και βεβαίως έχει χαθεί σε κάθε περίπτωση η λέξη και η έννοια του πολιτισμού και του να είσαι άνθρωπος.

τώρα στην ιστορική επικαιρότητα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί υπάρχει μια κατεπίχουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού που διεξάγει και πάλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά σχετικά με το διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας που είχε προκηρυχθεί επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως και αφορούσε στην προμήθεια 36.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία μετά από καταγγελία του επιχειρηματία Γιώργου Φλωρά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ των Data Journalists, οι οποίοι είχαν δημοσιεύσει τον περασμένο Νοέμβριο εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με αυτήν την καταγγελία. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Και βεβαίως, επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται και η ώρα των εξηγήσεων. Μιλάμε για αύριο Παρασκευή, όπου 11 πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία άρθηκε από τη Βουλή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των Ελλήνων τεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Βασίλης Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Μαζί βεβαίως με τον Κώστα Καραμαλή και την Κατερίνα Παπακώστα. Πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων κατά περίπτωση για τις πράξεις της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος, της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση. Τώρα υπάρχουν διάφορα τα οποία γράφονται το τελευταίο 24ωρο, ότι κάποιοι εξ αυτών πιθανόν να μην ζητήσουν προθεσμία και να υποβάλουν τις εξηγήσεις τους αυθημερών, καθώς ήδη έχουν λάβει γνώση της σχηματιστής σας δικογραφίας σε βάρος τους από τη στιγμή που διαβιβάστηκε στην Βουλή. Το τεκμήριο πάντως ταυτότητας έτσι ισχύει για όλους, αν μη τι άλλο. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και σήμερα θα κάνουμε και αναφορά στο διαδίκτυο και στα προσωπικά δεδομένα. Θεματικά σήμερα η εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα από τον ραδιοθάλαμο Τρικάλων. 98,3 στα FM, επαναλαμβάνουμε, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα, 12 με 1 καθημερινά εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία τώρα σε γενικές γραμμές σας λέμε αφορούν κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή μπορεί τουλάχιστον να ταυτοποιήσει ένα άτομο, από το όνομα, το τηλέφωνο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το email δηλαδή, την εικόνα του, ακόμα και την διεύθυνση IP σε έναν υπολογιστή. Προσωπικά δεδομένα που η επεξεργασία τους θα πρέπει να πούμε ότι διέπεται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος προστατεύει τα δικαιώματά μας. Υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Νόμος που δημιουργήθηκε το 2016 και που ρυθμίζει αυτή τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με στόχο την προστασία προφανώς της ιδιωτικότητας των πολιτών και τον έλεγχο των δεδομένων τους. Αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο τους ιδιώτες, έτσι κατ' άτομο, αφορά και τις επιχειρήσεις. Το 2019 είχαμε την ελληνική νομοθεσία, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα, 2026, σε ποιο βαθμό έχουμε εναρμονιστεί πάνω σε αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό που, επαναλαμβάνουμε, δημιουργήθηκε το 2016, 10 χρόνια πίσω.

0: Και βεβαίως για αυτό το σκοπό έχουμε δύο ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια εξειδικεύονται πάνω σε αυτό. Μαζί μας εδώ στον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, ο κύριος Θανάσης Αδάμου και η κυρία Ιωάννα Γιαννούλη. Κακώς βεβαίως ανέφερε τον κύριο Αδάμου πρώτο, έτσι σεβασμό πρώτα προς την γυναικεία παρουσία εδώ. Ιωάννα Γιαννούλη λοιπόν και Θανάση Αδάμου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Μεγάλη μου χαρά
1: και εμείς ευχαριστούμε
0: να μιλήσουμε για τα προσωπικά δεδομένα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Ιδιαίτερο το θέμα και μάλλον όχι γνώριμο για πολλούς εξ ημών, είτε ατομικά είτε και επιχειρηματικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ξεκινάμε, κάνουμε ελεύθερο διάλογο και δεν ξέρω, Ιωάννα, θες να ξεκινήσουμε με σένα?
2: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Αν θες λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, λίγο πιο κοντά. Ωραία.
2: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σε τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η Ελλάδα βρέθηκε ότι είναι θεσμικά σε αρκετά καλό επίπεδο.
0: Ναι. Άρα αυτό, πούμε, αυτό είναι ευχάριστο. Δηλαδή,
2: είναι ευχάριστο.
0: Θετικό.
2: Το άσχημο βέβαια στην ίδια έρευνα είναι ότι υπάρχουν πολλές επαναλαμβανόμενες παρανομίες. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα λάθη τα οποία επαναλαμβάνονται.
0: Ναι.
2: Είναι ότι υπάρχουν πολλές επαναλαμβανόμενες παρανομίες. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα λάθη τα οποία επαναλαμβάνονται.

0: επιχειρήσεις. Είμαστε σε καλό επίπεδο, ευελπιστούμε για καλύτερα.
1: Ωραία, θέλω να δώσω δύο στοιχεία για το βιογραφικό σας, να έχετε την καλοσύνη.
0: Βεβαίως.
1: Η Ιωάννα Γιαννούλη είναι πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων με τραπεζική εμπειρία και καριέρα περίπου 22 ετών σε θέση συμβούλου επιχειρήσεων και θέση ευθύνης. Ασχολείστε αποκλειστικά ως σύμβουλος επιχειρήσεων από το 2018 με εξειδίκευση στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με τον κανονισμό του συγκεκριμένου που λέμε. Και για να το πούμε και πιο απλά, είναι το GDPR αυτό που αναφέρουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Ο Θανάσης Αδάμου είναι πτυχιούχος πληροφορικός με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη web εφαρμογών, σύμβουλος επιχειρήσεων σε τεχνολογικά ζητήματα με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή του κανονισμού GDPR και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναφέρω περισσότερα για το βιογραφικό. Θέλω να αναφέρω όμως για την εταιρεία που έχετε δημιουργήσει, την εταιρεία Freen, το 2024, η οποία, να μας πεις αν έχεις την καλοσύνη, Θανάση, τον όρο Freen.
2: Η Freen είναι από την αρχαία λέξη Freen, που είναι το μυαλό, η νόηση, και δείχνει, προέρχεται από την λέξη φρενοκομείο που λέμε, φρενίτιδα, και είναι το μυαλό, πως το μυαλό μας κινεί να κάνουμε, να ενεργούμε στη ζωή μας και να παίρνουμε αποφάσεις.
1: Άρα εμπνευστήκα τον τίτλο της εταιρείας προφανώς για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο ο οποίος...
2: Σωστά.
1: Έχει μια πολυπλοκότητα από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
0: Ακριβώς.
2: Και επειδή ασχολούμαστε με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αναλύσουμε και να τους βάλουμε στο μυαλό μας, να τους έχουμε στο μυαλό μας για να τους εφαρμόσουμε, για να κάνουμε πιο ποιοτική την ζωή μας και την καθημερινότητά μας.
1: Το κομμάτι των επιχειρήσεων είναι αυτό στο οποίο επικεντρώνεστε, έχω την αίσθηση, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Ο GDPR είναι υποχρεωτικά από τον Μάιο του 2018 να συμμορφωθούν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας αλλά και ο δημόσιος φορέας, και ο δημόσιος τομέας, οι φορείς δηλαδή και οι οργανισμοί. Η εταιρεία μας ασχολείται αρκετά με τον ιδιωτικό τομέα, όμως έχουμε και αρκετές περιπτώσεις που ασχολούμαστε με δημόσιους φορείς.
1: Ναι. Υπάρχουν στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο συμμόρφωσης στο GDPR για τις επιχειρήσεις, σε ποσοστό, αν έχετε εικόνα? Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Όχι. Ακριβές τέτοιο ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων φαίνονται συμμορφωμένες. Δηλαδή έχουν τις κατάλληλες πολιτικές στις ιστοσελίδες τους, στις επιχειρήσεις τους, έχουν τα cookies στις ιστοσελίδες που μπορεί να έχουμε δει, και θα πούμε και άλλα γι' αυτό εάν θέλεις, που δείχνουν ότι είναι συμμορφωμένοι. Το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή, στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Αυτό πάμε να κάνουμε εμείς, να υποστηρίξουμε την ελληνική επιχείρηση. Αυτό που θέλει να δείχνει, να το κάνει και στην πραγματικότητα.
1: Ωραία. Άρα η υποχρεωτικότητα είναι ένα δεδομένο καταρχάς για το GDPR. Να πούμε λίγο, Θανάση, τι είναι το GDPR.
2: Το GDPR είναι ο κανονισμός, η νομοθεσία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, των πολιτών. Είναι, ας πούμε, ότι είναι η περιουσία μας τα προσωπικά μας δεδομένα, και όταν τα δίνουμε σε κάποιον, σε μια επιχείρηση, σε ένα e-shop, στην τράπεζα, στην ασφαλιστική για να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, στο κράτος ή οπουδήποτε αλλού, είναι σαν να δίνουμε την περιουσία μας. Και αφού δίνουμε την περιουσία μας, θα πρέπει μετά να μπορούμε να πάμε σε αυτόν τον φορέα, τον οργανισμό, επιχείρηση που δώσαμε τα στοιχεία μας, και να του πούμε τι έκανε στα προσωπικά δεδομένα, πώς τα χειρίστηκε, τα χειρίστηκε σωστά.
1: Ναι.
2: Και αν τυχόν δεν τα χειρίστηκε σωστά, να ζητήσουμε τα ρέστα, να το πω έτσι, ώστε να είμαστε κι εμείς σίγουροι για το τι συμβαίνει με την προσωπική μας περιουσία.
1: Ναι. Και μιλάμε βέβαια για προσωπικά στοιχεία από το ονοματεπώνυμο μέχρι τον αριθμό φορολογικού μητρώου.
2: Φυσικά.
1: Τον αριθμό μητρώου στο ΕΦΚΑ.
2: Όπως ανέφερες και προηγουμένως, προσωπικό δεδομένο είναι και το ονοματεπώνυμό μου, είναι ο αριθμός ταυτότητα, το email μου, αλλά είναι και η γεωγραφική θέση που βρίσκομαι, από το GPS παραδείγματος χάρη. Είναι δεδομένα υγείας, δεδομένα, δικαστικά δεδομένα. Και
0: τα ειδικής κατηγορίας που λέμε, τα ευαίσθητα που λέγαμε παλιά, τώρα τα λέμε ειδικής κατηγορίας, που είναι υγείας, δικαστικά.
2: Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι προσωπικά δεδομένα είναι και ο συνδυασμός των δεδομένων. Δηλαδή, μπορεί μέσα από τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου να μην ξέρουν, να μην είναι εμφανώς ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι του Θανάση, αλλά είναι εξακριβώσιμο ότι μπορεί κάποιος να βρει ότι σε ποιον
1: ανήκει.
2: Άρα είναι προσωπικό δεδομένο και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκίνητου.
1: Φαντάζομαι όμως ότι για τις αρχές των σωμάτων ασφαλείας αυτό δεν ισχύει, τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, φυσικά.
1: Εκεί υπάρχει μια εξαίρεση.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο GDPR.

0: εφαρμόζεται, που, δηλαδή συζητάμε τώρα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, των φορέων που είναι, κάνουν απλή χρήση δεδομένων.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται για τέτοιου είδους σε θέματα αστυνομίας, εντάξει, υπάρχουν
2: δημόσια
0: και άλλες νομικές βάσεις, υπάρχουν άλλες νομικές βάσεις που μπορεί η αστυνομία, τα νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη, αν πρέπει χτύπα ξύλο, γίνει ένα ατύχημα και εγώ δεν έχω τις αισθήσεις μου και πρέπει το νοσοκομείο να μου πάρει αίμα, εκείνη τη στιγμή παίρνει τα προσωπικά μου δεδομένα,
1: ναι,
0: το DNA μου.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχουν άλλες νομικές βάσεις που έχουν σχέση με τέτοιου είδους καταστάσεις.
2: Να πούμε λίγο εδώ ότι ο GDPR δεν απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, ναι. Ίσα-ίσα. Είναι αυτονόητο να επεξεργαστείς προσωπικά δεδομένα για να κάνεις τη δουλειά σου, οποιαδήποτε δουλειά και αν είναι αυτή.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό όμως που λέει ο GDPR είναι ότι πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο. Να γίνεται με μια νόμιμη βάση. Mm-hmm. Να μπορείς να απαντήσεις γιατί το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πάω εγώ σε ένα e-shop να αγοράσω κάτι και να μου ζητήσουν, ας πούμε, την οικογενειακή μου κατάσταση. Δεν τους χρειάζεται.
1: Ναι. Άρα επί συγκεκριμένου σκοπού στην ουσία όλα αυτά τα δεδομένα,
2: mm-hmm,
1: έτσι, παρέχονται. Και βεβαίως το άλλο κομμάτι, το σημαντικό, είναι πώς τα διαχειρίζονται. Γιατί μιλήσατε πριν για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ιδιωτικοί φορείς, μιλάμε για τις επιχειρήσεις προφανώς, και δημόσιες φορείς από την αυτοδιοίκηση μέχρι την περιφέρεια, μέχρι τα υπουργεία και οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Στην ουσία όλοι αυτοί οι φορείς που, όπως είπαμε, οι επιχειρήσεις, οι φορείς, οι σύλλογοι,
1: ναι,
0: οι ποδοσφαιρικές ομάδες, ας πούμε, μέχρι όλοι,
1: ναι,
0: θα πρέπει να έχουν καταγεγραμμένο πώς χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που συλλέγουν. Δηλαδή, να λένε για ποιον σκοπό συλλέγω δεδομένα,
1: ναι,
0: πού τα αποθηκεύω, ποιοι εργαζόμενοι μου έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα είναι σε φυσικό αρχείο, σε ηλεκτρονικό αρχείο, τα στέλνω κάπου στο cloud, όπως είναι πολύ συνηθισμένο τώρα. Τα στέλνουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν κάνουμε μια πολύ αναλυτική καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων, στην ουσία μετά μπορούμε να πούμε ότι ναι, ξέρει η επιχείρηση ή ο φορέας ή ο οργανισμός πώς χειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα.
1: Να πούμε λίγο, επειδή ανέφερες μία λέξη, το cloud, το οποίο δεν γνωρίζουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες, τι είναι, έτσι, είναι μια βάση αποθήκευσης.
0: Cloud είναι, ας πούμε, ένας αποθηκευτικός χώρος ηλεκτρονικού αρχείου,
1: ναι,
0: στο ίντερνετ, να το πω έτσι.
1: Έχουμε χαθεί λίγο όμως το διαδίκτυο, έτσι δεν είναι, με όλο αυτό. Γιατί ξέρεις, ακόμα και ψηφιακές πλατφόρμες ή αυτό που λέμε, τέλος πάντων, τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media, εκεί τώρα γίνεται μια ανάρτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βέβαια με τη δική μας συγκατάθεση, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό εμπλέκεστε σε όλο αυτό εσείς και τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό.
0: Αυτό τώρα
1: θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Στα social media αρχικά εμείς οι ίδιοι βάζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, άρα τους τα δίνουμε μόνοι μας. Σημαντικό είναι όμως οι επιχειρήσεις ή όλοι οι φορείς, επειδή μιλάμε σε αυτό το πλαίσιο σήμερα, πώς δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε να δημοσιεύουμε δεδομένα, κάποιες όλες που δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του το υποκείμενο να δημοσιευτούν δεδομένα, ώστε να είναι να γίνεται με το σωστό τρόπο.
2: Εγώ θέλω εδώ να πω κάτι για να δείξω την ισχύ του GDPR.
1: Ναι.
2: Όταν ξεκίνησε το GDPR, η Meta, η Facebook, έπαιρνε τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών και τα μετέφερε στην Αμερική. Όπως στην Αμερική δεν υπάρχει ο GDPR, δεν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Υπάρχει, αλλά είναι εθελοντικό, όποιος θέλει μπαίνει, είναι λίγο περίεργο.
1: Δεν υπάρχει νομοθεσία στην ουσία. Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο GDPR λοιπόν είχε τέτοια δύναμη που ανάγκασε τη Meta να φτιάξει τη Meta Europe με τα γραφεία της στην Ιρλανδία, προκειμένου να συμμορφωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Διότι το πρόστιμο διότι κυρώθηκε ένα πρόστιμο το οποίο ήταν πάρα πολύ υψηλό. Γι' αυτό και αν κάποιος ανοίξει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Meta, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, θα δει ότι λέει, αν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, ισχύουν για σένα αυτά. Και επίσης υποχρεώθηκε η Meta πριν από λίγο καιρό να ενεργοποιήσει μια λειτουργικότητα ώστε να μπορεί ο πολίτης να σβήνει ή να κρύβει αναρτήσεις του παρελθόντος που για δικούς του λόγους θέλουν να μείνουν ιδιωτικοί. Και επίσης ενεργοποίησε πάρα πολλές άλλες λειτουργίες ιδιωτικότητας ακριβώς για να δώσει στον πολίτη, υποκείμενο λέει ο GDPR τον πολίτη, mm-hmm, να δώσει στον πολίτη τη δυνατότητα να ρυθμίζει μόνος του το εύρος το οποίο θέλει να εκθέσει τα προσωπικά του δεδομένα. Ναι.
0: Επίσης, να προσθέσω ότι γενικότερα οι εταιρείες τεχνολογίας και η Meta και το Google και όλες τις τεράστιες επιχειρήσεις τρώνε, ας το πούμε, πολλά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους λόγους, γιατί χρησιμοποιούν τερτύπια, να το πω έτσι, για να ξεφύγουν, είτε να κάνουν καλύτερο marketing, είτε να στοχεύσουν καλύτερα εμάς τους πολίτες για να μας πουλήσουν πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βρίσκει και μετά τους κάνει μηνύσεις και τους υποχρεώνει είτε να αλλάξουν τον κώδικα, να αλλάξουν τις εφαρμογές και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και τις επιλογές marketing και analytics και όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε να ακολουθούν τον κανονισμό.
1: Λοιπόν, κρατήστε μια ερώτηση για μετά, να ακούσουμε λίγη μουσική. Εάν αργήσαμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, μας έδωσε βέβαια η Ιωάννα κάποια δεδομένα ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έτσι. Και επειδή υπάρχουν και πολλοί που ασχολούνται με αυτό, έτσι, με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να δώσουμε και μια εικόνα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Μιλάμε για τα προσωπικά δεδομένα και είπαμε ότι σήμερα είναι θεματική εκπομπή. Η κυρία Ιωάννα Γιαννούλη μαζί μας. Και ο κύριος Θανάσης Αδάμ. Δημιουργή της εταιρείας Φρίν, με σκοπό προφανώς να υποστηρίξουν κάθε επιχείρηση να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς και τις οδηγίες επιχειρησιακής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της ελληνικής νομοθεσίας. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας που ξεκινήσαμε από την έναρξη της εκπομπής. Κρατήσατε την ερώτηση που σας είχα κάνει, ποιους αφορά, την υποχρεωτικότητα και όλα αυτά. Για πες μας λίγο, Ιωάννα.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή, ο GDPR είναι υποχρεωτικός για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους, του ιδιωτικού τομέα και για κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορεί να ξέρει πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα, να έχει μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, να έχει ενημερώσει το προσωπικό του για τα δικαιώματά του, να έχει συμμορφωμένες τις κάμερες στο χώρο να είναι σύμφωνες με το GDPR, τους συναγερμούς ή τα GPS στα αυτοκίνητα, να έχει κατάλληλες ρήτρες εμπιστευτικότητας υπογεγραμμένες με τους συνεργάτες με τους οποίους διαμοιράζεται προσωπικά δεδομένα, να έχει κάνει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στο προσωπικό και να την κάνει τακτικά, ώστε το προσωπικό να είναι μονίμως ενημερωμένο για το τι πρέπει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα.
0: Άρα να γνωρίζουν και οι ίδιοι προφανώς τους εργαζόμενοι τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να έχει σε πολύ καλή κατάσταση τα πληροφοριακά του συστήματα, γιατί μην ξεγελιόμαστε, πλέον όλα γίνονται μέσω πληροφοριακές εφαρμογές, μέσω πληροφοριακών εφαρμογών και μέσω της τεχνολογίας. Υπάρχει δηλαδή μια σειρά πραγμάτων και ενεργειών που πρέπει να κάνει ένας επιχειρηματίας, ας το πούμε λίγο πιο απλά για την ελληνική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους όπως σου είπα, και φυσικά να τα συντηρεί και να τα διατηρεί, γιατί όπως όλοι ξέρουμε η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Mm-hmm. Συνέχεια προσθέτει πράγματα, αφαιρεί πράγματα, προσλαμβάνει προσωπικό, κάνει πράγματα. Γιατί ο GDPR δεν είναι κάτι που είναι στατικό, το κάναμε τώρα. Το τελευταίο διάστημα πολλοί από τους πελάτες μας καλούν γιατί κάνανε κάτι το 2018. Και από τότε το ξαναάγγιξε κανένας. Και βλέπουμε κάτι πράγματα που πλέον είναι πάρα πολύ outdated.
0: Μίλησες λίγο για τις κάμερες. Τώρα εκεί έχουμε σαφή εικόνα.
1: Πολύ σαφή.
0: Για το αν μπορούν να μπουν κάμερες στις επιχειρήσεις, στους ελληνικούς δρόμους. Γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική πολιτεία πρόσφατα ανακοίνωσε
2: την
0: τοποθέτηση καμερών.
2: Ένα έτσι περίεργο ζήτημα, γιατί ενώ ο κανονισμός GDPR λέει επακριβώς τα σημεία που, ας πούμε, επιτρέπεται, να το πω έτσι, είναι ξεκάθαρο, λέει ότι επιτρέπεται εκεί και εκεί, ναι, να μπουν κάμερες σε μια επιχείρηση. Mm-hmm. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις όταν είμαστε έξω στους δρόμους ή μπαίνουμε σε κάποιο κατάστημα, σε κάποιο, ακόμα και σε καφετέριες, σε κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα, βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες και κάποιος νομίζει ότι επειδή οι κάμερες βολεύουν, να το πούμε, μας λένε πάρα πολλοί οι πελάτες μας ότι για ποιο λόγο να βγάλω την κάμερα που έχω έξω και καταγράφει το δρόμο ή το πεζοδρόμιο, mm-hmm, αφού η αστυνομία μου έχει τύχει να μου τη ζητήσει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι, δεν είναι συμβατό με το GDPR. Μπορεί η αστυνομία να στο ζητήσει,
0: ναι,
2: αλλά άμα κάποιος σου κάνει μια σου κάνει μια αναφορά ή εναντιωθεί σε όλο αυτό ή πάει στην αρχή προστασίας δεδομένων και σου πει ότι αυτή η επιχείρηση έχει επιπλέον κάμερες που δεν χρειάζονται,
0: ναι,
2: θα βρεις τον πελά σου. Και υπάρχει ακόμα και περίπτωση που κάποιος κλέφτης καταγράφηκε από κάμερα, τον έπιασαν τον κλέφτη λόγω της κάμερας, αλλά επειδή η κάμερα ήταν παράνομη, επειδή έβλεπε σε δημόσιο χώρο, ο κλέφτης αυτός έλαβε αποζημίωση,
0: ναι,
2: από το.
0: Ωραία. Βάλει λίγο μια ανατονία. Δεν ξέρω αν έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Κύριε Παπαπροδρόμου, μας ακούτε?
3: Ναι, πολύ καθαρά.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς είστε, καταρχάς, ο κύριος Παπροδρόμου, να πούμε ότι είναι αντιστάτηχος στην αποστρατεία, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Συνδίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και της Ανώτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου του ΓΕΘΑ. Δεν λέω περισσότερα για το πολύ πλούσιο βιογραφικό σας, κύριε Παπροδρόμου, αλλά θέλω πραγματικά να μας δώσετε ένα στίγμα τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, αυτό που λέμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω, εκεί έχει μπει μια σειρά ή υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο χάος?
3: Θα λέγαμε ότι αυτό που σήμερα συγκροτεί τον κυβερνοχώρο πέρα από το διαδίκτυο είναι τα προσωπικά δεδομένα στο επίκεντρο, γιατί όλο αυτό το, όλη αυτή η συνδεδεμένη πραγματικότητα δεν έχει καμία αξία χωρίς τα δεδομένα. Γι' αυτό και σήμερα τα δεδομένα χαρακτηρίζονται σαν το, η νέα μορφή του χρυσού, το νέο χρυσάφι. Και γι' αυτό γίνεται λόγος. Και γι' αυτό γίνεται λόγος και για τα social media και τις μεγάλες πλατφόρμες που διαχειρίζονται πολλά από τα δεδομένα μας. Θα είναι όλο και περισσότερο επίκαιρη αυτό το θέμα. Θα είναι στην επικαιρότητα, θα λέγαμε.
0: Ναι.
3: Και το ζητούμενο είναι σήμερα κατά πόσο μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το περιβάλλον με μια σειρά από δεξιότητες και ικανότητες που έχουμε ανάγκη, πέρα από τα λογισμικά και τα υλισμικά και, και τις διαδικασίες, όλα αυτά είναι βασικό η κουλτούρα. Και αυτή η κουλτούρα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο.
0: Ναι.
3: Χωρίς την κουλτούρα αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Άρα προφανώς έχουμε τεράστια ευθύνη ατομικά για όλο αυτό που γίνεται. Έτσι δεν είναι, με τα προσωπικά μας δεδομένα που τα παρέχουμε στο διαδίκτυο απριόρι, έτσι, χωρίς κανέναν ενδιασμό.
3: Βεβαίως, όταν απουσιάζει αυτή η κουλτούρα, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών μας. Μην πάμε μακριά, το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό. Πέρα από τις κάμερες που άκουσαν προσοχή προηγουμένως που συζητούσατε,
0: ναι,
3: να δούμε στην καθημερινή διαχείριση πώς γίνεται, κατά πόσο σεβόμαστε στην πράξη, αν γνωρίζουμε τις παραμέτρους, τι μπορεί να πάει στραβά και οτιδήποτε να μας φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση και θέση. Το θέμα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να πούμε ότι η νομοθεσία έχει διαμορφωθεί ήδη από τη δεκαετία του 90, που ασχοληθεί με το θέμα. Πριν το GDPR, το νόμο 4624 του 19, υπήρχε νομοθεσία το 1997, ήταν προαπαιτούμενο για να ενταχθεί η χώρα μας στη συμφωνία του Σέγκεν. Έπρεπε να τηρεί αυτό το, υπήρχε προηγενέστερη οδηγία, η οποία ουσιαστικά τώρα θα λέγαμε αναβαθμίστηκε, τροποποιήθηκε. Αλλά δεν είναι μόνο η νομοθεσία γύρω από τα προσωπικά δεδομένα, είναι και μια σειρά άλλων κειμένων, όπως έχουν σχέση με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη λεγόμενη Digital Services Act. Είναι ένα πλέγμα, θα έλεγα, διατάξεων που διαμορφώνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολλές φορές καθορίζονται και από εξελίξεις που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Κύριε Παπροδρόμου, αργήσαμε να κάνουμε τη σχετική νομοθεσία, είτε σε επίπεδο Ευρώπης είτε σε επίπεδο χώρας?
3: Γενικότερα η χώρα μας παρουσιάζει μια δυστοκία στην εναρμόνισή της στις απαιτήσεις. Να σας θυμίσω ότι ο κανονισμός θα ίσχυε από τις 25 Μαΐου του 2018, αλλά εμείς το κάναμε νόμο τον Αύγουστο του 2019 με την απειλή προστίμου, εμείς και οι Ισπανοί. Σας το λέω έτσι ενδεικτικά για την ιστορία της υπόθεσης.
0: Ναι.
3: Όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η νομοθεσία, υπάρχει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που και αυτή κάνει πολύ σημαντικό έργο και αξίζει κάποιος, καταρχήν για τους φίλους που μας ακούν, θα ήταν καλό και σε πρακτικό επίπεδο ο καθένας από εμάς να κάνει μια διαπίστευση με τους κωδικούς τάξης στην ίδια την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπάρχουν διαδικασίες και πλατφόρμες που μπορεί να αναφέρει. Επίσης, όταν έχουμε ποινική παράβαση του νόμου, θα λέγαμε, και εκεί υπάρχει πλατφόρμα στον ΚΟΠ που μπορεί ο πολίτης να αναφέρει οποιοδήποτε συμβάν. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε φτιάξει ως υπηρεσία, τρέχει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξυγχρονίσει και ο τρόπος υποβολής των καταγγελιών, ότι έχει εξυγχρονιστεί και η ίδια η δικαιοσύνη που ασχολείται με τις υποθέσεις.
0: Άρα δεν υπάρχει πλαίσιο, λέτε, τιμωρητικό στην ουσία πάνω σε αυτό?
3: Υπάρχει. Όχι, δεν είμαστε. Υπάρχει πλαίσιο, σαφέστατο. Υπάρχει, μάλιστα, και όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, υπάρχει με τριπλή διάσταση. Υπάρχει το ποινικό κομμάτι,
0: ναι,
3: υπάρχει το διοικητικό κομμάτι, δηλαδή τα πρόστιμα που ενδεχομένως επιβάλλει η αρχή, εφόσον φυσικά συμπέχουν οι προϋποθέσεις,
0: ναι,
3: εφόσον ακολουθηθεί μια διαδικασία και ακρόασης κλπ. Δεν είναι έτσι. Ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία που προβλέπεται και από το ίδιο το Σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
3: Και υπάρχει και το αστικό κομμάτι, όπου γίνονται αστικές απαιτήσεις και αξιώσεις όταν κάτι πέρα από τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Προφανώς δημόσιοι οργανισμοί δεν μπορούν να διαθέσουν τα προσωπικά μας δεδομένα οπουδήποτε, έτσι να τα αποστείλουν κάπου.
3: Όλοι υπάγονται σε αυτό, ναι, δεν κάνει διάκριση. Δηλαδή το ζητούμενο στο κέντρο, σε επίκεντρο είναι τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλαδή ο καθένας μας, τα δεδομένα τα οποία φιλοξενούνται σε διαφορετικές και διάφορες πλατφόρμες. Έτσι, είτε αφορά το δημόσιο είτε αφορά ιδιωτικούς οργανισμούς, όλοι οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό. Δεν είναι κάτι που κάνει διάκριση νομοθέτηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπροδρόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να προαναγγείλουμε ότι θα είστε στα Τρίκαλα πότε, σε πόσες μέρες.
3: Θα είμαστε στην πύλη Τρικάλων, ναι, σε μια πρωτοβουλία της κίνησης εκεί πολιτών μαζί με το Δήμο της πύλης, στο πολιτιστικό κέντρο 6 ώρα το απόγευμα, ημέρα Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: Αρχές Ιουνίου, ναι.
3: Έτσι, το θέμα μας θα έχει στο επίκεντρο επίσης το θέμα του διαδικτύου που αναφέρεται, του κυβερνοχώρου, αλλά και το παιδί. Ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Θα έλεγα ότι και το θέμα αυτό που θίξατε σήμερα σε εκπομπή σας θα πρέπει να ξεκινάει από την κουλτούρα που διαμορφώνεται από την παιδική ηλικία, από το ίδιο το σπίτι και το σχολείο. Θα πρέπει αυτοί οι δύο θεσμοί να είναι στο επίκεντρο, θα έλεγα. Αυτό είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση όλων μας.
0: Οικογενειακός ιστός και εκπαίδευση προφανώς. Γι' αυτό μιλάτε.
3: Ακριβώς. Το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι. Πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Και εγώ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υποχρέως. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Παπροδρόμου, είπαμε, αντιστάτηχος στην αποστρατεία, πρώην διευθυντής διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, πτυχίο νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάνει μια προσπάθεια και ο ίδιος και βεβαίως πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι και μέσα από ένα Ινστιτούτο που έχει δημιουργηθεί, το Πάντα, και στο ζήτημα της εξάρτησης, είτε από εσείς, είτε από το διαδίκτυο, είτε από άλλες τέλος πάντων εξαρτήσεις σε αυτήν την χώρα, σε αυτόν τον κόσμο. Ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είπε πολύ ωραία πράγματα ο κ. Παπροδρόμου. Εγώ απλά θα ήθελα να τονίσω, ναι, ένα κομμάτι που το ανέφερε, απλά να το αναδείξω λίγο περισσότερο, ναι, το σημείο που ανέφερε για τα ίχνη που αφήνουμε εμείς στο διαδίκτυο, με τις κινήσεις μας. Στην πραγματικότητα, οτιδήποτε κάνουμε μπορεί, υποδεδομένες συνθήκες, κάποιος να μπορεί να καταλάβει που μπήκαμε, τι αρχείο μπορεί να τροποποιήσαμε, τι μπορεί να κάνουμε, και γι' αυτό θα πρέπει να προφυλάσσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Σημαντικά είναι, βασικά είναι το αντίθετο, ναι, από αυτό που υπάρχουν οι τρόποι να προφυλάσεις τα δεδομένα σου και υπάρχουν και τρόποι να βλέπεις τι έκανε κάποιος για να τα χακέψει, να το πω έτσι, ναι, λίγο.
0: Να τα κλέψει,
2: ναι, να κλέψει, ναι,
0: να τα δημοσιοποιήσει εκ νέου.
1: Επίσης, να προσθέσω, ναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Παπαποστόλου για την εκπαίδευση.
0: Παπροδρόμου.
1: Παπροδρόμου,
0: ναι,
1: με, ναι, συγχωρείτε. Ναι, ναι. Για την εκπαίδευση και την οικογένεια, ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά. Εμείς λέμε πολύ συχνά ότι η δική μας γενιά εξειδικευμένων συμβούλων πάνω στο κομμάτι του GDPR έχουμε και την πάρα πολύ βαριά ευθύνη να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον επιχειρηματία, τα μεσαία στελέχη που ελέγχουν αρκετό ανθρώπινο δυναμικό από κάτω τους, αλλά και τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά.
0: Ναι, μιλάς προφανώς για διευθυντές των, ναι, επιχειρήσεων, προϊσταμένους και τα λοιπά. Έτσι,
1: και έχουμε, ναι, ενσωματώσει, επειδή κάνουμε στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουμε, κάνουμε εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά το GDPR και έχουμε ενσωματώσει σε αυτή την εκπαίδευση μία ενότητα του ποια είναι τα δικαιώματά σου και οι υποχρεώσεις σου, εσένα, σαν άνθρωπος, σαν πολίτη, σαν υποκείμενο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, σαν υποκείμενο απέναντι στο GDPR. Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ανεβάζοντας λίγο το awareness, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση όλων των ανθρώπων, πιστεύουμε ότι έτσι δημιουργείται η κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι δεκτικοί οι επιχειρηματίες σε αυτήν την διαδικασία?
1: Ναι, είμαστε,
0: ποια είναι η εικόνα σας?
1: Ναι, είμαστε απολύτως ειλικρινείς.
0: Ναι. Θέλω να είστε ειλικρινείς.
1: Ναι, ναι. Στη Θεσσαλία, που έχουμε αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις πελάτες, είναι αρκετά δεκτικοί. Φυσικά είναι υποχρεωτικό, έτσι, μην ξεγελιόμαστε. Τα πρόστιμα είναι τεράστια. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν πραγματικά πέσει πολύ μεγάλα πρόστιμα. Αλλά μέσα από αυτή την υποχρεωτικότητα, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που λέμε ότι οι πελάτες μας κινητοποιούν το προσωπικό να παρακολουθεί την εκπαίδευση. Ναι. Τους λέει, ξέρω εγώ, μας έχει τύχει να πει θα τελειώσετε, θα σταματήσετε την βάρδια σας μία ώρα νωρίτερα, θα τη χρεωθώ εγώ δηλαδή, ως επιχειρηματίας για να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια κουλτούρα.
0: Ναι, όταν ο ίδιος ο επιχειρηματίας παρακινεί το προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή μιλάμε για εργαζόμενους, είναι δεκτικοί πάνω σε αυτό.
2: Οι εργαζόμενοι. Κάνουμε μια συνολική εκπαίδευση. Το προσωπικό το λέει και ο κανονισμός ότι πρέπει να εκπαιδεύεται και να αποδεικνύει ότι εκπαιδεύεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Το προσωπικό αντιλαμβάνεται μέσα από την εκπαίδευση που κάνουμε, αντιλαμβάνεται τα σημεία που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα, τη σημαντικότητα αυτών και μετά μας βομβαρδίζει με ερωτήσεις από την καθημερινότητά τους, το τι πρέπει να κάνουν. Είτε έχει και σχέση με την επιχείρηση αλλά και με την καθημερινότητά τους γενικά, γιατί ο GDPR δεν είναι ο κανονισμός μόνο για τις επιχειρήσεις. Και εγώ όταν θα πάω να εξυπηρετηθώ από ένα e-shop παραδείγματος χάρη που θα αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια, δεν θέλω μετά το e-shop να διασπείρει και να διαδώσει ή να χρησιμοποιήσει με διαφορετικούς τρόπους τα προσωπικά μου δεδομένα.
0: Ναι.
2: Ή κάποιος hacker να μπει στο e-shop αυτό και να πάρει το email μου και όλα μου τα στοιχεία.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να απαντήσετε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν είστε νομικοί. Μπορούμε να προσφύγουμε νομικά στην διαρροή των προσωπικών μας δεδομένων,
1: λέμε,
0: για παράδειγμα.
2: Ναι, φυσικά.
0: Είτε από την επιχείρηση ή από την τράπεζα.
1: Ναι, φυσικά.
2: Ο κάθε ένας από εμάς απευθύνεται, το ανέφερε και ο Προδρόμος.
0: Ναι, είτε από ένα δημόσιο οργανισμό κοινής ωφελίας. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια να έχουν φύγει τα προσωπικά μας δεδομένα, κυρίως τηλέφωνα αλλά και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το email, σε τέλος πάντων θυγατρικές ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με κάποιους οργανισμούς κοινής ωφελίας. Εγώ θα αναφέρω, όπως τη ΔΕΗ για παράδειγμα, που δίνει τα στοιχεία μας και όταν χρωστάμε 50, 70, 100, 120 ευρώ, μας επικοινωνούν μαζί μας για να τα εξοφλήσουμε.
1: Ο κάθε σκοπός είναι διαφορετικός.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχει σύμβαση της μιας εταιρείας με το υποκείμενο και οφείλει το υποκείμενο κάποιο ποσό στην εταιρεία, μπορεί να το διεκδικήσει αρκεί να έχει περιγραφεί αυτό επαρκώς στις συμφωνίες, στην αρχική συμφωνία που έχει κάνει η επιχείρηση.
0: Ναι, αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Δεν νομίζω ότι διαβάζει κανένας αυτές τις συμφωνίες.
2: Το ζήτημα
0: τώρα μπαίνω σε άλλα μονοπάτια βέβαια. Θα χρειαστούμε άλλη μια ώρα τέλος πάντων.
2: Το ζήτημα είναι όταν δίνουν τα τηλέφωνά μας και μας παίρνουν τηλέφωνο ενώ έχω φύγει από τη Zenith, ας πούμε, μου λένε να σας ενημερώσουμε για το νέο πρόγραμμα κτλ. Όπου αυτά είμαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος λαμβάνει τέτοια τηλεφωνήματα τις χειρότερες ώρες.
0: Τα ζούμε, ακριβώς.
2: Όπου αυτά τα τηλεφωνήματα, αυτά είναι μεμπτά. Και δεν πρέπει
1: να πω λίγο εδώ αυτό που είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου, ότι υπήρχε παλιότερος κανονισμός. Το σημαντικότερο πράγμα που έκανε ο GDPR για μένα είναι ότι έδωσε δικαιώματα στα υποκείμενα, στους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να σου στείλει μήνυμα και να σου πει πού έδωσε το τηλέφωνό μου και γιατί. Και αν δεν απαντήσεις επαρκώς, ο φορέας, όπως είπαμε, οι εταιρείες, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, μπορεί να πάει στην αρχή, στο dpa.gr και να πει ότι εγώ ρώτησα την Ιφρίν, δεν μου απάντησε επαρκώς και θέλω να επέμβεις. Πριν από λίγο καιρό, ο Διευθυντής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων βγήκε σε ένα ελληνικό κανάλι και είπε, κάνω έκκληση στον κλάδο της εστίασης να προσαρμόσει τις κάμερες σύμφωνα με το GDPR, διότι δεχόμαστε τόσες πολλές καταγγελίες που πλέον δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Και ερχόμαστε και σας λέμε, πριν αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω, βγήκε δημόσια, μπορώ να σου στείλω και το ρεπορτάζ αν θέλεις. Βγείτε σας παρακαλώ, μπείτε μόνοι σας και διαχειριστείτε σωστά τις κάμερές σας. Και γι' αυτό και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν τις καταγγελίες και λέει ότι θα μου στείλεις εμένα καταγγελία στην αρχή μόνο εφόσον έχεις επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή με την επιχείρηση, και θα σου απαντήσει.
0: Ναι. Παρακολουθούμαστε πάντως από ό,τι αντιλαμβάνουμε γενικότερα μέσα από κάμερες, από προσωπικά μας στοιχεία.
2: Και μόνο στην ουσία που έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο μαζί μας είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε 1,5 λεπτό. Δεν ξέρω πώς θέλετε να κλείσουμε. Πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη μια ώρα εκπομπής. Ένα στίγμα από τον καθένα σας, 30 δευτερόλεπτα. Τι πρέπει να κάνουμε με τα προσωπικά μας δεδομένα?
1: Διαβάστε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ασκήστε τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ρωτήστε και απαιτήστε.
0: Να.
1: Γιατί μόνο έτσι θα δημιουργηθεί κουλτούρα.
0: Να.
2: Και εγώ θα μιλήσω από την πλευρά των επιχειρήσεων.
0: Να.
2: Ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες όταν ερωτηθούν από τους πελάτες τους, από τους συνεργάτες τους, από κάποιο τρίτο, πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, πώς θα διασφαλίσουν, να ξέρουν, να πούνε τι κάνουν για αυτά, πώς θα προστατεύουν, τι μέτρα παίρνουν, το προσωπικό τους τα χειρίζεται σωστά, ώστε να είναι και ο επιχειρηματίας εντάξει απέναντι στον πολίτη που θα έρθει να τον κάνει μια ερώτηση.
0: Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι ο ενημερωμένος πολίτης και ο ενημερωμένος επιχειρηματίας είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο διαπραγματεύεστε σε αυτό που κάνετε. Σωστά, όχι μόνο εσείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω ξανά με το όνομα της εταιρείας την οποία έχετε, την Φρίν, που είπατε ότι εμπνευστήκατε την επωνυμία από την αρχαία ελληνική λέξη Φρίν, που σημαίνει νους, μυαλό, ψυχή, φαντασία, και χρησιμοποιείται βεβαίως για να δηλώσει το μυαλό ως έδρα της σκέψης, της θέλησης και της διάθεσής μας. Και αυτό που θέλουμε άπαντες να κάνουμε, έχω την αίσθηση, είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας παντού και μέσα από τα προσωπικά δεδομένα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως ο κανονισμός ο ίδιος δίνει 7 δικαιώματα στους πολίτες να διεκδικήσουν. Ωραία. Και να ξέρουν τι γίνεται.
0: Ιωάννα Γιαννούλη, με σένα ξεκινάω. Έτσι. Λοιπόν, Θανάση Αδάμου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Να μας ενημερώνετε έτσι, για όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, και τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο. Δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών, οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, πυμνιοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Αλυμπιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένα 43χρονος και η σύζυγός αυτού στο σπίτι ήταν 43χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθη και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό του Μητρό να λυθεί αριθμό ζώων, με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές. Α, και είμαι λεμονιά.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η φωνισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη με διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι σε ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με φέροντα, με μεταλλικό όργανο, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ορυφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εφεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μήτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγείας περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπασης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκυλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυροποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη ΣΑΜΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δεν έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ

0: Είπαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολύ αναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
1: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας Δέη της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό τη Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που δημιουργεί έτσι αλληλή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τοίχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, τα αρχές περασμένης εβδομάδας, οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η γυσογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωρικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αεολικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αεολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αεολικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα

0: ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για τοποθέτηση ομογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ομογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση, πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπραξαν και ληστεία σε βάρος του μελία 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η ηλία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ειδικησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολυήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Πάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών, αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης. Και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ., με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την Earth Patras και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνέβησαν ελέγχησαν, πρόκειται να μεταφερθούν ήδη, έχουν μεταφερθεί μάλλον για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθη Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίδης, Αμφίων και Πρωτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια οδό, την Ολυμπία οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα είναι προκειμένου στον Ε65. Ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοπίας στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τη Συνούσα, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό δήμος των ψαρών, της συλλογής της ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Δημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μετεγκατάσταση, όπως δηλώνει η αστυνομική, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνον 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες στις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν, με ασφάλεια, να μπορέσει το πύργο να είναι ασφαλές. Να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο, και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη, όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών, που μειωσήσα τους σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νικός Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα οι καταστηματάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πέσει για σήμερα και κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στη δημόσια ώρα, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια σε όλες τις περιοχές της πόλης, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία, αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή. Δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράζ για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση της, στη λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες. Με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός. Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη». Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑ ΟΝΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο Το Βάρος της Πεταλούδας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η Πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Τα αυτοί πήγαν Monte Carlo. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Διερωταμένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελ Αβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια, περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
5: Πολύμινης έρευνα, Σταυρούλε.
6: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήφθησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
6: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι, εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών, είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
5: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθης ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
6: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
5: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωση Σταυρούλα, ναι.
6: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
5: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνδετικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερη ηλικία άτομα που εμπλέκονται, όχι.
6: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση δεν εμπλέκονται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι, αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
5: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
7: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένα Αμάρι στο Ρέθνο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ότι ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το βαρένιο κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξέβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου, του νόμου περί ζωοκλοπής.
5: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
7: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
5: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
8: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
8: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
9: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
8: Και την Κύπρο.
5: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Αδαμόπουλου και την Μαρία Γεωργίου.
10: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
9: Παραπάνω,
10: θα καταλήξουμε,
9: ναι,
10: σε 10.000 νέες κλίνες, ναι, στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
9: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
10: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μεσηχρονιά δεν υπάρχει.
5: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και

0: και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε. 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
1: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
2: Καλά, με συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους Αμερικανικούς και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Άγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε ο Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα

0: μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
1: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
2: Ναι.
1: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μια αύξηση των τιμών των καυσίμων
2: εδώ
1: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά, έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
2: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
1: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτίρια κόαποθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέσα και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και οι τοπικές κοινωνίες.
3: Ναι.
1: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
3: Μάλιστα.
1: Και κοινωνικά βιώσιμη.
0: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι οικογένειες, μια στάση αναμονής.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος, εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα το 2-2, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, σημαίνει πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν και τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Συντόνοι ήδη έχουν εκλεγεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά για προανακριτική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στρατιολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των δύο παλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είπε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία, είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος το φταίνει και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε λόγο για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις του εγκλήματος των Μπεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο βήμα ο κύριος Υπάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κ. Λιβανού.
0: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
5: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσεις υπερατολικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελά. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείται από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν προκειμένου κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιανό, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
7: Ως προς τον κύριο Δέδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όπως ο κύριος Δέδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποίησε ο κ. Μαρινάκης για την αρχή, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο, για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο αυξημένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτορατική από διάλογος κοπτορατικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
0: Άγινα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
8: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
0: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
9: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
9: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επιτιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθηνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
10: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
0: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών, με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
11: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκη και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Δόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τηλιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι ανέβονται διάφορα, δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιος να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο, αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
0: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
11: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
0: Θα το δούμε το απόγευμα.
11: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες, κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε ένα περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το οποίο έχω μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομού, είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες, και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
0: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, για τη σημαντική άνοδο των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
13: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027 ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο με πρόβλεψη μάλλον του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
0: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δερμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Το μεσημέρι, Ντόνα, πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραπολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το των Ελληνίων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κρουαζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως θυμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της Ερτ Νιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεωφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ άφησε γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζώης Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
16: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των αφιλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθροι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι Ιωδούς, είναι Ιωδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέα Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώων, στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη, για τις πληροφορίες.
17: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Με την Ελπίδα Παπουτσή είμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Στους Κωστάδες, στους Κωνσταντίνους, στους Κωνσταντίδες και την Ελένη, Ελενιό, Ελενίτσα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για αυτούς. Εδώ ακούσαμε ο Κωνσταντής και ο Αλεξανδρής ένα συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Κολοβό τον αγαπημένο και τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

Από τα τραγούδια της Ράχης, με τη μεικτή χοροδία Ράχης, από την Πιερία δηλαδή, και το πολιτιστικό σύλλογο Ράχης στα Πάτρια, ένα CD που εκδόθηκε το 1998 με δημοτικά τραγούδια του Ολύμπου. Ακούσαμε εδώ το τραγούδι «Ο Κωνσταντούλης», αλλιώς «Δεν είναι κρίμα και άδικο». Το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, μου το έχετε πει κάποιοι ακροατές ότι το λέτε και στα Γρεβενά. Κάποιος φίλος ακροατής, ο κύριος Χρήστος, κάποια στιγμή μου είχε πει για αυτό το τραγούδι. Μας το είχε τραγουδήσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Να είναι καλά και αυτός και η κυρά του. Δεν είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι αμαρτία να ζέψουνε μετάγριο το βουβάλι Κωνσταντούλη μου, να κουβαλήσει μάρμαρο, να κουβαλήσει πέτρα, να φτιάσουν την Αγιά Σοφιά, συγγνώμη, το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα, με 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης. Αυτή ήταν η στίχη από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κωνσταντούλης, όπως με στοργική οικειότητα τον αποκαλεί ο λαός, δεν φαίνεται να είναι ένα ιστορικό αλλά μάλλον ποιητικό πρόσωπο, το οποίο συνδυάζει τη μεγαλοσύνη του εν βασιλεύσιν Αποστόλου πρώτου και μεγάλου Κωνσταντίνου με την πονεμένη καρτερία του εσχάτου υπερασπιστού της πόλεως των πόλεων, αναφέρει στα σχόλια αυτό το CD. Δεν ξέρω ποιος έχει γράψει τώρα εδώ. Α, ο Μελίκης. Ο Μελίκης έχει γράψει τα σχόλια. Και να συνεχίσουμε με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον οποίο αγαπάμε πολύ, του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, μας ακούει καθημερινά σε ρυθμό τσάμικο η Κωνσταντίνα.

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και στο κλαρίνο, Κώστας Πίτσος στη λαουτοκιθάρα, Βασίλης Κονόμου στα ακουστά, Θεόδωρος Γιαννόπουλος στο λαούτο. Από το CD «Θα κάνω τ' άστρα να ραγούν» που κυκλοφόρησε από τον Όμιλον Ελληνικών Τεχνών. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, και επειδή πήγαμε στους Κωνσταντίνους, πήγαμε στις Κωνσταντίνες, να πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και στην Ελενίτσα μας. Από την Χαρούλα Αλεξίου θα το ακούσουμε, που πραγματικά τα δημοτικά κάποτε τα άσκιζε. Ήταν πολύ καλή η Χαρούλα Αλεξίου στο δημοτικό τραγούδι, και κρίμα που το άφησε. Έκανε βέβαια μεγάλη καριέρα στο έντεχνο.

Η Κωνσταντινιά, αυτό το συρτό με τον Κώστα Κοντό στο τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας από το ψηφιακό δίσκο τραγούδι από τις Χαμένες Πατρίδες, με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, το Στέλιο Κοτσάκη στο λαούτο, τη Σίλβια Κουτρουλή στο Νέι, Μανώλης Καρπάθιο στο Κανονάκι, Κατερίνα Μητροπούλου στο Τουμπερλέκι και Σίλβια Κουτρουλή, αν σας το πα, στο Νέι. Α, έχουμε και στο Ούτι τον Χακάν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στη Σκιάθο για να ακούσουμε τον Κωνσταντάκη το μικρό, έτσι όπως το κατέγραψε εκεί η Δόμνα Σαμίου από την Ελένη Αθανασίου, 68 ετών τότε, το 1976 το κατέγραψε. Ένα τραγούδι ακριτικό φυσικά, όπως είναι τα τραγούδια του μικρού Κωνσταντίνου, το οποίο όμως ανήκει στις παραλλαγές των τραγουδιών της Κακής Πεθεράς. Λοιπόν, ο θαυμάσιος μικροπαντρεμένος και μικροστρατευμένος Κωνσταντής αφήνει την νεαρή γυναίκα του στη μάνα του και της δίνει την εντολή να την προσέχει. Εκείνη όμως αντίθετα τη μεταμορφώνει σε άντρα, την απομακρύνει από την οικογενειακή εστία, την υποβάλλει σε σκληρές κακουχίες και όταν ο γιος επιστρέφει σκοτώνει τη μάνα και αποκαθιστά τη γυναίκα του.

Σε πάρα πολλές παραλλαγές υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρισκόμαστε. Να πάμε τώρα στη Θράκη για να ακούσουμε το μονοχαγιός ο Κωνσταντής, έτσι όπως υπάρχει στο ψηφιακό δίσκο των Ακριτών και των Αντριωμένων που μας παρέδωσε η Δόμνα Σαμίου. Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό της και την είχαμε παρουσιάσει πρώτη από αυτή εδώ την εκπομπή όταν είχε κυκλοφορήσει. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε στη Θράκη το τραγούδι «Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος, έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, το χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα το μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξακουστός, στη μάνα του καμάρι». Θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία το 2004.

Ήρωας ο Κωνσταντίνος, μοναχογιός μιας μάνας χωρίς άντρα, μικρός και παλικάρι, όπως αναφέρει η Μιράντα Τερζοπούλου στο συντή αυτό που σας προλόγησα. Εδώ τραγούδησε ο Ζαχαρίας Καρούνης. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε ποια νου ήταν αυτή η πανέμορφη φωνή, και να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι ακριτικό για τον Κωνσταντή. Ο Κωνσταντή και ο Κάουρας. Ο Κάουρας, είδες που λες ότι δεν έχει τραγούδια για τους Κωνστάκηδες. Μην ξαναμιλάς. Έτσι όπως μας έρχεται από τη Ρόδο αυτή η εκτέλεση, πιστό στη μακραίωνη παράδοση των παλικαριών που εκτελώντας βασιλική διαταγή πραγματοποιούν υπεράνθρωπους άθλους, κατανικώντας διάφορα φανταστικά τέρατα. Ο Κωνσταντής του τραγουδιού, αλλού το βρίσκουμε και το συναντάμε ως διγενή, παλεύει με τον Θηριώδη Κάβουρα, που κι αυτός ως άλλος ακρίτης κατοικεί στην άκρη των ακρών του κόσμου, όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου. Το τραγούδι μπορούμε να το συναντήσουμε και στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα.

Τόντεν ειδικονίζεται ο Κωνσταντής. Έτσι ονομάζεται το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη. Ειδικονίζεται, που σημαίνει ζητιάνευε. Ο Κωνσταντής τα ξένα, τσιρούγες ρούγες πορπατεί και τα στενά διαβαίνει. Φορεί τα ράσα κούντουρα και φάνει το σπαθί του. Και φάνει τα αργυρό σπαθί με το χρυσό θικάρι. Βασιλοπούλα το θωρεί από ψηλό παλάτι. Αυτός δεν είναι καλόγερος, μουδέ και διακονιάρης. Μόνε βασιλιά παιδί.

Κωνσταντίνου και Ελένης, δύο ονόματα και μια γιορτή πύλη. 20-21 του μήνα θεωρείται γιορτή πύλη στην αρχαία Ελλάδα, γιορτάζουν τα γενέθλια της Αφροδίτης και του Θεού Απόλλωνος. Έτσι πάνω σε αυτούς τους δύο πατήσανε μετά η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Για τη συνέχεια φυσικά και έχουμε και τα αναστενάρια και θα κλείσουμε με τη JV από τις Ασέρες. Βέβαια για τα αναστενάρια χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή από μόνη της. Οπότε σε άλλο επεισόδιο να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων την περίοδο 2021-2025 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δις ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγραν ψήφων, τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο, σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτσόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτσόπουλο.

0: Λοιπόν, επειδή είναι η πρώτη κουβέντα που κάνω για αυτή την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου, θέλω να είσαι πάρα πολύ έτσι επεξηγηματικός.
1: Δεν θα περάσει.
0: Ως προς τα δεδομένα, γιατί δεν τα ξέρω.
1: Δεν θα περάσει.
0: Και θέλω να.
1: Δεν θα περάσει. Θυμάσαι που φώναζαμε ότι ήμασταν πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
1: Δεν θα
0: στο σχολείο. Πες μου πρώτα ποιο είναι το σχέδιο.
1: Το σχέδιο.
0: Δώσε λίγο backstory, ρε παιδί μου.
1: Πέντε ομάδες έστειλαν επιστολή, γιατί πέντε χρειάζονται. Ο ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός, η ΑΕΛ και ο Πανετολικός, προτείνοντας την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος με αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, με δικαίωμα παραμονής των ομάδων που υποβιβάστηκαν, παρότι ο ΚΑΠ, ο νόμος δηλαδή, λέει, απαγορεύει την διατήρηση στην κατηγορία ομάδων που έχουν υποβιβαστεί, ακόμα και ως wild card, ας πούμε, και ταυτοχρόνως την ακύρωση των play-offs και των play-outs.
0: Μάλιστα, αυτή η επιστολή,
1: δηλαδή,
0: που
1: να πάμε στο παλιό μοντέλο.
0: Πέντε ομάδες, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είναι για να γίνει τι? Ενεργοποιείται ποια διαδικασία? Δεν αποφασίζουν αυτές την αναδιάρθρωση?
1: Όχι, βέβαια.
0: Άνα, γεια σου. Τι αποφασίζεται από αυτή?
1: Θέτει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League και απαιτείται,
0: ναι,
1: η θετική ψήφος των 3/4 του Διοικητικού Συμβουλίου για να γίνει, για να ακολουθεί αυτό το πλάνο.
0: Οι ομάδες δηλαδή.
1: Ναι. Αν η Super League εγκρίνει αυτό το πλάνο, όπου θα πρέπει φυσικά να συνοηθεί και με την τηλεόραση που δίνει τα λεφτά, θα πρέπει να το εγκρίνει τόσο η ΕΠΟ όσο και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης δηλαδή.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Και σε τρίτη φάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα 3/4 της Super League, πόσες ομάδες είναι?
1: 11.
0: 11.
1: 11.
0: Άρα υπάρχουν 5 αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: και ψάχνονται οι άλλες
1: 6. Ναι.
0: Για να γίνει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
1: Παράνομο.
0: Μάλιστα. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Έχει γίνει, βέβαια.
0: Τι έχει γίνει?
1: Στο παρελθόν έγινε, για να μείνει ο Παναθηναϊκός.
0: Α, στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Το 2017.
0: Α, το λες και πρόσφατο. Το
1: 2017.
0: Το 2017. Ναι, δεν έχει περάσει ούτε μια δεκαετία.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε υποβιβαστεί αγωνιστικά, αλλά είχε υποβιβαστεί οικονομικά. Δηλαδή δεν έπαιρνε άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Και τελικώς ο Παναθηναϊκός τότε αποφάσισαν οι ομάδες να αλλάξουν τον κανονισμό για να μείνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε απαγόρευση μεταγραφών. Δηλαδή είχε. Μπορούσε να κινηθεί μεταγραφικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, με Έλληνες παίκτες και συγκεκριμένο αριθμό ξένων παίκτων.
0: Ωραία, συνεχίζω εγώ τις ερωτήσεις. Εδώ
1: είμαστε. Εδώ.
0: Ποια είναι η.
1: Θα αγορεύσει μετά κιόλας.
0: Όχι, δεν θα.
1: Θα κάνει και μια αγόρευση.
0: Μια αγόρευση θα την κάνει.
1: Ναι.
0: Το σκεπτικό της απόφασης.
1: Δεν αποφασίζει.
0: Τη πρόταση των πέντε, ποιο είναι? Δηλαδή, ποια.
1: Δεν ξέρω, δεν το εξηγεί.
0: Η Λάρισα, αντί Λάρισα, έχει έρμο συμφέρον.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Πανετολικός και ο Αστέρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι επιχειρηματολογία
1: δεν ξέρω
0: έχουν?
1: Δεν ξέρω την επιχειρηματολογία. Δεν την ξέρω την επιχειρηματολογία. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την επιχειρηματολογία.
0: Μάλιστα. Τα οικονομικά δεδομένα τα ξέρουμε.
1: Ποια οικονομικά δεδομένα?
0: Δηλαδή, αν πάμε σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, που τώρα είναι 14 χωρίς play-off,
1: θα πρέπει να
0: σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τουλάχιστον πόσα ντέρμπι. 3, 6, 9 ντέρμπι στο τέλος. Πόσα ήταν τα play-off?
1: Σωστό,
0: έτσι,
1: ναι.
0: 9 ντέρμπι.
1: Μην μπαίνει σε αριθμό, γιατί μπορεί να χάσουμε κανένα. Θα μειωθούν τα ντέρμπι.
0: Θα μειωθούν τα
1: πράγμα
0: ντέρμπι.
1: Το οποίο προφανώς δεν θα θέλουν τα τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Ναι. Αυτό προφανώς δεν το έχουν κάπως μετρήσει. Δηλαδή, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να ισοσκελίσουν αυτή τη χασούρα?
1: Όχι.
0: Στο κομμάτι της εμπορικότητας, έτσι.
1: Όχι.
0: Οκ, okay, άρα ούτε αυτό υπάρχει. Πολλά πράγματα δεν υπάρχουν. Ναι. Μου φαίνεται.
1: Εγώ θέλω
0: συγγνώμη λίγο, προχειροδουλειά μου ακούγεται αυτό.
1: Άθερε, σοβαρά μιλάς.
0: Έτσι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Και αν δεν μου το εξηγήσουν οι πέντε.
1: Και δεν είναι αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής.
0: Γιατί να τρέξει το μυαλό μου, ας πούμε, στο.
1: Εμένα
0: τέτοιο
1: μου κάνει εντύπωση επίσης το εξής. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έλεγε λοιπόν, όταν αποφασίστηκε η αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off, όπου στην αρχή ήταν 6 ομάδες, αν θυμάσαι καλά. Και λέει μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ ότι δεν γίνεται να είναι ρυθμιστές του τίτλου ομάδες οι οποίες δεν το διεκδικούν. Δηλαδή ήταν τελευταία φορά, νομίζω, ΠΑΣ Γιάννινα και ο Άρης ή Λαμία και ο Άρης. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτές οι ομάδες που δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα και είναι
0: 6.
1: Σε απόσταση, μπράβο, ναι, και είναι σε απόσταση 30 βαθμών από την κορυφή να ρυθμίζουν το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Κανονικά το πρωτάθλημα θα πρέπει να γίνεται τα play-off με τις τέσσερις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Okay, υπέρμαχος σωστά, των ναι. play-off. Τι άλλαξε λοιπόν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξαφνικά αποφάσισε να αλλάξουμε το σύστημα των play-off, να μην υπάρχει, να καταργήσουμε τα play-off και να πάμε σε ένα μοντέλο 16 ομάδων. Αυτό δεν πρέπει να τα απαντήσει εσύ, ούτε εγώ. Πρέπει να τα απαντήσει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος.
0: Θα ρωτηθεί, φαντάζομαι, όταν θα γίνει συνέντευξη τύπου.
1: Ποια?
0: Με τις αλλαγές.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Δεν θα βρεθούν τα.
0: Όχι, 11, όχι, 10, όχι, 10, όχι, 10, όχι, όχι, όχι αυτές οι αλλαγές. Τις αλλαγές μέσα στην ΠΑΕ, ας πούμε. Ναι. Αυτά του κυρίου Παπαμίκου, όταν θα γίνει, ναι. θα ερωτηθεί προφανώς.
1: Για να μην νομίζει κανείς ότι αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ, πώς εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί στον αέρα τι θέλει τελικά ο Άρης. Θέλει Έλληνες ή ξένους διαιτητές? Μας έχει μπερδέψει. Μια θέλει τους Έλληνες, μια θέλει τους ξένους. Τι θες, βρε αδερφέ μου, Άρη, μέχρι στιγμής? Μέχρι μπερδέψει. Πάρε, έχει μια σταθερή στάση. Καταλαβες, εμένα αυτό με βάζει σε σκέψεις.
0: Πάντως,
1: θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει τον καλό στην ΑΕΛ και στον Πανσεραϊκό, οι οποίες υποβιβάστηκαν και φτάνει στο σημείο να είναι υπέρ της μη εφαρμογής του ΚΑΠ?
0: Όχι, να σου
1: μπορεί
0: πω
1: να
0: κάτι,
1: γίνει
0: πούμε,
1: κάτι.
0: Να σου πω ένα μπορεί.
1: Ναι, για πες.
0: Να σου πω ένα μπορεί. Γιατί το λέγαμε και πριν από 3-4 εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια, στα εξτρά παιχνίδια που έχει, στο τέλος της σεζόν όταν γίνεται το άθλημα, βγάζει συν 30. Σε σχέση με όλο τον ανταγωνισμό. Έτσι.
1: Τι εννοεί?
0: Εννοώ ότι μετά, αν ξεκινήσει τη σεζόν με προκριματικά και τη φτάσει μέχρι play-off, τελευταίο πρωτάθλημα, κρίνεται τελευταία αγωνιστική, και τα αθροίσει τις τελευταίες πενταετίες, ο ΠΑΟΚ έχει συν 40.
1: Παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Α, ότι έχει περισσότερα παιχνίδια.
0: Ότι έχει περισσότερα παιχνίδια. Σου λέει, γιατί εγώ στην πενταετία να βγάζω μια σεζόν ακόμα? Σε κούραση, σε τραυματισμούς, σε συμβόλαια. Γιατί, για ποιο λόγο? Την ναι. ώρα που δεν το κάνουν οι ανταγωνιστές μου.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως.
0: Θα μπορούσε να είναι ναι. και αυτό. Εγώ θα το άκουγα αυτό, ας πούμε, ως επιχείρημα.
1: Πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο ΠΑΟΚ? Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Θα τα βγάλουμε όλα. Κάτσε, μην χάσω τους προσεκείς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, γιατί τους έχω μπροστά μου για να δικαιώσω αυτό το οποίο είπες. Πρέπει να δούμε το σύνολο των αγώνων των φετινών, παραδείγματος χάρη, που έδωσε, και να δούμε τους αντίστοιχους του Ολυμπιακού, τους αντίστοιχους του Παναθηναϊκού και τους αντίστοιχους της ΑΕΚ. Θα την κάνω τη διαδικασία ταυτόχρονα που θα μιλάμε.
0: Ας πούμε, ναι, εγώ φαντάζομαι ότι ένα επιχείρημα θα μπορούσε να είναι αυτό. Αλλά αυτή ναι. τη στιγμή φανταζόμαστε και είναι.
1: Ναι, αλλά έτσι. Αυτό όμως το επιχείρημα, εγώ το δέχομαι. Αυτό το επιχείρημα όμως, φέτος ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έδωσε 32 αγώνες, 34, 36, 38, 40, 42. Είμαστε στους 42 αγώνες, περίμενε, πάμε 46 αγώνες, 48, 50, 52, 55 αγώνες. Εντάξει, είναι στους 55 αγώνες ο ΠΑΟΚ φέτος. Ο Ολυμπιακός, το σημείο στο 55 για να μην χάσουμε το νούμερο. Είναι σαν να κάνουμε, ξέρεις, μια διαδικασία πρόσθεσης. Ο Ολυμπιακός είναι 26-32. 34, 36, 38, 40, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 αγώνες έχει ο Ολυμπιακός.
0: 55-48.
1: Ναι, 55-48. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Οι παραπάνω αγώνες του έχουν να κάνουν κυρίως, πώς το λένε, του ΠΑΟΚ, έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και το κύπελο. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, έχει παίξει 26-32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 57 αγώνες ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δύο περισσότερους.
1: 57
0: αγώνες. 57, 55, 48.
1: Ναι, παίζει ρόλο και, επαναλαμβάνω, η πορεία που κάνουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι που αυξάνει τις πορείες. Συγγνώμη, όχι τις πορείες. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε για να κάνει το. Είχε και την Ευρώπη ως πρόβλημα. Πάμε στην ΑΕΚ λοιπόν. Η ΑΕΚ έπαιξε 26-32, 34-36, 38-40, 42 παιχνίδια, 42-44, 46-48 παιχνίδια, 49-50, 51-52, 53 παιχνίδια η ΑΕΚ.
0: Δύο λιγότερα.
1: Άρα 57 Παναθηναϊκός, 55 ΠΑΟΚ, 53 ΑΕΚ, 48 Ολυμπιακός με λιγότερους αγώνες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε λιγότερους αγώνες γιατί πήγε απευθείας στους ομίλους του Champions League. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ακόμα όμως και αν ισχύει
0: τα
1: αυτό.
0: Τα προηγούμενα χρόνια οι διαφορές ήταν μεγαλύτερες. Όχι πολύ,
1: ναι.
0: αλλά ήταν 5, ήταν 7. Αλλά σε βάθος πενταετίας βγαίνει το νούμερο των 30 αγώνων, ας πούμε, που είναι σχεδόν μια ολόκληρη πρωταθληματική σεζόν. Έτσι, σχεδόν.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που έχεις ισχυριστεί ότι ένας από τους λόγους που δεν μπαίνεις πρωτάθλημα κάθε χρόνο είναι ότι παίζουν στα play-off ομάδες οι οποίες δεν διεκδικούν πρωτάθλημα και διαμορφώνουν το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι σαν να, σαν να κυρώνεις αυτό το επιχείρημά σου.
0: Σύμφωνοι. Αλλά μιας που μιλάμε με τα αν αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ δεν λέω.
1: Όχι, εδώ δεν λέω αν. Για μένα είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι,
1: δεν λέω αν.
0: Εγώ όμως αυτό το επιχείρημα που είπαμε τους αγώνες είναι το δικό μου αν. Έτσι. Δεν, το, δεν λέω ότι το υποστηρίζει
1: ναι,
0: ο
1: ΠΑΟ.
0: Είναι δικιά μου σκέψη, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα όμως να πω ότι ας θυμηθούμε λίγο και τι έχουν πει και κάποιοι άλλοι.
1: Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Αλλά
0: όσον αφορά το φορμάτ του πρωταθλήματος και το πόσο θα ήθελα, ας πούμε, να τελειώνει ως κανονικό πρωτάθλημα όπως η Premier League, πόσες φορές έχει γίνει αυτή η αντιστοίχηση, ας πούμε.
1: Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό.
0: Τι εννοείς?
1: Το ίδιο έχει πει και ο Ολυμπιακός.
0: Ότι?
1: Ότι οι ομάδες οι οποίες δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα διαμορφώνουν την κούρσα του πρωταθλήματος. Στα play-off ήταν υπέρ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Πόσες ομάδες είχαν
1: πει το ίδιο πράγμα?
0: Να κρίνεται ο πρωταθλητής στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Καμία, νομίζω. Νομίζω καμία. Ο ΠΑΟΚ 42, 44, 46, 48, 50, 51. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάλι 55 παιχνίδια την προπερασμένη σεζόν. Πάλι 48 είχε παίξει ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είχε παίξει λιγότερα γιατί αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αν θυμάσαι καλά. Ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να κάτσω να τα μετρήσω. Τέλος πάντων, εμένα μου έκανε εντύπωση που ο ΠΑΟΚ στήριξε αυτή την πρόταση. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
0: Ούτε εγώ το περίμενα.
1: Από την ΑΕΛ το περίμενα, γιατί έχουν ένα συμφέρον οι άνθρωποι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πασεραϊκό. Βέβαια, τζάμπα κουβέντα κάνουμε γιατί δεν θα περάσει αυτή η πρόταση. Εντάξει.
0: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Εγώ θέλω 16 ομάδες, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά τώρα κοίτα, γιατί το αλλάζεις τώρα?
1: Όχι,
0: δεν γίνεται να
1: θέλω 16 ομάδες.
0: Παπάς και ζευγάς,
1: θέλω 16 ομάδες.
0: Αλλά με play-off?
1: Όχι, εγώ το θέλω αυτό. Αλλά μην μου το κάνεις. Πάμε την επόμενη χρονιά και αλλάζουμε και τον gap. Να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, τη σεζόν 28-29 οι ομάδες θα είναι αυτές. Θα κάνουμε, πώς το λένε, 16 ομάδες πρωτάθλημα ή 18 ομάδες πρωτάθλημα.
0: Με ή χωρίς play-off?
1: Χωρίς play-off.
0: Με ξένους ή με Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια?
1: Δεν μπορούμε να έχουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Εννοείς στα ντέρμπι? Ξένοι.
0: Τα ντέρμπι όμως ξέρεις πόσα θα είναι, έτσι.
1: Ξένοι.
0: Θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός
1: παιχνίδι.
0: Γιατί
1: θα είναι μετρημένα?
0: Γιατί. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης. Αυτή είναι. Μέσα έξω.
1: Ωραία. 10 παιχνίδια. Ωραία. Μια χαρά.
0: Τώρα είναι 20 βάλε.
1: Άρα δεν θα έχει και δικαίωμα. Άρα δεν θα έχεις και δικαίωμα να πεις μετά δεν βρίσκω. 10 παιχνίδια έχεις, αδερφέ,
0: ναι, δεν θα έχεις δικαίωμα να πεις
1: Ισπανία,
0: δεν βρίσκω.
1: Μισό λεπτό.
0: Αλλά ταυτόχρονα θα δίνεις το δικαίωμα σε άλλους να λένε ότι να ήθελες οι Έλληνες, δεν τι κάνουν οι Έλληνες, ας πούμε. Αν θα γίνονται πραγματάκια.
1: Θα έχω ξένους.
0: Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα έχουν ουσία. Γιατί πλέον δεν θα τελειώνει. Δεν θα λένε από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όποτε υπήρχε η παραμικρή υπόνοια κριτικής για κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Θα με διορθώσεις εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και από ρεπόρτερ και από τους τέσσερις μεγάλους είχε ακουστεί το. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα κρίνεται στα play-off. Το λέγανε όλοι.
1: Το λέγανε, ναι. Το
0: τώρα,
1: λέγανε.
0: Που δεν θα κρίνεται, τώρα που δεν θα κρίνεται
1: προφανώς
0: στα play-off.
1: Θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.
0: Το Βόλος ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΑΕΛ.
1: Ναι,
0: τυχαία,
1: ναι, έτσι. Ναι. Προφανώς, έχει δίκιο σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Αλλά
0: εκείνο ποιο θα το διαιτητεύει? Που μπορεί να είναι και ντέρμπι.
1: Έλληνας θα το διαιτητεύει. Δεν μπορεί να φέρνει ξένους.
0: Κούγκι.
1: Ναι, καλά. Κούγκι θα γίνει ούτως ή άλλως, Δημήτρη. Κούγκι είναι το πρωτάθλημα εδώ και 4 δεκαετίες. Τώρα θα γίνει Κούγκι.
0: Άρα λοιπόν στο δίλημα το ρομαντικό πρωτάθλημα όπως την Premier League με 16 ομάδες και να κρίνεται στο τέλος, ναι, το ακούω, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ή πρωτάθλημα με play-off με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι για να υπάρχει τουλάχιστον το ότι ξένοι. Σας φέραμε τους ξένους, ας πούμε, τέτοιο. Εγώ στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι, μένω έτσι όπως είναι, να μείνει, με ξένους στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, ας συνεχίσουν να δίνουν ευκαιρίες στους Έλληνες να δούμε μήπως αλλάξει κιόλας
1: κάτι. Μα αυτό θα γίνει.
0: Τι συζητάμε τότε?
1: Μα αυτό θα γίνει, ούτως ή άλλως. Βασικά
0: η
1: τηλεόραση.
0: Αλλάζεται
1: η τηλεόραση.
0: Ναι, σωστά.
1: Έδωσε περισσότερα λεφτά για να έχει περισσότερα ντέρμπι. Ναι. Και θα έρθετε εσείς τώρα να μου χαλάσετε το πλάνο όλο. Δεν θα το δεχτεί η τηλεόραση. Και άπαξ η τηλεόραση πει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Εγώ λέω ότι εμείς πήγαμε και υιοθετήσαμε το μοντέλο του Βελγίου. Γιατί αυτό κάναμε, του Βελγίου, ως ένα βαθμό της Τσεχίας, ως ένα βαθμό της, της Σκανδιναβίας, και δεν πήγαμε να υιοθετήσουμε και μάλλον αλλάξαμε ένα σύστημα διεξαγωγής το οποίο γίνεται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Γιατί το κάναμε αυτό το πράγμα? Γιατί πολύ απλά θεωρούμε ότι υπάρχουν τόσο καλές φιλικές σχέσεις μεταξύ των ομάδων και αυτό μπορεί να επηρεάσει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο άλλαξε όλο το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Εγώ λέω ότι δεν θα αλλάξει το μοντέλο.
0: Όχι, μα δεν.
1: Ξέρεις τι θέλω όμως να αλλάξει. Ξέρεις όμως τι θέλω να αλλάξει. Όχι, δεν λέω για του χρόνου. Του χρόνου θα αλλάξει σίγουρα, για του παραχρόνου. Ξέρεις όμως τι θέλω να αλλάξει. Η Ελλάδα θα έχει 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ούτως ή άλλως. Στα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το 5-8 δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, όπως έγινε φέτος.
0: Ναι.
1: Από το να κάνεις λοιπόν το 5-8 και να βάζεις τις ομάδες άσκοπα να αγωνίζονται, διπλός αγώνας, το 5 με το 6. Ποιος είναι πέμπτος? Ο Άρης. Ο Άρης. Έκτος ποιος είναι? Ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Κρίνεται ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που το κύπελο το πήρε ο ΠΑΟΚ που είναι στην πρώτη τετράδα? Κρίνεται. Ωραία. Άρης Λεβαδιακός, 2 αγώνες, ένα στο Χαριλάου, ένα στη Λιβαδιά. Μετρούν πρώτα οι νίκες και μετά τις νίκες μετράει το σκορ τα γκολ. Όποιος κερδίσει παίρνει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μη μου ταλαιπωρείς τώρα και την 7η και την 8η ομάδα. Καταλαβες?
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτό λέω. Play out θέλεις? Πάρα πολύ ωραία. Πόσες ομάδες πέφτουνε? 2. Υπέροχα. Ο 12ος, ο 13ος και ο 14ος. Άμα θες να κάνεις play out, θα παίξουν μεταξύ τους. Πέφτουνε 2. Υπέροχα. Ο 12ος, ο 13ος και ο 14ος. Άμα θες να κάνεις play out, θα παίξουν μεταξύ τους.

0: τον, ο 10ος να έχει, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς, ο 13ος να έχει 32 βαθμούς και ο τελευταίος να έχει 23. Δεν γίνεται να μην το λάβεις υπόψη σου αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου.
1: Ναι. Εγώ πάντως
0: θες εκεί διαίρεση βαθμών.
1: Ναι,
0: εκεί ας κάνεις, άμα είναι 2 παιχνίδια, 3 παιχνίδια. Όχι όμως να είναι 10 παιχνίδια και να μου κάνεις και διαίρεση βαθμών και να χάσει ο άλλος όλο το πλεονέκτημά του.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι με τα παιχνίδια, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, για δικούς μου λόγους. Επειδή είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ομάδες που παίζουν πάνω από 50 παιχνίδια τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Οι τέσσερις είναι.
1: Αν σκεφτούν να κόψουν τα play-off.
0: Αφού δεν μας κάνει το χατήρι να πάει σε όμιλο.
1: Ακριβώς, ή ο πέμπτος σε κάθε περίπτωση. Αν, αν το σκέφτονται πραγματικά, γιατί σκέφτονται το πόσα παιχνίδια δίνουν. Υπάρχουν πάμπολες ομάδες οι οποίες παίζουν 60 παιχνίδια τη σεζόν. Έτσι, και φτιάχνουν ομάδες.
0: Είναι.
1: Για να αντέξουν 60 παιχνίδια τη σεζόν.
0: Δεν είναι δικαιολογία για μένα.
1: Δηλαδή, δεν θα αλλάξουμε το φορμάτ ενός πρωταθλήματος μόνο και μόνο επειδή κάποιες ομάδες δεν μπορούν να αντέξουν 3 καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Να αποκτήσουν περισσότερες μασχάλες.
0: Ναι, όχι να
1: πάρουν. Που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι, μα
1: ή μικρότερα
0: απόλυτα.
1: Καρπούζια, δεν ξέρω κι εγώ. Να πάρουν καλύτερα
0: κλαμπ. Τι να αποφασίσει ω κλαμπ να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή διάκριση. Απαιτεί αυτό μεγαλύτερο αριθμό παικτών. Φρόντισε να πάει να του πάρει.
1: Ή καλύτερο αριθμό.
0: Για να μπορέσει να αντέξει.
1: Ή καλύτερε μεταγραφέ.
0: Μην κλαψουρίζεσαι μετά ότι έπαιξα πολλά παιχνίδια και δεν μπορώ. Αυτό που θα με ενοχλήσει, ξέρει ποιο
1: θα
0: είναι.
1: Και πάλι επαναλαμβάνω. Δεν το λέω επειδή το είπε κάποιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ το είπα, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Αυτό που θα με ενοχλήσει είναι να παίζει μια ομάδα Πέμπτη βράδυ, ευρωπαϊκό παιχνίδι, και να τη βάλει μετά να παίξει Κυριακή μεσημέρι. Όχι, θα τη βάλει Κυριακή βράδυ, φίλε, να παίξει. Γιατί έχει διαφορά το Κυριακή μεσημέρι με το Κυριακή βράδυ. Θα μου πει 6 ώρες, ρε Βασίλη. Ναι, 6 ώρες. Οι 6 ώρες έχουν σημασία.
1: Καλά, ρε Βασίλη, όμως τώρα εντάξει, μην είσαι υπερβολικός τώρα.
0: Καθόλου.
1: Εδώ η ΑΕΚ, ας πούμε, φέτος γκρίνιαξε ακόμα για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος με τα παιδιά του στο γήπεδο επειδή όλα τα μάτια ήταν σε 9. Επειδή ακριβώς έπαιζε την Πέμπτη. Και έβγαινε με ανακοίνωση και έλεγε ότι δεν μπορώ να πάω το πιτσιρίκι μου.
0: Ωραία.
1: Και μπορεί να έχει και δίκιο κιόλας.
0: Θέτω λοιπόν διαφορετικά.
1: Αλλά
0: αν η ομάδα, πάρα πολύ ωραία. Αν η ομάδα λοιπόν το ζητήσει αυτό το πράγμα, οκ. Okay. Αν όμως δεν το ζητήσει, θα κάνεις αυτό. Αν το ζητήσει. Γιατί όταν παίζεις πέμπτη παιχνίδι.
1: Κάπως θα γίνεται να παίζουν οι 4 Κυριακή 9 η ώρα. Αλλά θα μου πεις δεν θα παίζουν όλοι
0: πέμπτη. Δεν παίζουν όλοι πέμπτη.
1: Μπορεί 4 ομάδες στο Europa.
0: Ναι.
1: Α, όχι, δεν γίνεται αυτό. Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός είναι κόφερες, πέμπτη κι αυτός. Και αυτός πέμπτη.
1: Πέμπτη κι αυτός, ναι.
0: Και αυτός πέμπτη.
1: Μπορούν όλοι να πάνε.
0: Άρα του χρόνου παίζουν Κυριακή όλοι τους. Όλοι θα παίζουν Κυριακή του χρόνου. Ή μεσημέρι.
1: Πρόβλημα, τηλεοπτικό.
0: Τηλεοπτικά θα είναι.
1: Τηλεοπτικό.
0: Ναι, τηλεοπτικά θα είναι ζήτημα. Και όφι επίσης. Γιατί όφι είναι εξασφαλισμένο.
1: Όφι είναι ο μόνος σίγουρος ότι θα παίζει,
0: ναι,
1: πέμπτη.
0: Είναι εξασφαλισμένο. Και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, αν πάει βέβαια Champions League, θα παίζει Τρίτη Τετάρτη.
1: Ναι, η ΑΕΚ δεν είναι εξασφαλισμένη γιατί μπορεί να περάσει. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός.
0: Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Σε αυτό το ενδεχόμενο τότε οι δύο θα πάνε και θα μπορούν να παίξουν και τότε θα θέλει, αν η ΑΕΚ περάσει Champions League, θα θέλει να παίζει Σάββατο. Θα είναι ο στόχος σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, προφανώς, γιατί θα παίζει Τρίτη Τετάρτη.
0: Αν και δεν είναι μπάσκετ, εντάξει, δεν παίζεις κάθε εβδομάδα και αυτό είναι το πλεονέκτημα του ποδοσφαίρου. Γιατί από τη στιγμή που κάνουμε αυτή την κουβέντα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ τι πρέπει να πούμε. Εχθές κάθισα και έγραψα ένα θέμα λίγο για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, στην κανονική διάρκεια, οι ομάδες παίζουν 38 αγώνες. Ξεκινάνε από αρχή Οκτώβρη ή τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνουν μέσα Απρίλη. Μέχρι τα μέσα του Απρίλη οι ομάδες αυτές παίζουν και στην κανονική διάρκεια των εγχώριων πρωταθλημάτων. Στην Ισπανία είναι 30 αγώνες, σύνολο 68. Στους 60, που λέω είναι για την Ευρωλίγκα. Ενδιάμεσα είναι και το Copa del Rey που παίζουν. Mm. Άρα πάμε στις 70. Στους 71 αγώνες. Ξέρεις πόσες είναι οι εβδομάδες? 30. Δηλαδή τον μπάσκετ πρέπει να πει. Γι' αυτό λέω ότι μου φαίνονται πάρα πολύ υπερβολικά τα όσα υπόθηκαν. Τέλος πάντων, για να πάμε και στο, να κλείσουμε το θέμα, ο Αχιλλέας Μπέος πάντως εξέφρασε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος εφόσον γίνουν εκλογές για νέος πρόεδρος της Super League.
1: Εγκρινής,
0: υπογραφής. Okay. Υπογράφεις.
1: Ποιος είμαι εγώ να υπογράψω?
0: Δεν ρωτάω.
1: Γιατί να
0: υπογράφεις?
1: Νέος πρόεδρος της Super League στη θέση ποιας?
0: Τώρα ο κύριος Μαρινάκης.
1: Α, τη Super League.
0: Super
1: πρόεδρος.
0: Super League, όχι τη ΕΠΟ. Όχι. Και στην ΕΠΟ θα έχουμε, αλλά περίμενε, μην βιάζεσαι. Και στην ΕΠΟ θα έχουμε.
1: Ναι, στην ΕΠΟ από ό,τι ακούγεται μπορεί, ναι, να έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τη Super League.
0: Και στην ΕΠΟ θα έχουμε. Λοιπόν, και μια ειδησούλα την οποία σου την είχα φυλαγμένη.
1: Κάτσε, μισό λεπτό όμως. Μία ακόμα επισήμανση.
0: Ναι, ό,τι θέλεις. Εδώ,
1: εμένα δεν

0: χαλάει και οι 16 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν με χαλάνε και 18 ομάδες, παιδιά.
1: Το ξεκαθάρισες.
0: Απλά
1: ναι.
0: Βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε νόμιμα και σωστά.
1: Και μας γκρινιάζετε, παιδιά.
0: Και να μην γκρινιάζετε μετά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Πολύ μοίρα, ναι. Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, μου αρέσει το old school
1: ζευγάρι. Θα την έχουμε την γκρινιά, φίλε. Θα την έχουμε. Δεν μπορούμε να πορευτούμε χωρίς γκρινιά.
0: Δεν λέμε όχι στο περισσότερες ομάδες. Αλλά βρείτε έναν τρόπο, τουλάχιστον εσείς κάνετε κουμάντα.
1: Ναι, αλλά μην γκρεμίσετε τον νόμο μόνο και μόνο για να γίνουν 16 ομάδες.
0: Ναι, αυτά τα
1: άμα
0: ελληνικά,
1: είναι
0: δηλαδή
1: να κάνετε 16
0: ομάδες. Μεθεπόμενη χρονιά, χάθηκε.
1: Ή αν δεν το κάνετε από φέτος, Νίκη Βόλ και Πανιόνιος. Γιατί αυτό λέει ο ΚΑΠ. Ο ΚΑΠ αυτό λέει. Νίκη Βόλ και Πανιόνιος.
0: Συγγνώμη, δεν λέει ότι είναι παράνομο να αλλάξει γενικά. Σου λέει ότι είναι νόμιμο αρκεί να ανέβουν οι από κάτω.
1: Δεν σου λέει παράνομο. Ναι. Αρκεί να μην έχουν το δικαίωμα ανόδου οι ομάδες οι οποίες
0: έπεσαν με το σπαθί
1: ναι.
0: τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει και εκεί πρόβλεψη υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς στην Ελλάδα έχουμε ένα νόμο για κάθε τι,
1: ναι.
0: έτσι, και εξαιτίας αυτής της πολυνομίας, στο τέλος καταλήγουμε να μην εφαρμόζουμε τίποτα. Και να θέλουμε κι άλλους νόμους.
1: Το γλυκό μου που πήγε.
0: Τι, το φάγε, φίλε.
1: Το γλυκό μου δεν το φάγα. Το φάγε κι αυτό. Μα το Θεό, σταυρό μου σου κάνω. Πού πήγε το γλυκό μου. Το κρυψές. Παπάτζι, ντρέπεσαι ρε.
0: Πάμε, πάμε για γλυκάκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Το απόγευμα στις 6.30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίο, 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics το Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον Ισπανό Ριβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: είναι, έφαγε το γλυκάκι του ο άνθρωπος και μας έχει, δηλαδή με έχει πάρει τα αυτιά τώρα κατά τη διάρκεια των τίτλων. Έχει ξεσπαθώσει. Μπήκε η ζάχαρη στο, ναι, στο σύστημα, έτσι. Μπήκε η ζάχαρη
1: για
0: μέσα.
1: Να διαλύσει τα λύπη.
0: Έδωσε boost τώρα, έδωσε boost. Μην σου πω ότι κάνω και μια μετάδοση, αμαλάχη. Πού πας?
1: Πήγαμε χθες στο σπίτι ενός φίλου, του Κωνσταντίνου, να είναι και γερός, ναι, ο Κωνσταντίνος. Έκανε το λάθος να προθυμοποιηθεί, να βγάλει έξω τη μεγάλη την τηλεόραση για να δούμε τον τελικό της Άστον Βίλα, πώς η Άστον Βίλα θα νικήσει εμάς, τη Φράιμπουργκ δηλαδή, και θα κατακτήσει το Europa League. Μιλάμε στο τηλέφωνο, έφαγες? Τι λέω, πού να φάω, ρε φίλε? Λέει, καλά, εντάξει, πάω να φέρω εγώ, λέει, και λέω, εντάξει. Τρόμαξε ο Κωνσταντίνος. Λέει, πόσες μέρες έχεις να πας?
0: Γιορτάζει κιόλας σήμερα.
1: Λέει, πόσες μέρες? Όχι, είναι γαλαντόμος και απ' όλα. Πόσες μέρες έχεις να πας? Με κοιτούσε, ας πούμε, μάχη. Ό,τι λέμε μάχη. Δεν μπορώ να φανταστείς. Αφού ήταν να περιμέναμε και έναν ο οποίος δεν δουλεύει ποτέ Τετάρτες, ξαφνικά εχθές για δουλειά. Λέω, ρε φίλε, ποτέ δεν έχεις δουλέψει Τετάρτη. Τον περιμέναν βασικά, εγώ τον περίμενα. Είχα ξεκινήσει να τρώω κάτι στο τσουκάκια. Λοιπόν, έχουμε και play out σήμερα.
0: Πες λίγο για τον ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ. Επιβεβαίωσε την κρίνια μου.
1: Γιατί πράγμα?
0: Επιβεβαίωσε ποιες ομάδες έστειλε η Άστον Βίλα στο μονοπάτι του ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι, συγγνώμη, ναι.
0: Για να ολοκληρώνουμε ένα-ένα, γιατί το τελευταίο πάντα κομμάτι της εκπομπής είναι οι εκκρεμότητες. Για να μην αφήνουμε καμία εκκρεμότητα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα μπει στην κλήρωση στους ισχυρούς μαζί με τη Βικτόρια Πλιζέν, τη Μίντιλαν, τον νικητή του ζευγαριού που παίζει Φερεντσβάρος, κατά πάσα πιθανότητα η Φερεντσβάρος. Τον νικητή Καραμπάκ και Μπράγκα η Μπενφίκα. Αυτές τις ομάδες δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πιθανή αντίπαλη η Ολλανδική Τβέντε, η Νορβηγική Τρόμσο, η Ιστορική Χάμαρμπι, η Μπεσικτάς ή η Τραμπζοσπορ, ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ, κατά πάσα πιθανότητα η Χάιντουκ, την οποία την έχει αποκλείσει ούτως ή άλλως, αλλά κοιμήθηκε ο Θεός και την απέκλεισε, να θυμόμαστε, θυμάται τι είχε γίνει στον αγώνα με τη Χάιντουκ. Νικητή του ζευγαριού Τσέσκα Σόφιας, καλή ομάδα η Τσέσκα Σόφιας, τον έχει αποκλείσει μια φορά τον ΠΑΟΚ η Τσέσκα, και ο κυπελούχος Ελβετίας Σεντ Γκάλεν ή Λοζάνη. To be confirmed. Τώρα αυτό
0: δεν... Μένει να επιβεβαιωθούν.
1: Ναι.
0: Μένει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε που θα μπουν σε ισχυρούς ή ανίσχυρους. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, δεν το φοβίζει. Η Μακάμπι Τελαβίβ, η Μακάμπι είναι πρόβλημα. Ο τέταρτος του Βελγίου, κατά πάσα πιθανότητα η ιστορική Άντερλεχτ. Ο νικητής ζευγαριού κυπελούχου Μολδαβίας. Εντάξει, δεν το απερνάει, μπάει. Απόλλου Λεμεσού ή Πάφος, πρόβλημα η Πάφος. Να ξέρετε, δεν είναι εύκολη ομάδα. Πόλο Λεμεσού δεν είναι κάτι. Και νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου. Ό,τι και να είναι, Δυναμό Κιέβου. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή και ο Άρης, όταν αποκλείστηκε από την Δυναμό Κιέβου, λέγαμε ότι ό,τι και να είναι, που δεν ήταν κακή η Δυναμό Κιέβου τότε, αλλά ό,τι και να είναι, είναι η Δυναμό Κιέβου. Δεν περνά μπάι. Τι θες να κάνω τώρα, εγώ δηλαδή. Αυτοί τα κάνανε, με τι με κοιτάς.
0: Αυτοί
1: τα κάνανε.
0: Λοιπόν, αυτοί τα κάνανε. Η Άστον Βίλα φταίει.
1: Η οποία έχει βάλει και για μένα και τα τρία γκολ εχθές που βάζει στο τελικό με τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, η οποία πήρε ευρωπαϊκό μετά από 44 χρόνια. Η Άστον Βίλα, της οποίας ο προπονητής ο Έμερι πήρε για πέμπτη φορά το Europa League, αλλά δεν συμφώνησε με την άποψη ότι είναι ο βασιλιάς του Europa League. Έχει βάλει τρεις γκολάρες. Όλοι στέκονται στις δύο πρώτες, που όντως είναι και του Τίλμανς, είναι φοβερή εκτέλεση. Και του αλουνού του Πορτογάλου, πώς το λένε, Κολομβιανός τι είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει το τρίτο γκολ, η κίνηση του επιθετικού, πώς προλαβαίνει τον αμυντικό και πώς κινείται στο χώρο και πώς διαβάζουν τη φάση μαζί με τον συμπαίκτη του. Δηλαδή τη συνεννόηση που έχουν και με το μητάκι που λίγο έτσι άγγιξε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Η Άστον Βίλα το άξιζε, το πήρε, και αυτός που μπορεί να βγει κερδισμένος από την όλη ιστορία είναι ο Ολυμπιακός. Τελευταία αγωνιστική η Άστον Βίλα παίζει με τη Σίτι, κατά πάσα πιθανότητα στον τελευταίο αγώνα του Πεπ Γουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία. Αν δεν χάσει η Άστον Βίλα, είναι σίγουρα τέταρτη, και ο Ολυμπιακός πηδάει ένα προκριματικό γύρο Champions League, πάει στον τρίτο. Αν όμως, που εγώ το θεωρώ και το πιο πιθανό, γιατί η Άστον Βίλα τώρα είναι και στα γούστα, γιατί ούτως ή άλλως και η πέμπτη ομάδα βγαίνει Champions League από την Αγγλία, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Αν η Άστον Βίλα χάσει και ταυτοχρόνως νικήσει τη Σάντερλαντ Λίβερπουλ, η Βίλα πάει πέμπτη και ο Ολυμπιακός δεν πηδάει έναν προκριματικό γύρο. Οπότε έχει σημασία η τελευταία αγωνιστική προς αυτή την κατεύθυνση. Και ξέχασα να πω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τροματοφύλακα της Βίλα, τον τρελό, τον Αργεντίνο, το θυμάσαι, ό,τι τελικό έχει παίξει τον κερδίζει. 2020 πήρε το κύπελλο Αγγλίας και το Community Shield με την Arsenal. 2021-2024 Copa America με την Αργεντινή. 2022 Μουντιάλ με την Αργεντινή. Γενικώς, ό,τι τελικό παίζει αυτός ο άνθρωπος τον κερδίζει.
0: Είναι αυτός που κάποια στιγμή.
1: Ο τρελός, γίνει... ναι. Ο ψυχοπαθής, ναι. Αυτός
0: το... Είχε δείξει.
1: Ο Θεοπάλαβος.
0: Είχε κάνει και μια χειρονομία, ρε.
1: Και τι δεν έχει κάνει.
0: Και τι δεν έχει
1: και
0: κάνει.
1: Δεν έχει κάνει.
0: Okay, συνεννοηθήκαμε.
1: Για εσάς που λατρεύετε την τεχνητή νοημοσύνη, ένας τύπος στην Κορέα έφαγε 5 χρόνια φυλακή γιατί δημιούργησε με AI μια φωτογραφία ενός λύκου να κυκλοφορεί στους δρόμους μιας πόλης. Ανάρτησε στα social media, προφανώς έγραψε και κάτι το οποίο προβλημάτισε τους κατοίκους. Κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, κλείσαν οι δρόμοι, έγινε χαμός, ψάχαν το λύκο και όταν μετά διαπίστωσαν ότι ήταν προϊόν AI, έφαγε 5 χρόνια φυλακή. Καλά να πάει. Ας πρόσεχε. Δεν είναι.
0: Εννοείται.
1: Ας πρόσεχε.
0: Εννοείται.
1: Μην κάνουμε τέτοια πράγματα με τα AI αυτά.
0: Καλά, άμα ήταν στη Βόρεια Κορέα δεν θα ήταν 5 χρόνια φυλακή.
1: Στη Βόρεια Κορέα θα ήταν 5 χρόνια εξαφανισμένος.
0: Μόνο.
1: Μέχρι να τον βρίσκανε. Είχαμε σήμερα τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Sky Aris με τον Τσους Μπουένο, τον CEO της EuroLeague. Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν έχω να σου πω και πάρα πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Υπάρχει θυμοτυπία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι ήθιστε οι ομάδες που συμμετέχουν στις δύο διοργανώσεις της EuroLeague, είτε στην EuroLeague είτε στο EuroCup,
1: ναι,
0: να πραγματοποιούν επαφές με τη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ, έτσι,
1: ναι, θυμοτυπία. Ναι. Πρόσεξε, ο Άρης θέλει να ενημερώσει για το πλάνο του. Τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει.
0: Από τη στιγμή που υπάρχουν περιθώρια απόφασης που δεν σχετίζεται με αγωνιστικά κριτήρια, δηλαδή αποφασίζω μία αναδιοργάνωση, μία αύξηση, γιατί είμαι κλειστή λίγα και μπορώ να το κάνω νόμιμα και πολύ ωραία.
1: Θα το κάνει ούτως ή άλλως.
0: Θα το κάνει ούτως ή άλλως. Τότε προφανώς και πρέπει να γίνονται αυτές οι αποφάσεις.
1: Εμένα η διαδικασία δεν μου αρέσει, Δημήτρη. Δηλαδή, λέει τώρα ότι πρέπει όλες οι ομάδες να γίνουν franchises, όπως συμβαίνει στο.
0: Τι εννοεί όλες οι ομάδες να γίνουν franchises? Δηλαδή, υπάρχει ομάδα η οποία δεν είναι franchises.
1: Και εγώ αυτό λέω, τέλος πάντων. Και ότι εσείς που θα θελήσετε να αγοράσετε τη θέση θα πρέπει να σκάσετε 55 εκατομμύρια. Γιατί 55 εκατομμύρια, ρε φίλε?
0: Γιατί είμαι κλειστή λίγκα.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά όμως.
0: Α, είναι η ελεύθερη αγορά, τόσο την τιμολογώ, φίλε.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλεις, να FIBA. Πάνε. BCL.
1: Δεν διαφωνώ, είναι πάρα πολλά τα λεφτά όμως.
0: Κι εγώ.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Καταλαβαίνεις πόσα λεφτά πρέπει να βρει η ομάδα. Σου είπα ότι με αυτό το χρησιμοποιήσαμε και στο ποδόσφαιρο. Για να αντέξεις στην Ευρωλίγκα και να μην γίνεις καρπαζωής πράκτορας, όπως έγινε η Άλμπα Βερολίνο, όπως έγινε η Νταρουσάφακα, όπως έγινε η Βίλερμπάν, όπως έχουν γίνει ένα σωρό ομάδες, πέραν αυτών οι οποίες εξασφάλισαν θέσεις και αρνήθηκαν να πάνε γιατί βλέπανε ότι δεν αντέχουν οικονομικά. Έτσι, πως είναι το σύστημα διεξαγωγής πλέον της Ευρωλίγκα, με τους 38 αγώνες στο διάστημα που σου είπα νωρίτερα, σημαίνει ότι τα έξοδά σου, πέραν το ότι πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα η οποία με αγωνιστικά κριτήρια θα μπορεί να κοιτάξει τους αντιπάλους τους, δεν λέω να κερδίσει, αλλά να είναι ανταγωνιστική, ρε φίλε, και να κάνει και ένα αριθμό νικών. Πέραν τούτου, έχεις να πληρώσεις πάρα πολλά για τη μετάβαση της ομάδας. Έχεις να κάνεις 19 εκτός έδρας με την αναδιάφρωση, άμα γίνει στο μπάς στην Ευρωλίγκα, θα έχεις 21 εκτός έδρας ταξίδια, εκ των οποίων μάλιστα... Μερικά θα είναι δύο
0: Εντάξει,
1: ημερών.
0: Εντάξει, Βασίλη, okay,
1: πολλά λεφτά.
0: Δες το διαφορετικά. Δηλαδή, εάν θέλεις το βωμό του χρήματος να το εξαφανίσεις το άθλημα, θα κάνεις ακριβώς αυτό που λες εσύ. Θα κάνεις 25 ομάδες και θα παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαβολοβδομάδα, κάθε μέρα αγώνα.
1: Μα το κάνουν.
0: Κάθε μέρα αγώνα θα το κάνεις. Εάν δεν θέλεις να πας αυτό το πράγμα και κάπου πεις ότι δεν γίνεται, πρέπει να βάλω ένα stop, θα κάνεις περιφέρειες.
1: Ναι.
0: Και τα 21 εκτός έδρας θα γίνουν 9.
1: Τις περιφέρειες δεν τις θέλουνε.
0: Αλλά γιατί... θα έχεις 30 ομάδες.
1: Όχι άλλο, τις περιφέρειες δεν τις θέλουνε γιατί θέλουν να βλέπουν περισσότερα παιχνίδια. Ας πούμε, δεν θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι στην ίδια περιφέρεια με την Μπαρτσελώνα.
0: Εγώ θεωρώ δύσκολο. Ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, βάζουν κάτω, υπάρχουν στελέχοι οι οποίοι σκέφτονται πώς να φτιάξουν μια διοργάνωση η οποία να εκμεταλλεύεται όλα τα βασικά της.
1: Μα υπάρχει τρόπος.
0: Αυτό. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να το πω αυτό.
1: Ο τρόπος υπάρχει, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ 22. Θα δίνουμε και υπάρχει δύο wild card. Δηλαδή, κάποιος από την πρώτη περιφέρεια θα παίζει με.
1: Όχι, άλλο σου λέω. Υπάρχει τρόπος. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορούν να το καταφέρουν και δεν το καταφέρουν ποτέ. Να μην υπάρχουν χωρία πρωταθλήματα. Δηλαδή να παίζει μια ομάδα μόνο στην Ευρωλίγκα, μόνο στο Eurocup, μόνο στο BCL. Okay. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν θυμάσαι, η Αδριατική Λίγκα είχε για να βοηθήσει τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν, τους έβαζε στο δεύτερο γύρο. Και η Τσέσκα Μόσχα στη Βαλτική Λίγκα, στη ΒΤΜΠ το έκανε αυτό. Τους έβαζαν στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος για να τους διευκολύνουν.
0: Θύμισε μου λίγο, η Βαλτική Λίγκα τι ακριβώς είναι.
1: Όχι, άλλο η Βαλτική Λίγκα και άλλο η ΒΤΜΠ. Η Βαλτική Λίγκα ήταν ήδη υποδιέστερη.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ρωσικό πρωτάθλημα. Η Τσέσκα Μόσχα έπαιζε στη Βαλτική Λίγκα.
1: Η Τσέσκα Μόσχα έπαιζε ρωσικό πρωτάθλημα, ΒΤΜΠ και Ευρωλίγκα. Έπαιζε σε τρεις διοργανώσεις.
0: Γιατί
1: έπαιζε τρεις διοργανώσεις. Και άλλο δεν είπα τίποτα για τα παιχνίδια. Την ημέρα είναι πολλά τα παιχνίδια που παίζουμε. Δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Και μετά από ένα σημείο, βλέποντας ότι είναι δύσκολο, τους βγάλανε εκτός του ρωσικού πρωταθλήματος και τους βάλανε απευθείας στα play-off. Και η Τσέσκα έπαιζε στη ΒΤΜ, η οποία είναι πολύ δύσκολη διοργάνωση. Τότε, πριν γίνει ο πόλεμος και αποκλειστούν οι ρώσικες ομάδες, μιλάμε για 7-8 ρώσικες ομάδες που πετούσαν φωτιές. Ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα και έπαιζε σε αυτές τις δύο διοργανώσεις της Τσέσκα Μόσχας. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε με την Σπαρτάκα Αγίας Πετρούπολης στην Ευρωλίγκα την Τετάρτη και το Σάββατο στη ΒΤΜΠ. Να έπαιζε δύο αγώνες μαζί. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Συζητήθηκε και το πλάνο το παρουσίασε το πλάνο του Άρης που προβλέπει το Παλέ αν μπορέσει και βγάλει άκρη με τα 7 υπουργεία και τις 44 επιτροπές. Σχετικά με την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου, την επένδυση που σκοπεύουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια. Δεν θα πω αφήγημα, γιατί πολλές φορές η λέξη αφήγημα παρεμηνεύεται. Ο Άρης δεν είπε ποτέ ότι θα πάμε εμείς του χρόνου να παίξουμε Ευρωλίγκα. Ποτέ δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Ο Άρης είπε ότι το μονοπάτι είναι το Eurocup και πρέπει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την επιστροφή στην Ευρωλίγκα, από σήμερα μέχρι την επιστροφή στην Ευρωλίγκα, να είμαστε έτοιμοι οργανωτικά για να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι έτοιμος οργανωτικά για να πάει στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει αυξήσει τη χωρητικότητά του, που σημαίνει περισσότερα λεφτά, δεν έχει πετύχει εμπορικές συμφωνίες, δεν είναι σε θέση να κάνει έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα μπορεί να είναι στο επίπεδο της Ευρωλίγκα. Δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Και θέλει αυτό το χρόνο που θα μεσολαβήσει, ένα σαν χρόνο, δύο χρόνια, να μπορέσει να ετοιμαστεί γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, που υπόθηκε αυτό το πράγμα, που για μένα κακώς έγινε τόσο μεγάλος ντόρος, μπορεί να έχει τα λεφτά, αλλά δεν έχει οργανωτικά, δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Γι' αυτό και δεν θα αγωνιστεί μάλλον, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Όχι, δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Εγώ από όσο ξέρω από την αρχή σου είπα ότι δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Γιατί αν η Ευρωλίγκα το έκανε αυτό, αυτομάτως θα δημιουργούσε δεδικασμένο. Και θα μπορούσε μετά ο καθένας να πάει και να πει: έχω τα λεφτά, βάλτε με μέσα να παίξω. Θα ήταν πολύ. Αυτό που σου έλεγα, δεν στο έλεγα μόνο ως δική μου άποψη. Αυτό εισπράττω και μέσα από τις επικοινωνίες που κάνω. Ότι θα ήταν κάτι αρνητικό. Λοιπόν, άλλο τι έχουμε. Λεφτά.
0: Πα, τα θυμήθηκες επιτέλους.
1: Λεφτά.
0: Για πες.
1: Ο Αρτέτα λέει, από τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει το χρόνο, προβλέπεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο στην Arsenal 29 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Θα γίνει ο πλέον ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη. Στην Αγγλία ήταν πίσω από τον Γουαρδιόλα, ο οποίος Γουαρδιόλα τη φετινή χρονιά εισπράττει 23 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γουαρδιόλα φεύγει και λένε ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι εθνική, ή Βραζιλίας ή Αγγλίας, αλλά 29 εκατομμύρια δεν θα φτάσει. Μένοντας στην Αγγλία, απορρίφθηκε η ένσταση Southampton. Θυμάσαι το spy game που έκανε, που έβαζε τον τύπο αυτόν στους άμμους να βιντεοσκοπεί την προπόνηση της Hull. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας των 200 εκατομμυρίων για άνοδο στην Premier League θα είναι μεταξύ Middlesbrough και Hull. Η Southampton είχε αποκλείσει τη Middlesbrough, αλλά αποβλήθηκε από την Premier, από την Ομοσπονδία της, την Αγγλική, για Spy Game. Τελειώνει επίσης ο Σεμπάστιαν Λέτο από την Κηφισιά, παρότι έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Είχαμε πει ότι έχει κακές σχέσεις με τον Πρίτσα, τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς. Αποχωρεί και ο Ζεράρντ Σαραγώσα από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έκανε καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και λέγεται ότι έχει ενδιαφέρον στα χέρια του από δύο ελληνικές ομάδες.
0: Okay.
1: Γιανακόπουλος.
0: Πάλι.
1: Έκανε πολλά. Έκανε πάρα πολλές αναρτήσεις. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί εδώ και χρόνια να το πάρει. Έχω μια αμφιβολία.
0: Το αν θα τα βάψω μαύρα,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Τι λες.
0: Όχι, εγώ τον πιστεύω σε αυτά που λέει.
1: Τον πιστεύεις.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι κυμπάρης. Και για να το λέει.
1: Κυμπάρης μπορεί να είναι.
0: Κυμπάρης. Δηλαδή, άμα έλεγε ότι είχε πρόβλημα, θα το έδειχνε κιόλας. Δεν θα ήταν άνθρωπος που θα κολώνει το πρόβλημά του, ας πούμε. Δηλαδή, θα έβγαζε.
1: Είπε βέβαια
0: κάτι,
1: ότι κάποιοι τώρα παίρνουν τις απαντήσεις τους. Είναι αυτοί οι οποίοι πολέμησαν το να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα.
0: Και
1: μπορεί
0: να εννοεί δηλαδή
1: ότι τώρα υποφελούνται.
0: Και σε αυτό έχει δίκιο, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια δεν είναι ότι, ναι, ο Ολυμπιακός δεν είχε ψηφίσει υπέρ της Αθήνας τότε.
1: Δεν ήταν υπέρ της Αθήνας.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Εγώ έτσι ξέρω. Δεν ξέρω αν κοινοποιήθηκε. Δεν ήταν υπέρ της Αθήνας ο Ολυμπιακός, υπέρ του ΆΚΑ. Εντάξει. Αλλά και αυτό δεν θα τα βάψει και μαύρα. Πόσο πιστικό σου φαίνεται.
0: Για το Δημήτρη Γιανακόπουλο, ναι, πολύ.
1: Σου φαίνεται.
0: Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τα βάφει μαύρα, όχι μάλλον ένας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος όταν τα βάφει μαύρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να το δείξει κιόλας.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τώρα εδώ έχει βγάλει τώρα στο Instagram Reel, ναι, που παραγγέλνει πρωτοσέλιδο τώρα. Δηλαδή, ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι να παραγγέλνει πρωτοσέλιδο. Το πρόβλημα είναι να το κάνει ο άλλος πρωτοσέλιδο. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία όπου είναι αγκαλιά με τον Αταμάν, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει θέμα Αταμάν. Έτσι μετά βγήκε ο Τούρκος προπονητής και έκανε τις δηλώσεις για να μας βγάλει όλους εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας. Τι πες το αυτό που θες να πεις.
0: Είναι παίκτης ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να τον ψυχολογήσεις εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη για τη φωτογραφία με τον Αταμάν, ας πούμε τώρα.
1: Τι.
0: Μπορεί άλλο πράγμα να θέλει να πετύχει μέσα από αυτή τη φωτογραφία.
1: Να χαμηλώσει την αποζημίωση. Τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Απλά επαναλαμβάνω.
1: Εγώ θαυμάζω την υπομονή του πάντως.
0: Ναι, ναι, και εγώ το έχουμε πει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εγώ θαυμάζω την υπομονή.
0: Και με τους παίκτες και με τον Αταμάν.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ υπομονετικός άνθρωπος.
1: Οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα, αν ήθελαν, αλλά όταν χρειάστηκε, τα χεράκια ήταν κάτω. Μπαρτζόκας. Αν θέλει να μας το δώσει ο Θεός.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις.
1: Άγγελος Αναστασιάδης.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, δεν γίνεται αυτό. Με τη βοήθεια,
1: όχι,
0: του Θεού.
1: Όχι, καταλαβαίνω. Όχι, υπάρχουν. Εγώ το σέβομαι αυτό. Το σέβω, όχι, γιατί είσαι έτσι. Μη μου στραβολεμιάζεις τώρα. Ο άνθρωπος το πιστεύει το πράγμα. Εγώ, δεν είναι κακό. Αυτό πιστεύει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Δημήτρη, αν η μπάλα χτυπούσε λίγο στη Στεφάνη και έβγαινε έξω στο Γιούλ, δεν είναι και θέμα τύχης πολλές φορές τα πράγματα.
0: Τι σχέση έχει με το Θεό. Τι σχέση έχει τύχη με το Θεό.
1: Δεν λες ότι Θεέ μου βοήθαμε, ας πούμε.
0: Να σε βοηθήσει, αυτό, ναι, αλλά δεν θα σου δώσει ποτέ τίποτα από μόνο του και εξ ολοκλήρου. Ξαναπες μου τη δήλωση, για να σου πω που τέτοιο.
1: Είπε,
0: δηλαδή,
1: ότι αν θέλει να μας το δώσει και ο Θεός. Δηλαδή να έχουμε τύχη με το μέρος μας.
0: Μην κάνεις δηλαδή, βρε άνθρωπε, αποκλειστικά και μόνο την επίκληση στο Θείο, ας πούμε.
1: Δεν έκανε, δεν είπε ο άνθρωπος ότι πιστεύουμε ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας το δώσει.
0: Αν ήταν, δηλαδή, ο Θεός δεν μας το έδωσε.
1: Δεν είπε αυτό. Κάτσε το πω ακριβώς, ρε φίλε. Φαγώθηκε, τον έφαγε στον άλλο. Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Τον έφαγα, απλά δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις.
1: Είπε. Λοιπόν, περίμενε, το βρήκα. Τώρα βρήκε να κάνει την ανανέωση. Μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, στο Final Four.
0: Σύμφωνοι.
1: Να δείχνει σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Να δείχνει μια χαρά.
1: Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας μεγάλος παίκτης, για να πάρει την τελευταία προσπάθεια ή την τύχη τη συγκυρία. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Άρα μας οστέρισε ο Θεός την προηγούμενη φορά. Γιατί δυσανασχετείς. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το δέχομαι.
0: Μια χαρά. Δεν θέλω να επεκταθώ, απλά δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις με τη θρησκεία γενικότερα στον αθλητισμό. Αυτό δηλαδή το θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, οι παίκτες που θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, θα ματώσουμε, τη φανέλα θα μπει ερυθρόλευκη και θα βγει κατακόκκινη.
1: Ό,τι θέλει, αφού θα είναι ούσος, δεν θα φαίνει και το αίμα.
0: Και στο τέλος η προσπάθειά μας θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει αν θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές στα δύο παιχνίδια που μας έχουν απομείνει. Άσε τους θεούς τώρα και... και τα θεία και τους Αγίους στην ησυχία.
1: Μα
0: τους
1: πώς, ξέρεις κάτι, άμα δεις βασικά πας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, εγώ δεν το ήξερα, το είδα από τη Νόβα. Έχει μπει η Νόβα μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά από μια μεγάλη νίκη και βλέπω σε μια γωνίτσα 5-6 εικόνες Αγίων. Θα σου πω μια ιστορία και να κλείσουμε την ιστορία αυτή.
0: Να κλείσουμε, ναι, με την ιστορία αυτή.
1: Final Four Σαραγώσα 1995. Στον Ολυμπιακό είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Φεύγουν από την Αθήνα και πάνε για Ισπανία. Την ώρα πετάνε, ένα πουλί μπλέκεται στον ένα κινητήρα του αεροσκάφους. Γίνεται ένας χαμός και τα λοιπά, προσγειώνεται. Ο Ιωαννίδης το βλέπει αυτό. Πω, συγχωρέθηκε ο Ιωαννίδης. Πω, γκαντεμιά, κακό μήνυμα. Ξαναμπαίνουν, φεύγουν. Φτάνουν στην Ισπανία. Διαπιστώνει ότι έχει ξεχάσει την τυχερή του εικόνα. Παίρνει τηλέφωνο έναν πολύ καλό του φίλο στη Θεσσαλονίκη και του λέει: κατέβα κάτω στην Αθήνα, πάνε στο σεφ να πάρεις την εικόνα και πέτα κατευθείαν μετά από το σεφ για την Ισπανία, γιατί αν δεν μου φέρεις την εικόνα δεν θα κατέβουμε να παίξουμε. Έφυγε λοιπόν ο φίλος μας, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας από τη Θεσσαλονίκη, άρον-άρον με το αυτοκίνητο, κατέβηκε στην Αθήνα, πήγε στο σεφ, πήρε την εικόνα, την παρέδωσε για να ηρεμήσει και ο Ιωαννίδης. Πήγε τελικό, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Στο τελικό έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης του Σαμπόνης και του Αλάουκας. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το έχουν αυτό. Μπορεί να μην το έχουμε εμείς, αλλά οι άλλοι το έχουν. Εγώ οφείλω να το σεβαστώ. Εντάξει. Στα δύσκολα όμως τι λες, Παναγίτσα μου και Θεούλη μου. Αυτό λες στα δύσκολα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα δύσκολα. Για τον άνθρωπο αυτό μπορεί να είναι δύσκολο αυτό.
0: Okay.
1: Κλείνουμε.
0: Κλείσαμε.
1: Κώστα, ξαναγλυκό να το δώσεις ακόμα. Άντε, ρε Κώστα.
0: Γεια σας, ναι, το χρειάζομαι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μηλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίδη. Η επιχείρηση οδήγησε και στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μηλοπόταμο να έχουν και αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα και το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε 3,5 χρόνια λάσπη και χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από την Η Σπάρτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με σύστημα γεωεντοπισμό. Οι Air France και οι Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα. Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες. και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 βοφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 βοφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
4: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Super Trump, super αλητία δηλαδή, school από το 1974, ανήκει στην κατηγορία κομματάρα τραγουδάρα, διότι όλοι τελικά μάλλον πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχολείο και να παιδευτούμε, να μάθουμε αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας, μετά το διπλανό μας, τον πλανήτη μας και γενικότερα φτάνει με αυτό το αλληλοφάγωμα. Λοιπόν, γιορτή και σήμερα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, πάλι γλυκά, καλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγω. Τουλάχιστον πάω γυμναστήριο, λέμε τώρα. Λοιπόν, η Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ξεκινήσω, να πω χρόνια πολλά στην Ελένη την Κουρτίδου, στον 958. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, στον Κωνσταντίνο το Σταθάκη, στον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη. Παλαιότερα στη Λέλα την Κεσίδου. Αν κάποιον έτσι ξεχνάω αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσει. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη, στον Έλενο, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, 5η 21 του Μάη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Υποτίθεται αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βρέξει στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα συμπληρώνει την ομάδα ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο καπετάνου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7, φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στο fan club μου, την Ατάσα, τη Στέλλα, αλλά και τη Μαρία τη Βλαχοπούλου. Λοιπόν, είπαμε 21 του Μάη, μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα. Έτσι κάπως ήταν και η τούρτα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA, διότι έρχεται Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στις 11 του Ιούνιου, φυσικά από την ΕΡΤ. Και επίσης σαν σήμερα, το 2005, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο στην Ουκρανία και νικήτρια εννοείται είναι για λογαριασμό της Ελλάδος η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδος και μέχρι τώρα η μοναδική, στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με καταζητείτε ή αναζητείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων από Bon Jovi, One Day Dead or Alive. Σας αναζητούμε και εσάς, οπότε στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228 και καλή ακρόαση.

Ντύθηκα λίγο σαν καουμπόι σας σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα 5ης, 21 του Μάη. Ξανά θα πω χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πύκνωσε η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι το κέντρο, στην Τζιμισκή. Και από ό,τι βλέπω, φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, συγκεκριμένα από το ύψος της Τριανδρίας, τουλάχιστον μέχρι και τις Σικές. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη. Σε λίγο θα διαβάσω, Στάθη μου, το μήνυμά σου στο Viber. Συνεχίζει να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας και τις παραγγελίες σας και οτιδήποτε θέλεις θα μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο, λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει. Έχει αυτή τη μεγάλη ζέστη, την κουφόβραση, λίγο πριν τη βροχή. Ασταθείς λοιπόν οι καιρικές συνθήκες και σήμερα 5η-21 του Μάη, συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε νεφώσεις, έχουμε πιθανές βροχές το απόγευμα. Εκεί γύρω στις 8 η ώρα που θα φύγω. Τότε θα βρέξει, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τι περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες? Χαμός. Βροχούλες περιμένουμε και για Παρασκευή, βλέπω, και για Σάββατο, και για Κυριακή και για Δευτέρα. Όλο αυτό δείχνει ότι θα είναι άστατος ο καιρός, με τοπικές βροχές, με όμφρους, με λίγο έτσι σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα για αύριο Παρασκευή θα έχουμε βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο, για να μην σας κουράζω, όμοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σου λέει είναι ένα πράγμα μεσοβέζικο. Δηλαδή από τη μία έχεις βροχή, από την άλλη έχεις ήλιο. Δηλαδή θα έχουμε και τις βροχές, αλλά θα έχουμε και τα ανοίγματα της ηλιοφάνειας. Τη Δευτέρα δε σου λέει βροχές. Πάρα πολύ ωραία και εμείς θέλαμε το Σαββατοκύριακο λίγο να το εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω ο καιρός να μας τα επιτρέψει. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West. Διότι αυτή είναι η Dire Straits, είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ σε αυτή την εκπομπή και πάμε να το απολαύσουμε στο άκου να δεις στον 102.

Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης 21 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα, λίγο προς τα δυτικά. Περιμένουμε και την αναμενόμενη βροχή για σήμερα, αλλά και για αύριο και για το Σαββατοκύριακο. Να στείλω και την καλησπέρα μου και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή του Στάθη εκεί που μας ακούει στο αμαξοστάσιο. Μας ζήτησε το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε, Fire Water Burn. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στη Στέλλα και στη Μαρία την Βλαχοπούλου, μιας και λέει ξεφάντωσαν σε κλαπ της πόλης χθες. Και να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει, στο Βαγγέλη που είναι στον ήχο για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του ως παθέραπιστ. Έβγαινε Βαγγέλη. Εντάξει, προφανώς κάνει πλάκα, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του καταγγέλλοντας την κατάσχεση στο Λίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη

Έχει γενέθλια σήμερα ο Ρόναλντ Άιλεϊ, γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1941, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος φυσικά των Άιλι Brothers, γεννήθηκε στο Σινσιχάτι, στο Οχάιο, σβήνει τα 85 κεράκια. Από το 1954 που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το Shout, Twist and Shout, κάτι έχουν αυτοί με αυτή τη λέξη, Between the Sheets και It's Your Thing, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν και βραβείο Grammy το 1969. Κερδίζετε βραβείο ακροατή για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Έχουμε λίγο κινησούλα, έχουμε αυτή τη βροχή την οποία την αναμένουμε, έχουμε και το Aristotle Innovation Forum που χθες είχαμε έτσι την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Αλεξάνδρα την Μητσοτάκη. Ξεκίνησε ήδη από 17 του Μάη, λαμβάνει χώρα εδώ στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ έως και στις 23 Μαΐου, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο. Εντυπωσίασε στη ΔΕΘ το μονοθέσιο της Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σήμερα 5/21 του Μάη για τις τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει το αγωνιστικό αυτό όχημα στα πλαίσια μιας δράσης επίδειξης με τίτλο Demonstration of Aristotle Racing Team Art, δηλαδή Single Seater Race Car, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 15 της ΔΕΘ. Δεν ξέρω γιατί το 10 μου ήρθε στο μυαλό. Παίρνει 10 αυτό το αυτοκίνητο όπως και να έχει. Aristotle Racing Team είναι μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει από τη μία την επιστημονική γνώση, από την άλλη τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία, την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού. Και όπως τόνισε μάλιστα στην ΕΡΤ3 στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα, διότι το είδα, ο αρχηγός της ομάδας αυτής, της ART, Κωνσταντίνος Ζικίδης, είναι, σου λέει, μια επιβράβευση για τους σκόπους να βλέπουν αυτό τόσο κόσμο να παρακολουθεί αυτή την επίδειξη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Άπη Θήτα, μπράβο στην Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Τους δίνουμε το 10 που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα μας. Θα συνεχίσουμε με Stevie Wonder, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί μόλις 13 χρονών το τρίτο του άλμπουμ, 13 χρονών, έτσι, και το πρώτο live. Είναι η ζωντανή ηχογράφηση μιας συναυλίας που είχε δώσει τότε στο Royal Theater στο Σικάγο. Ένας μάλιστα από τους μουσικούς της παράστασης είναι και ο Marvin Gaye, ο οποίος ακολουθεί μετά το Stevie Wonder, διότι και σαν σήμερα το 1985, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Marvin Gaye, κυκλοφορεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Dream of a Lifetime. Πάμε να ακούσουμε και Stevie Wonder και Marvin Gaye για τη συνέχεια, όλα αυτά εδώ στο Άκου να δεις.

Εντάξει, ενδεχομένως αν άκουγε ο Marvin Gaye αυτή τη διασκευή να μην του άρεσε και πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Αυτά είναι τώρα. Στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει τάρτα σοκολάτας χωρίς ψήσιμο. Όχι άλλα γλυκά. Έφαγα βέβαια και το γλυκάκι μου σήμερα, γιατί ως γνωστόν σήμερα 21 του Μάη γιορτάζει όλος ο κόσμος. Σίγουρα έχετε έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη, μια Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ο μόνος τρόπος, μου λένε εδώ, να κάψω, λέει, τις θερμίδες είναι να μου βάλω φωτιά. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για γλυκά, πώς θα τα κάψουμε? Με άθληση, με γυμναστική. Ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά, αναβιώνει για τρίτη διαδοχική χρονιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει από σήμερα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μικρή Ολυμπιάδα εκεί στην Τριαδρία. Ήδη η εκδήλωση έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στις 8.30, λίγη στη 1 η ώρα το βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή 22 Μαΐου, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, οδός Γυμναστηρίου 1, κόντρα, σου λέει, στις τάσεις της εποχής που καθυλώνουν τη νέα γενιά μπροστά από τάμπλετς, από υπολογιστές, από κινητά τηλέφωνα κτλ. Η διοργάνωση αυτή, η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Σου λέει, η ζωή είναι έξω. Η ζωή είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες, είναι στα γήπεδα, είναι στις αλάνες. Το τι αλάνα έχω τρέξει, έχω παίξει, έχω σκοτωθεί δεν υπάρχει, και στο γρασίδι. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Ενότητας είναι να εμποτίσει στα παιδιά το μικρόβιο της φυσικής δραστηριότητας, πάρα πολύ ωραίο αυτό το μικρόβιο, αναδεικνύοντας την άθληση ως μια μόνιμη υγιή στάση ζωής. Θα μείνω λίγο σε αυτά, γιατί συγχρόνως διαβάζω ότι γήπεδο μίνι βόλεϊ γίνεται αυτό το Σάββατο η Αριστοτέλους για 2 ημέρες, καιρού επιτρέποντος, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ενδέχεται να μας τα μουσκέψει λίγο από αύριο ο καιρός και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Mini Volley Πάμε Πλατεία 2026 αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή φυσικά δεκάδων αθλητών, αθλητριών. Και βόλεϊ έχω κάνει και μπάσκετ έχω κάνει και κολυμπητήριο έχω πάει και τζούντο έχω κάνει, όλα τα αθλήματα, και γυμναστήριο τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν σώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, το διήμερο επίσης τουρνουά μπάσκετ ξεκινάει και στο Ποσειδώνα και στη γειτονιά μου από το πρωί του Σαββάτου. Άρα κρατάτε και μίνι βόλεϊ, γήπεδο μίνι βόλεϊ στην πλατεία Αριστοτέλους αυτό το Σάββατο. Και φυσικά από σήμερα ξεκινάει η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, έτσι για να αθληθούμε λίγο. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Elton John, αφενός διότι σαν σήμερα το 1975 γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στη Σοβιετική Ένωση. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε και λίγο Class, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Joey Stammer των Class συλλαμβάνεται σε μια συναυλία του συγκροτήματος στο Αμβούργο εκεί στη Γερμανία, επειδή σπάει την κιθάρα του στο κεφάλι ενός θαυμαστή που παρακολουθούσε τη συναυλία. Εντάξει, κανένας δεν έπαθε κάτι, γι' αυτό γελάω. Αφέθηκε ελεύθερος αφότου του έγινε αλκοτέστ. Λοιπόν, με τούτα και μετά, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομελία της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε ότι 3,5 χρόνια λάσπη, χυδαία, υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χθες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια και τους παραδόπιστους, τους επίουρκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόλμησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει στο το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνωσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα προσγειωθεί στο καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του τραυματία πυροσβέστη σε νοσοκομείο πιθανόν της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός φυσικά είναι ο Ακύλας, αγαπημένος, λατρεμένος, διότι σήμερα έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ουσιαστικά μετά την Eurovision στην πρωινή εκπομπή Πρωίαν Σεϊδών, που φυσικά εννοείται ότι την παρακολούθησα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί. Εδώ ήταν και μάλιστα με την συγχρονική ορχήστρα μουσικής της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Είδα τη συνέντευξη και μάλιστα τόνισε ο Ακύλας ότι έπρεπε, λέει, ένιωσα ότι έπρεπε να απολογηθώ. Περίμενα, λέει, ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Ζήτησα συγγνώμη γιατί ένιωσα ότι έκανα κάποιο λάθος. Δεν ήξερα πώς να αντικρίσω τον κόσμο. Η συμμετοχή του στη Eurovision δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η αλήθεια είναι πως ήταν, λέει, ένα πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ ζώρικο ταξίδι. Ο οργανισμός του Ακύλα εξαντλήθηκε, τώρα είναι καλά, προσπαθεί να κρατάει τα καλά και τα κακά να τα απομακρύνει. Εξήγησε ότι από εκεί που ήταν στην καπνικαρέα βρέθηκε στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης και αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για αυτόν. Μάλιστα, παρότι κατέκτησε την 10η θέση, η οποία είναι αξιοπρεπέστατη κατά την ταπεινή μου άποψη, είχε ανέβει γενικότερο πήχης ψηλά, διότι οι στοιχηματικές τον έβαζαν στις 3 πρώτες θέσεις. Οπότε υπήρχαν πολλές προσδοκίες, υψηλές προσδοκίες μάλλον αυτών των στοιχημάτων. Ο Ακύλας βέβαια δεν δίστασε. Τι γίνεται σήμερα, πόσα σαρδάμ σε μια εκφώνηση, να ζητήσει συγγνώμη για τις προσδοκίες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ξεματιάξτε με, που δεν πληρώθηκαν, γιατί, λέει, περίμεναν πολλά. Δεν μπορούσε, λέει, να κοιμηθεί το βράδυ, δεν ήξερε πραγματικά πώς θα γυρίσει πίσω, πώς θα αντικρίσει τον κόσμο, αλλά τελικά όλο αυτό μετά το επεξεργάστηκε, μίλησε εννοείται με τη μαμά του, με τον πατέρα του, με τους αγαπημένους του ανθρώπους, έχει ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές, είναι έτοιμος να προχωρήσει, σίγουρα θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, αν με θέλετε, λέει, call me, καλέστε με, δείχνοντας ότι η εμπειρία αυτή δεν τον έχει αποθαρρύνει. Η συμμετοχή του στη Eurovision επιβεβαιώνει, βέβαια, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις, τις πιέσεις που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι υψηλές προσδοκίες σε συνδυασμό με αυτή την ψυχολογική πίεση φαίνεται να είναι κοινός παρονομαστής για πάρα πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Και λίγο εδώ θέλω να βάλω στην κουβέντα, γιατί και ο Ακύλας το είπε αυτό, επειδή τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία πανελληνίων, για το άγχος που βιώνουν και όλη αυτή την πίεση και την καταπίεση τα παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, και η απογοήτευση και η αποτυχία και το να μην περάσεις είναι μέσα στη ζωή. Και είναι, και αυτό το είπε και ο Ακύλας, λέει, δεν μπορώ, λέει, να βλέπω νέα παιδιά και προσπαθώ να στείλω αυτό το μήνυμα, να μην, πρώτα απ' όλα, να μην βάζουν ποτέ κάτω τα όνειρά τους, να έχουν ένα στόχο και να προχωράνε όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο, αλλά από την άλλη όλη αυτή η πίεση, να μην απογοητεύσω τους δασκάλους μου, να μην απογοητεύσω τους καθηγητές μου, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου, τόσα λεφτά, τόσα αυτά, δεν πρέπει να τα πιέζουμε τόσο πολύ τα παιδιά, κυρίως να σκέφτονται να μην απογοητεύσουν τον εαυτό τους, αλλά και να μην περάσουν, so what, υπάρχει και του χρόνου. Και άμα δεν θέλεις να πας και πανεπιστήμιο, έχει τόσες σχολές, και άμα δεν θες να πας και στις σχολές, ξεκίνα και ταξίδα τον κόσμο. Ένα σωρό δουλειές μπορείς να βρεις. Λοιπόν, όλο αυτό γενικά που μας είπε ο Ακύλας και η ικανότητά του να αναγνωρίζει τα λάθη του και να προχωρά μπροστά είναι αξιοσημείωτα στοιχεία που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους καλλιτέχνες. Αλλά επειδή γενικότερα αυτό το παιδί, ασχέτως αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι, είναι συμπαθέστατο παιδί και νομίζω ότι επειδή γεννήθηκε εκεί στις Αίρες, μεγάλωσε σε μια έτσι φτωχική οικογένεια και τα ο ίδιος τα λέει, είναι βιωματικά τα περισσότερα τραγούδια του και έτσι λίγο τον έχουμε συμπαθήσει και τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο, νομίζω ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά που μας ακούνε, αφενός να μην τα παρατάνε ποτέ. Και αφετέρου ότι και η απογοήτευση και η αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ζωής, γιατί η ζωή έτσι είναι. Με το ένα χέρι σου δίνει κάτι, με το άλλο σου παίρνει κάτι άλλο. Αλλά επειδή θα συνεχίσω να αμπελοφιλοσοφώ, γιατί άμα ξεκινήσω δεν σταματάω, θέλουμε τις δικές σας απόψεις. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας και τα ξεματιάσματά σας, γιατί όχι, στο 6-9-30-078-228. Αυτή είναι η Florence in the Machine, διότι και η Florence in the Machine θα έρθουν φέτος το 2026 στην Ελλάδα στις 14 Ιουλίου.

τσουτσούρια. Σαν να τρίχιασα, υπέροχο τραγούδι μας, το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Μαντρουγκάντα, Nobody Loves You Like I Do. Λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε για το 2026 και ευτυχώς έχουμε το λόφο εδώ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, και έρχονται και κάποιοι καλλιτέχνες πιο κοντά μας. Λοιπόν, ο James Arthur, ο Βρετανός αυτός τραγουδοποιός με τα δισεκατομμύρια streams, τις διαμαντένιες διακρίσεις, έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνης το Σάββατο 18 Ιουλίου με δισεκατομμύρια streams, με διαμαντένιες διακρίσεις, με sold out περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Σάββατο 18 του Ιούλη μας υπόσχεται ένα φοβερό πρόγραμμα. Ο James Arthur, από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor το 2012 μέχρι και σήμερα, έχει διαγράψει μια σταθερά ανωδική διεθνή πορεία. Το Impossible, όλοι το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα single της δεκαετίας, αλλά και το Say You Won't Let Go εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 10 χώρες. Είναι ο καλλιτέχνης που μετράει 6 άλμπουμ, πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, 4 επιτυχημένα άλμπουμ, συνεχή sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται κυρίως στην αμεσότητα και στην ειλικρίνεια. Η συναυλία του James Arthur ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sunny Festival, που διαμορφώθηκε ήδη γιατί σας είχαμε πει ότι ο θρυλικός Robert Plant θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με του Saving Grace και τη Suzy Dian. Επίσης οι εμβληματικοί σας έχουμε πει Soul to Soul θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, ενώ η Vicky Leandros θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου. Οπότε με James Arthur οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, ακόμα δεν βρέχει τουλάχιστον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα στο Ολύμπιον η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ρυθμίσεις στη τροχέα στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε υψηλούς τόνους στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Στη μέθου νοσοκομείου του Ρίο, 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό Ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές, τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Συνήθως έτσι γίνεται. Τότε θέλουμε τον άλλον όταν φεύγει. Ανάποδοι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. David Guetta, Daddy Swims. Υπέροχο τραγούδι Gone, Gone, Gone. Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Πέμπτη. Εορταστικό, διότι σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Η Πέμπτη, βέβαια, είναι και αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι σιγά-σιγά η άνοιξη τελειώνει. Βέβαια, έρχονται οι βροχές. Τα θερινά όμως σινεμά της πόλης έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Αντικουνουπικό, ποπκορνάκι και μπυρίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, 21 του Μαΐου, στους κινηματογράφους της πόλης μας. Εντάξει, αυτή η ταινία, νομίζω για τους φανς του είδους, ξέρουν την ημεροχρονολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Σατανική αυτοκρατορία, σου λέει, έχει καταρρεύσει. Πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σε αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Εννοείται, Πέτρο Πασκάλ παίζει, είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω για εσάς που λατρεύετε το Star Wars, σήμερα είναι η μέρα σας. Εγώ πάλι δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Πάμε σε μία άλλη ταινία για τους φανς του τρόμου, του θρίλερ, σε κάτι διαφορετικό. Ο επιβάτης, Passenger, στη διάρκεια ενός ταξιδιού, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, εξού και Passenger ο τίτλος της ταινίας, μετατρέπει την ομαδική ζωή του σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Τρόμος. Πάμε τώρα σε μία που εμένα με συγκινούν αυτές οι ταινίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Πρόκειται για την ταινία «Η Ομοιρία». Συγκεκριμένα στις 8 του Φλεβάρι του 1977, ο απελπισμένος Τόνι μπαίνει στο γραφείο του ιστορίες. Πρόκειται για την ταινία «Η Ομοιρία». Συγκεκριμένα στις 8 του Φλεβάρι του 1977, ο απελπισμένος Τόνι μπαίνει

ψυχολογικό θρίλερ, και αυτή είναι ενδιαφέρουσα πάρα πολύ ταινία. Σε πάει στην Άγκυρα στο 1999, ένα χρόνο πριν από το 2000, μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει ένα νεαρό πελάτη της παγιδευμένο από το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί αργότερα και σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Μια να και η ελληνική ταινία της ημέρας, Αρκουδότρυπα, η Αργυρό και η Ανέτα, δύο κολλητές, ζουν στο ορεινό χωριό της Τίνα, στα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Και φυσικά και έχουμε και μία ταινία για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταινίες. Animation, ο Ψαρομουρμούρας. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο από τον τίτλο της ταινίας σου φτιάχνει τη διάθεση. Πάρα πολλές ταινίες σήμερα και πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Οπότε επιλέγετε αυτό που σας αρέσει και οδεύεστε. Εμείς θα συνεχίσουμε με Dolly Parton που διασκευάζει Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction. Διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968 ο Brian Jones, κιθαρίστας των Rolling Stones, συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τελικά τον βρίσκει ένοχο, γεγονός που κανονικά θα σήμαινε φυλακή, αλλά ο δικαστής απλά του κουνάει το δάχτυλο, του λέει για όνομα του Θεού μην ξαναμπλέξεις, την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά.

Chariots of Fire, Paper Route. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 21 του Μάη, και πάμε να σας δώσουμε, πέραν από τις κινηματογραφικές επιλογές, πάμε να σας δώσουμε και προτάσεις και όμορφες ιδέες για το βράδυ της 5ης, που ακόμα ευτυχώς δεν έχει βρέξει, έχει λίγο κινησούλα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σήμερα 5η σας έχω μία μουσική πρόταση και μία θεατρική πρόταση. Λοιπόν, αρχικά θα σας πάω στη μουσική. 5η βράδυ στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη, Όμα και Γιάννης Μίτσης. Οι Όμα σχηματίστηκαν στα Γιάννενα το 1999 από τον Βαγγέλη Μπουλουχτσή και Περικλή Μπουλουχτσή, γνωστούς εκεί στην ελληνική ανεξάρτητη και εναλλακτική σκηνή, από σχήματα όπως είναι η Chapter 24 και πολλά πολλά άλλα. Ο Γιάννης Μίτσης δε είναι γνωστός ως μέλος του Chapter 24, αλλά και των Ξύλινων Σπαθιών, αλλά και μέσα από την πλούσια πολύπλευρη προσωπική του καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σε αυτή του τώρα τη σημερινή σύμπραξη, στη συναυλία της 5ης, επιλέχθηκε, σου λέει, ως θεματικός άξονας της βραδιάς, μία αναδρομή σε αποκλειστικά δικό του υλικό με έντονο το ατμοσφαιρικό dark folk rock τραγουδοποιητικό στοιχείο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ελληνόφωνες, αγγλόφωνες, έντεχνες, progressive, ψυχεδελικές μπαλάντες και πολλά πολλά άλλα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η, στη μικρή σκηνή στις 9.30, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 10 ευρώ. Πάμε τώρα και στη θεατρική πρόταση για σήμερα. Το Δίσεξ Απατίν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο ΤΑΦ. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη θεατρική πρόταση που ξεκινάει από μία μυστηριώδη εξαφάνιση, εξελίσσεται σε ένα dark πάλι, πολύ dark σήμερα, παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας, εννοείται όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης, εξαπάτησης. Μέσα από μία λοιπόν ιστορία εξαφάνισης, αμφιβολίας και ανατροπών, η νεοσύστατη αυτή θεατρική ομάδα φέρνει στη σκηνή ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, παίζει με την αλήθεια, παίζει με την ψευδαίσθηση, παίζει γενικότερα με την βία, τη διαφθορά, την ψυχική υγεία, όλα μαζί. Και suspense και χιούμορ και κοινωνικές προεκτάσεις και γενικότερα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για σήμερα στο θέατρο ΤΑΦ στις 9 και 4. Και τα εισιτήρια πάλι σας, που πάντα είπαμε σας τα λέμε, ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά, διότι έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή την εκπομπή όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενα, όπως όλοι είμαστε και εδώ καλοδεχούμενοι, στο άκου να δεις τον 102, βάρισα και το μικρόφωνο φυσικά, εννοείται όπως πάντα. Θα συνεχίσω με Björk, διότι σαν σήμερα το 2000 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, η Ισλανδή τραγουδίστρια κερδίζει το βραβείο Best Actress για την ερμηνεία της στην ταινία Dancer in the Dark. Εμείς όμως θα ακούσουμε κάτι λίγο μεταγενέστερο.

Πάρα πολύ ωραία. Για την ιστορία, το It's So Quiet κανονικά είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε από την Betty Hutton το 1951. Το πήρε η Björk στο δεύτερο άλμπουμ της το 1995, αλλά το ακούσαμε μετά σε έτσι, remaster εκδοχές και επανεκτελέσεις από το 2002 και μετά. Το ξανακούσαμε και το 2023 σε γνωστή διαφήμιση, δεν θα πω τώρα για ποιο προϊόν. Και γενικότερα είναι ένα τραγούδι που έτσι θέλω να κάνω κι εγώ θεαματική έξοδο, δηλαδή του αξίζει το κόκκινο χαλί. Εδώ λοιπόν ήμασταν για 2 ώρες περίπου, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας στέλνουμε εδώ καθημερινά 5 με 7. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από χρόνια πολλά φυσικά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κινησούλα εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν έχει βρέξει προς το παρόν, για αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Η πρόβλεψη είναι ότι θα βρέχει, οπότε σας λέμε να πάρετε μία ομπρελίτσα μαζί. Και επειδή σαν σήμερα, 21 του Μάη του 1981, 10 μέρες μετά το θάνατό του, ο θρύλος της Ρέγκε, ο Μπομπ Μάρλεϊ, ενταφιάζεται στην Τζαμάικα αγκαλιά με την κιθάρα του, σύμφωνα τότε με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι, θα κλείσουμε πάλι διαφορετικά αυτήν την εκπομπή. Θα κλείσουμε όχι με ακριβώς Μπομπ Μάρλεϊ, αλλά με ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί για τον Μπομπ Μάρλεϊ από τον αγαπημένο μας Μανού Τσάου, που αγαπάει και την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα μας έχει επισκεφτεί αρκετές φορές και τον αγαπάμε και εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι μουσικές είναι εδώ καλοδεχούμενες. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί Θανάσης Βικόπουλος, θα σας πει μια ιστορία και εμείς ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: Atlanta Frances.
1: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από την Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λόγω της εκδήλωσης στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της θεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ρηβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε ελικόπτερο από Θεσσαλονίκη, το οποίο προσεγγίζει το καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό όρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Τούμπας. Λίγες νεφώσεις αύριο, οι οποίες θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
0: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε τι είναι εκείνο που πάντα έκανε έναν Ιταλό μαφιόζο να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους απολύτιστους και κυρίως κακοντυμένους φωνιάδες? Ο κανόνας. Ο Ιταλός στις 11 το πρωί σε κάποια βίλα έξω από το Μανχάταν, έξω από τη Φιλαδέλφια, το Σικάγο, έπινε το καπουσίνο του μαζί με άλλους ομοεθνείς αρχηγούς και κανόνιζαν ποιοι κάπου εκεί στις 11 το βράδυ θα έπρεπε να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες των εκτελεστών τους. Το μεσημέρι, στο δρόμο για το σπίτι της μητέρας του, περνούσε από τον Ανθοπόλη κοντά στο Πατρικό και αγόραζε τριαντάφυλλα. Αλλά με τίποτα δεν θα την λύγιζε εκείνη που τον είχε φέρει στον κόσμο. Σαν να άνοιγε την πόρτα, φορούσε εκείνο το ίδιο παλιό αλλά ωραίο φόρεμα που είχε φτιάξει με το τόπι ύφασμα που είχε φέρει από την Σιτσίλια και αυστηρή, όπως πάντα θα του έλεγε, «Τεσέρι ταρντάτα ανκόρα τις γρατσιάδες». «Πάλι άργησες, κακομαθημένε». Και να, μια απόπειρα αντίδρασης από τον γιο, που ανασηκώνει τους ώμους και λέει «Μαμά, ζωδάφα, ου, μαμά, ένα σκασμό δουλειές είχα». «Δύσμηρε». Το βλέμμα της αρκούσε. «Κύχω κάπου τη μάφια, κύχ». Έβαζε την ουρά στα σκέλια, έπλαινε τα χέρια του, καθόταν στο τραπέζι, έτρωγε πρώτα την τζούπα τη πέσε, σούπα ψαριού, που του την είχε κρατήσει ζεστή αυτή που τον πρόγγιζε στην πόρτα, γιατί έτσι είναι. Και έτσι θα είναι πάντα οι μανάδες. Μέχρι την ώρα βέβαια που θα έρχονταν η καρμπονάρ. Με αυγό σαφώς, έτσι, όχι σαν τις ανοησίες με κρέμα γάλακτος που κυκλοφορούν κάποιοι άθεοι. Και το βράδυ νάτος έξω από την όπερα, ραμμένος σε ραφτάδικο, σε αρτορία, όχι έτοιμα, μετά τη σύζυγου και φίλων παιδικών, να περιμένει καπνίζοντας τον τελευταίο της παρέας, προκειμένου να μπουν και να παρακολουθήσουν μία ακόμη παράσταση της Χαβαλερία Ρουστιχάνα του Μασκάνι. Και αν ήσουν τυχερός, τον έβλεπες να δακρύζει την ώρα που ο Τούριντου σπαράζει από πόνο όταν μαθαίνει πως την αγαπημένη του τη Λόλα την έχουν παντρέψει με τον πλούσιο Άλφιο. Και κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, οι σφαίρες να πέφτουν βροχή και το αίμα στο χώμα να είναι αποτέλεσμα δικιάς του διαταγής. Αυτού που κλαίει σε κάποιο θεωρείο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, 2 στα 2 αυτή την εβδομάδα, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ παλιό τραγούδι του 1910, το «Εβού η ντουρμίταν κόρα», από τον Μαρτσέλο Γιορντάνο. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι ποίημα του Τζοβάνι Φορμιζάνο σε μουσική του Γκαετάνο Εμμανουέλε Καλή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, Ιταλοί μετανάστες και Ιταλοαμερικανοί της Νότιας Φιλαδέλφειας άφησαν στην άκρη τις όποιες μικροδιαφορές τους με στόχο να δημιουργήσουν αυτό που θα έμενε στην ιστορία ως η μεγάλη οικογένεια του εγκλήματος της Φιλαδέλφεια. Ο Σαλβαδόρε Σαμπέλα ήταν ο πρώτος ηγέτης της ομάδας που θα πάρει μάλιστα το όνομα του Κάπο, έτσι, του αρχηγού. Λαθρεμπόριο, εκβιασμός, τοκογλυφία, παράνομος τζόγος και όλα αυτά στα δύσκολα χρόνια της πότα απαγόρευσης. Οι άνδρες του Σαμπέλα δεν ήταν παιξεγέλασε ο αφρός του αμερικανικού εγκλήματος, άτομα που είχαν δώσει διαπιστευτήρια ήδη στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. Σχεδόν 3 δεκαετίες βασίλεψε ο Σαμπέλα, όταν και αποσύρθηκε στα τέλη του 1931. Μετά την απόσυρσή του, δύο από τους κορυφαίους υπαρχηγούς του, ο Τζον Αβένα και ο Τζουζέπ Πεντόβι, αλληλοσπαράχθηκαν σε έναν τρομακτικό 5ετή πόλεμο για τον έλεγχο της οικογένειας. Ο Αβένα δολοφονήθηκε από μέλη της δικιάς του φατρίας που τον έδωσαν στεγνά στις 17 Αυγούστου του 1936 και κάπως έτσι ο Ντόβι θα γίνει το αφεντικό της οικογένειας της Φιλαδέλφεια. Ο Ντόβι είχε καλές σχέσεις με το Chicago Outfit. Όχι, προσέξτε, δεν είναι τάση μόδας από το Chicago. Είναι το όνομα της εκεί μεγάλης φαμίλιας με αρχηγό τον Αλ Καπόνε. Ο Ντόβι όμως είχε και καλά παρεδώσει και με τις 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με καλές πλάτες κατάφερε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Atlantic City, την Νότια Φιλαδέλφεια και σε τμήματα του Νότιου Τζέρσεϊ. Ναρκωτικά, παράνομο τζόγο, τοκογλυφία, να μην τα ξαναλέμε. Βάλτε και την προστασία νυχτερινών κέντρων. Τα κέρδη της οικογένειας ήταν τεράστια και μάλιστα αυξήθηκαν στις δεκαετίες του 30 και του 40 όταν ο Ντόβι έδωσε τα χέρια με τις οικογένειες Τζενοβέζε και Γκαμπίνο από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, στις 22 Οκτωβρίου του 1946 ο Ντόβι θα πεθάνει από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και ο Τζουζέπε Τζόζεφ Ίντα διορίζεται από το κονκλάβιο της μαφίας να διευθύνει την οικογένεια της Φιλαδέλφειας. Ο Ίντα διοικούσε καθ' όλη τη διάρκεια του 1940, στα χρόνια που ακολούθησαν, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ο Ίντα και η οργάνωση της Φιλαδέλφειας επρόκειτο να επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα αφεντικά των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης και ειδικότερα από την οικογένεια Τζενοβέζε, που η αλήθεια είναι επεδίωξε με λύσα να βάλει χέρι στη Φιλαδέλφεια. Ο Βίτο Τζενοβέζ, ο αρχηγός των Νεοϋορκέζων, ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης του μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην αφεντικού Φρανκ Κοστέλο, ο οποίος στη συνέχεια αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Καθώς οι δουλειές του Ίντα μεγάλωναν στο Atlantic City και στο Νότιο Τζέρσι, ο Τζενοβέζ πίστεψε πως θα μπορούσε τα συγκεκριμένα τμήματα των ανθρώπων της Φιλαδέλφειας να θεωρηθούν κάτι σαν δικά του υποκαταστήματα. Τι πεζόταν τότε.
Τα κόλπα του Τζενοβέζε βέβαια δεν έπιασαν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο τι έλεγες εσύ ή τα όπλα σου. Και πολλές φορές δεν ήταν τι έλεγε και η δύναμή σου. Το μεγάλο κονκλάβι όλων των οικογενειών ήταν αυτό που αποφάσισε ποιος θα δράσει πού, ποιος θα ανήκει σε ποιον, τα πάντα. Και αν μέχρι τότε η Φιλαδέλφια δεν στεκόταν και τόσο καλά στα πόδια της και έψαχνε συμμαχίες από εδώ και από εκεί, είχε να κάνει με το ότι δεν είχε μέχρι τότε εκπροσώπους στην Επιτροπή του Εγκλήματος. Αυτό όμως έγινε. Έγινε το 1956. Τότε οι οικογένειες του εγκλήματος της Φιλαδέλφειας και του Ντιτρόιτ, με επικεφαλή στο Ντιτρόιτ τον Τζουζέπε Τζερίλι, μπήκαν στην Επιτροπή και κατάφεραν να αποκτήσουν την αυτονομία τους χωρίς να χρειάζεται να μπλέκουν πλέον με τη Νέα Υόρκη ή το Σικάγο. Και μιας και μπήκαμε στη δεκαετία αυτή, ας παραμείνουμε μουσικά, πηγαίνοντας ωστόσο λίγα χρόνια πίσω. Πάμε στο 1951 και στον υπέροχο Johnny Ray και το τραγούδι Cry.

Ο Ίντα λοιπόν κατάφερε να κρατήσει καλά και να το πάει ακόμη πιο ψηλά το μαγαζί του εγκλήματος στη Φιλαδέλφια. Αλλά δεν κρατούν όλα για πάντα. Βλέπετε, τόσο αυτός όπως και ο υπαρχηγός του, ο Ντομινίκο Ολιβέτο, ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της περίφημης συνάντησης στα Απαλάχια Όρη το 1957 με άλλους περίπου 100 κορυφαίους αρχηγούς και υπαρχηγούς. Τι θυμάστε τη συνάντηση εκείνη, την είχαμε κάνει και εκπομπή. Τι γέλιο είχε πέσει. Η συνέλευση εκείνη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ήταν το πιο μεγάλο φιάσκο της μαφίας. Ουδής περίμενε κάτι τέτοιο η αλήθεια ένα από ανθρώπους οι οποίοι έπαιζαν στα δάχτυλα το έγκλημα και ήξεραν να κρύβονται και μέσα στο βουδιού το κέρατο. Δεκάδες πάνωπλοι άνδρες του FBI, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες που είχαν, έκαναν επιδρομή στο χώρο της συνάντησης, με αποτέλεσμα πάνω από 60 μαφιόζοι να πέσουν στην τσιμπίδα του νόμου. Γατώνει όμως ο Ίντα, παρότι συνελήφθη αρχικά τότε, έγινε το κατηγορητήριο, περίμενε να γίνει η δίκη, τσακ, κατάφερε να το σκάσει στη Σικελία, αφήνοντας τον Αντώνιο Μίστερ Μίγκς Πολίνα να εκτελεί χρέη αρχηγού. Πολλά χρόνια πριν συμβούν όλα αυτά όμως, και συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου του 1910, νάτι και η ημερομηνία μας, γεννιέται στη Βιλάλμπα, ένα χωριουδάκι στην επαρχία της Καλτανισέτα της Σικελίας, ο Άντζελο Μπρούνο. Ο Μπρούνο μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μικρή ηλικία και εγκαταστάθηκε στη Νότια Φιλαδέλφια με τον αδελφό του Βίτο. Ο πατέρας του αρχικά ήταν εργάτης σε χιτήριο. Τι άλλο να κάνει, μετανάστησε. Αλλά έβγαλε τα λεφτά του και άνοιξε αργότερα ένα μικρό μανάβικο στην οδό North 6 43-41 στο Feltonville της Φιλαδέλφια. Ο Μπρούνο αρχικά βοηθούσε τον πατέρα στο μαγαζί μέχρι το 1922 συγκεκριμένα. Πήγε στο σχολείο όπως όλα τα παιδάκια, αλλά κάπου εκεί στα 12 του, bye-bye, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Πάντα δίπλα στον πατέρα, έκανε και κάτι άλλες δουλειές παράλληλα, μάζεψε κι αυτός ένα κομπόδεμα και σου λέει, μανάβης ο μπαμπάς, παντοπόλης εγώ. Άνοιξε λοιπόν τον μπακάλικό του στην πλατεία Πασούγκ της Φιλαδέλφειας, πολύ συχνά στο μαγαζί, Το συμπανολάκερο τον σεβόταν τον Άντζελο. Και ποιος δεν έμπαινε εκεί μέσα. Και βέβαια, εκτός από τις κυρίες και τους κύριους που ήθελαν να αγοράσουν για το σπίτι τους το κατητή, να σου και οι άνθρωποι του εγκλήματος της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα τα παιδιά του Κάρλο Γκαμπίνο. Τα πάρε δώσε γινόταν όλο και πιο έντονα. Τον Μπακάλι, βέβαια, ως Άντζελο Αναλόρο τον ήξεραν, διότι αυτό ήταν το όνομά του, αλλά κάποια στιγμή άλλαξε το επίθετο, παίρνοντας αυτό το πατρικό επίθετο της γιαγιάς του, συγκεκριμένα τον Μπρούνο. Μέντορας του στη μαφία της Φιλαδέλφειας ήταν ο Μικέλε Μάτζο, ιδρυτής της Μικέλε Μάτζο Cheese Corporation, τυράκι δηλαδή, από τα χρόνια ακόμη που εξαγοράστηκε από την Crowley Foods. Μιλάμε για έναν τύπο παναμερικανική φήμη, έτσι, ένας ούκο λίγες φορές καταδικασμένος δολοφόνος. Έκανε και την οικογένεια τον Μπρούνο. Παντρεύτηκε την Ασούντα, τον παιδικό του έρωτα βέβαια. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1931 και ποτέ δεν χώρισαν. Μάλιστα, απέκτησαν και δύο παιδιά, τον Μάικλ και τον Τζιν. Οι δουλειές πήγαιναν καλά. Να μην σας πω ότι οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, με ταχύτατους ρυθμούς. Κάποιος μάλλον έβαζε το χέρι του, διότι όσο καλό και να είναι το μπακάλικο, δεν νομίζω να αρκούσε ώστε να αποκτήσει μια εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στο Τρέντο
του Νιου Τζέρσι μία εταιρεία προϊόντων αλουμινίου στη Φλόριντα και ένα μερίδιο αρκετά υψηλό στο Πλάζα Χοτέλ στην Αβάνα της Κούβας, στα χρόνια βέβαια πριν μπει ο Φιδέλ, έτσι. Και με τον νόμο, κανένα πρόβλημα, όλα μια χαρά. Μια φορά τον είχαν συλλάβει, αλήθεια είναι, το 1928, και αυτό για απρόσεκτη οδήγηση. Πτέσμα, πραγματικό, μπρος στις παραβάσεις του νόμου περί εκμετάλλευσης παράνομου αλκοόλ, παράνομο τζόγο και κλεπταποδοχή περιουσιών που θα έρχονταν στο μέλλον. Μετά το φεβιό λοιπόν του Ίντα στη Σικελία, αν θυμάστε, το Κονκλάβιο σκέφτηκε πως ο αντικαταστάτης του Οπολίνα δεν ήταν για μεγάλα πράγματα, άλλωστε είχε τοποθετηθεί προσωρινά μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Έχω την αίσθηση πως ήδη έχετε καταλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τον διαδεχθεί. Ένα άλλο ερώτημα όμως, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να μπει, θα ήταν ποια είναι στο καλό αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. 1966, River Deep, Mountain High, από την υπέροχη Τίνα Τέρνερ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο της ΚΟΜΑ ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ρυθμίσεις της Ροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ρεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό Ριβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ερυθρία 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας? Πριν από το 1931, ο κάποντε η Κάπη, δηλαδή ο αρχηγός των αρχηγών, ήταν ένας όρος τον οποίον είχαν δώσει μαφιόζοι στον Τζουζέπε Μορέλο και συγκεκριμένα στα 1900. Τα αφεντικά Τζο Μασεριέ και Σαλβατόρε Μαραντζάνο χρησιμοποίησαν τον τίτλο ως κομμάτι των προσπαθειών τους να συγκεντρώσουν τον έλεγχο της μαφίας υπό την δικιά τους εξουσία. Όταν ο Μαραντζάνο κέρδισε τον φημισμένο για τους μαφιόζους πόλεμο του Καστελμαρέζε, ορίστηκε ως αφεντικό όλων των αφεντικών, αρχηγός των αρχηγών, κάποντε ή κάποιοι, όπως είπαμε, δημιούργησε τις 5 οικογένειες και διέταξε κάθε οικογένεια της μαφίας να το αποτίσει φόρο τιμής. Αυτό βέβαια προκάλεσε έντονη αντίδραση στους κόλπους της μαφίας και είχε σαν αποτέλεσμα να δολοφονηθεί το Μαραντζάνο το Σεπτέμβριο του 1931 με εντολή ενός καλού γνωστού παιδιού, του Λάκη Λουσιάνου. Μετά τη δολοφονία λοιπόν του Μαραντζάνο το 1931, ο Λουσιάνο κάλεσε μία συνάντηση στο Σικάγο. Πανέξυπνος. Παρά το ότι είχε αυτοανακηρυχθεί κάποντι τούτη η κάπη, μιλάμε ότι καθής που ερχόταν έβαζε και από μία λέξη παραπάνω για να τονώσει ακόμη περισσότερο το μεγαλείο του, έτσι. Αρχηγός όλων των αρχηγών, όχι αρχηγός των αρχηγών, έβαλε και το όλων των αρχηγών. Τι έκανε αυτός? Παρά λοιπόν, όπως είπαμε, είχε αυτοανακηρυχθεί, κατήργησε τον τίτλο, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη θέση προκαλούσε προβλήματα μεταξύ των οικογενειών, συν της άλλης. Ήξερε πως ο αρχηγός όλων ήταν πάντοτε στόχος για κάθε επίδοξο δελφίνο. Η στόχη του Λουσιάνο σε σχέση με τη δημιουργία μιας επιτροπής ήταν να διατηρήσει ήσυχα την δικιά του εξουσία απέναντι σε όλες τις οικογένειες και βέβαια να αποτρέψει μελλοντικούς πολέμους. Τελικά, τα αφεντικά ενέκριναν την ιδέα ίδρυσης επιτροπής. Θα αποτελεί το από ένα διοικητικό συμβούλιο για να επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της μαφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μεσολαβεί βέβαια σε συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών. Η επιτροπή αποτελούνταν από 7 αφεντικά της μαφίας, τους ηγέτες των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης, Λάκη Λουσιάνο, Βιτσέντσο Μαγκάνο, Τόμι Γκαλιάνο, Τζουζέπε Μπονάνο και Τζο Προφάσι. Το αφεντικό του Σικάγου Αλκαπόνε και το αφεντικό της οικογένειας Μπαφάλο Στέφανο Μαγκαντίνο ακόμη. Αυτοί οι δύο κλείναν δηλαδή την επτάδα. Ο Λουσιάνο απλώς διορίστηκε πρόεδρος, το πήγε πολύ έξυπνα. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιούν συναντήσεις κάθε 5 χρόνια ή όταν χρειαζόταν κάποια συνάντηση για να συζητήσουν διάφορα οικογενειακά ζητήματα. Η Επιτροπή, όπως καταλάβατε ήδη, είχε μεταξύ άλλων την εξουσία να εγκρίνει ένα νέο αφεντικό σε κάποια περιοχή. Οι 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης αποφάσισαν επίσης ότι τα ονόματα

Ονόματα όλων των νέων προτινόμενων μελών πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις άλλες οικογένειες. Τα ονόματα όλων των νέων προτινόμενων μελών πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις άλλες οικογένειες. Για παράδειγμα,

όταν διέταξε τον Dutch Schultz να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τη δολοφονία του ειδικού εισαγγελέας Thomas Dewey. Ο Λάκη Λουσάνο υποστήριξε ότι η δολοφονία του Dewey θα προκαλούσε μαζική αντίδραση από τις διοκτικές αρχές και ένα δίκιο το είχε. Ο Dutch Schultz, εξοργισμένος στη συνάντηση, είπε ότι θα σκοτώσω τον Dewey έτσι κι αλλιώς και αποχωρεί. Ένας άλλος αρχηγός, ο Αλμπέρτο Αναστάζια, πλησιάζει τον Λουσάνο, λέγοντάς του ότι ο Σούλτς, που μόλις είχε φύγει, του είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την πολυκατοικία στην οποία έμενε ο ειδικός εισαγγελέας στην Πέμπτη Λεωφόρο. Σου λέει, πάει, θα τον ξαπλώσει. Αφού μαθεύτηκαν τα νέα, λοιπόν, η Επιτροπή πραγματοποίησε μια διακριτική συνάντηση για να συζητήσει το θέμα εκ νέου και μετά από 6 ώρες διαβουλεύσεων, το Δουσού, αν είναι δυνατόν, διέταξε τον Λέπκε Μπουτσάλτερ να δολοφονήσει τον Σούλτς. Στις 23 Οκτωβρίου του 1935, πριν προλάβει να σκοτώσει τον Dewey, ο Σούλτς πυροβολήθηκε σε μια ταβέρνα στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι και υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα. Αυτό το μπαμπούμ που λέτε, ο αρχηγός της Φιλαδέλφειας Άντζελο Μπρούνο δεν του αγαπούσε πολύ. Αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να πάρει το χρήσμα και να διαδεχθεί τον Τζουζέπε Ίντα ως αφεντικό του εγκλήματος στην περιοχή το 1959. Μία περίεργη περίοδος 20 χρόνων αρχίζει για τον τόπο, για τον εκείνο τόπο, με ένα σύνθημα που κάθε άλλο παρά μαφία θυμίζει. Όχι αίμα.

Ακούσαμε το τραγούδι Nothing But a Headache, Flirtations παρακαλώ, 1968, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί, σε εκείνες τις δεκαετίες, παίζεται το παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μπρούνο που λέτε ήταν πανέξυπνος. Απέφευγε με επιτυχία τον έντονο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και της επιβολής του νόμου, καθώς και τις βίαιες διαμάχες που μάστιζαν άλλες οικογένειες του εγκλήματος. Την σκαπουλάριζε σαν χέλη από μεγάλες ποινές φυλάκισης παρά τις πολλές συλλήψεις. Μία φορά μόνο έμεινε για πολύ μέσα, συγκεκριμένα 2 χρόνια, επειδή αρνήθηκε να καταθέσει ενώπιον μιας μεγάλης επιτροπής. Δεν του άρεζαν με τίποτα τα ναρκωτικά. Δεν ήθελε να μπλέξει με τη διακίνησή τους. Και τι έκανε γι' αυτό? Επέτρεψε σε άλλες συμμορίες να διακινούν την ηρωίνη στη Φιλαδέλφια, παίρνοντας ωστόσο ένα κάποιο μερίδιο των εσόδων. Βέβαια, η αλήθεια ποια είναι? Την έπαιρνε μόνο αυτός. Και η συγκεκριμένη διευθέτηση εξόργησε ορισμένα μέλη της οικογένειας που ήθελαν και αυτά ένα μερίδιο των κερδών από όλους αυτούς τους μάγκες που μπαινόβγαιναν στην περιοχή και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Πάνω απ' όλα όμως, ο Άντζελο Μπρούνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, έφερε στον κόσμο της μαφίας μια πολύ πρωτόγνωρη μέθοδο. Δεν σκοτώνουμε κανέναν, μόνο δωροδοκούμε. Η αλήθεια είναι πως για να καταφέρεις να μείνεις 20 χρόνια αρχηγός στη Φιλαδέλφια, πάει να πει πως το σύστημα δούλεψε, έτσι, και δούλεψε καλά. Τι γινόταν τότε? Οι παλιοί δεν ρωτούσαν. Ήθελαν να κάνουν το μαγαζάκι σου λέσχη για χαρτιά και δεν το έδινες, μπα, πάρ' το κάτω. Ο Μπρούνος τα λεφτά ήταν σκύλος. Τι θες ρε φίλε για να φύγεις? 10.000 δολάρια, έλεγε ο άλλος. 2.000, ανταπαντούσε ο Μπρούνο. 8, έλεγε ο άλλος. Γεια σου, έλεγε ο Μπρούνο και έφευγε. Τον άλλον τον έπιανε η δρότα. Σου λέει, ο, ο Άντζελο, οκ, okay, δεν σκοτώνει. Και άμα τον τζάτισα τώρα? Μέχρι να έφτανε ο Μπρούνο στο σπίτι του, ο άλλος τον είχε προλάβει. Έλα φίλε, γίνεται με 4.000. 3 κι άμα θες, έλεγε τα αφεντικό. Εμπασιάμο λεμάνι, όπως λένε και στην Ιταλία. Δίνανε τα χέρια δηλαδή. Να σκεφτείτε πως έδιωξε από τη συμμορία τον στρατιώτη του Νικοντέμο Σκάρφο, ο οποίος βρισκόταν στην Ατλάντα Σίτι τότε, όταν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία. Πάντως, ένα πουλάκι, η λεγόμενη πεντίτη, αυτοί οι οποίοι μιλούσανε μετά στις αρχές, ένας πεντίδο της σικελικής μαφίας, ο Τομάζο Μπουσκέτα, πρόδωσε κάποτε πως ο Ερίκο Ματέι, ο αμφιλεγόμενος πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ΕΝΗ, δολοφονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Μπρούνο, επειδή οι πολιτικές του είχαν βλάψει σημαντικά αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Το είπε όμως. Ποτέ δεν αποδείχθηκε. Τι να το κάνετε? Κανείς πιο αχάριστος από αυτόν που έχει ευεργετηθεί. Αρκετές φατρίες στην οικογένεια της Φιλαδέλφειας αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται τα πράγματα διαφορετικά. Ο Μπρούνο αρχίζει και γερνά και σου λέει, δεν τον προδίδουμε. Στις 21 Μαρτίου του 1980, ο 69χρονος πλέον Μπρούνο δολοφονείται με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, την ώρα που καθόταν στο αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι κοντά στη διασταύρωση της 10ης Οδού και της Λεωφόρου Σνάιντερ στη Νότια Φιλαδέλφια. Ο αδελφός του, Τζον Στάμφα, βρέθηκε τραυματισμένος. Πιστεύετε ότι η δολοφονία διατάχθηκε από τον κονσιλιέρε, τον σύμβουλο δηλαδή, του Μπρούνο, τον Αντώνιο Καπονίγκρο? Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πτώμα του Καπονίγκρο βρέθηκε καταχτυπημένο και γυμνό σε ένα αυτοκίνητο στο Μπρόνξ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το κονκλάβιο της μαφίας διέταξε
τη δολοφονία του Καμπονίγκρο επειδή δολοφόνησε τον Μπρούνο χωρίς την έγκρισή του. Άλλα μέλη της οικογένειας της Φιλαδέλφειας που εμπλέκονταν στη δολοφονία του Μπρούνο εντοπίστηκαν, βασανίστηκαν και πολλά από αυτά εκτελέστηκαν. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακή υπόθεση. Family Affair, σαν το τραγούδι των Sly and the Family Stone.

Η δολοφονία του Μπρούνο πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο συμμοριών στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε πάνω από 20 ανθρώπους τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου αφεντικού της οικογένειας του εγκλήματος, του Φιλίππο Τέστα, αλλά και του γιου του Σαλβαδό. Χρόνια μετά, το Φλεβάρι του 2016, η συγγραφέας και ιστορικός Σέλεστ Μορέλο ξεκίνησε μια προσπάθεια έτσι ώστε να χαρακτηριστεί το σπίτι του Μπρούνο ως ιστορικό. Η αλήθεια είναι ότι λίγους μήνες αργότερα μια συμβουλευτική επιτροπή διατηρητέων κτηρίων της πόλης απέρριψε το αίτημά της. Και όλα αυτά τα παιδιά που το πρωί πίνουν καπουσίνο, το μεσημέρι τρώνε με τη μαμά τους και το βράδυ ακούν την καβαλερία ρουστικά να είναι κυρίως στις καρδιές των φίλων τους και όχι στα ντουβάρια. Αμούρι, αμούρι, με το τραγούδι αυτό κλείνουμε, φίλες και φίλοι, από την Τότι Νταλμόντε, για μια επαρχιοτοπούλα η οποία έχει ξεπουλήσει την πραγμάτια της, επιστρέφει στο χωριό και λέει στον δρόμο: έρωτα, έρωτα, αμούρι, αμούρι, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Αυτή την ώρα αντιπολεμική πορεία στον άξονα Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς το αμερικανικό προξενείο. Λόγω των εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες τις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμή, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θυσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τον Ισοδημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθριξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 5η 21 Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους. Αποστόλης Κοσμόγλου, ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε ευθύς αμέσως σε Βασίλη Πεκλάρη. Θα σας αποκαλύψουμε στην αρχή με μουσική το πρόσωπο έκπληξη που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού και θα στελεχώσει το κόμμα της.

0: Έλα, Βασίλη, σε έχουμε.
1: Ναι, ακούω τώρα. Τώρα ακούω.
0: Ακούστε το τραγούδι.
1: Όχι, τώρα ακούω εσένα. Τραγούδι το χάσα.
0: Το τραγούδι το χάσες. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόσωπο έκπληξη που είχε προαναγγελθεί, λοιπόν?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Το πρόσωπο έκπληξη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου. Είναι τραγουδίστρια με αυτή την επιτυχία το μια φορά που ήταν του 2010, κάπου εκεί. Αλλά κυρίως έγινε γνωστή με ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο ξεκίνημα της κρίσης, κάπου εκεί στο 2011, όταν ήταν 12 νομίζω, όταν ήταν στο εξωτερικό, ζούσε και ζέζησε πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Εκεί ζει ακόμα. Και είχε ανεβάσει ένα βίντεο, Ελληνίδα, ήταν η Ελληνίδα και μιλούσε σε όλους τους ξένους για τη χώρα της. Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Αν το δείτε, θα το θυμηθείτε. Ήταν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων τότε που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο και ήταν μια Ελληνίδα του εξωτερικού που έδινε δύναμη και θάρρος. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε εδώ στην εκδήλωση στο Ολύμπιο που είναι σε εξέλιξη. Γιατί ακόμα η Μαρία Χριστιανού δεν έχει μιλήσει. Παναγιώτη, είμαστε αναμονή.
0: Ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Χριστιανού. Δηλαδή είμαστε.
1: Είχε,
0: στα προεόρτια ακόμα.
1: Ναι. Είναι κατάμεστο το Ολύμπιο. Περίπου 500 άτομα, άλλοι 200, περίπου 300 απ' έξω, σε μια γιγαντοθόνη που έχει στηθεί έξω από το Ολύμπιον. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, κάμερες από Αθήνα, συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και διεθνή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, από συναδέλφους, θέλω να πω, τεχνικούς, από δίκτυα, από site και από πάρα πολλούς χώρους, τέλος πάντων. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται πως είναι, γιατί αυτό είναι το όνομα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Χριστιανού, θα λέγεται, γιατί αυτό είναι και το κείμενο που υπογράφουν σε ένα τραπεζάκι κείμενο στήριξης και αναφέρεται στο κίνημα Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Χριστιανού. Από ό,τι φαίνεται, αυτό θα είναι και το όνομα που θα πει σε λίγη ώρα από το βήμα του Ολύμπιου, Μαρία Χριστιανού. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση? Με τον Θανάση Αυγερίνο να ανεβαίνει στη σκηνή, μαυροτημένος, με ένα μπλουζάκι. Όχι όπως είπε ο ίδιος, γιατί έδειξε είχε μια στάμπα με τον Μάρξ, τον Λένιν και τον Έγκελς, όπως τα περίμεναν πολύ. Αλλά με τις φυσιονομίες του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία, το γνωστό έργο του Ντοστογεύσκη, και είπε ότι μετά το έγκλημα που κάνουν ακολουθεί τιμωρία. Αναφερόμενος, καταλαβαίνει, στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Κάλεσε στη σκηνή την Κατερίνα Μουτσάτσου και στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από παρουσίαση βίντεο Ελλήνων της Ομογένειας, είτε από Δήμων είτε Ομογενών, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και ξέχασαν τη στήριξή τους από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από την Ορβηγία, κάποιες χώρες έτσι ενδεικτικά, από τη Ρωσία και άλλες περιοχές του πλανήτη, που είπαν ότι στηρίζουν τη Μαρία Χριστιανού. Και είναι εμφανής, Παναγιώτη, να δούμε έτσι αναφορά στην Ομογένεια. Είναι πολύ συχνή και πολύ έντονη η αναφορά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις προσεχείς, στις επόμενες εκλογές ψηφίζουν οι Έλληνες της Ομογένειας. Έτσι, απόδειμη δυνατότητα να ψηφίσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το βλέπω σε κάθε αναφορά που γίνεται να μιλάνε για την Ομογένεια, να μιλάνε για τους Έλληνες του εξωτερικού που αναγκάστηκαν να βρεθούν έξω ή που είναι έξω και ζουν αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Μετά τους Ομογενείς, λοιπόν, βίντεο στη συνέχεια ακολούθησε με αγρότες, που άνθρωποι της αγροτείας που εξέφρασαν τη στήριξή τους. Τώρα βλέπω ότι ήταν ο κ. Κοκοτσάκος, εμπειρογνώμονας από την τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος μίλησε και αυτό σε κάποιο βίντεο. Η Μαρία Χριστιανού κάθεται, τα παρακολουθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου.
0: Κόσμος έξω, Βασίλη?
1: Σου λέω, είναι κάπου 100 άτομα, 150 έτσι συγκεντρωμένοι. Πολλοί είναι και περαστικοί, ξέρεις, που κάθονται να δούνε, αλλά κάποιοι είναι και υποστηρικτές που δεν μπόρεσαν νωρίτερα να μπουν μέσα. Δεν τους επιτράπηκε γιατί είχαν και μείνει θέση στο Λίμπερο, αλλά το θέμα είναι ότι πάει αρκετά από ό,τι βλέπω η εκδήλωση. Δηλαδή, η Μαρία Χριστιανού ακόμα δεν έχει ανέβει στο βήμα. Είναι οι δύο παρουσιαστές, δηλαδή, ο Θανάσης Αυγερίνος και η Κατερίνα Μουτσάτσου, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο της παρουσίασης της εκδήλωσης και μεταδίδουν, συζητούν για τα θέματα της πολιτικής και την κατάσταση που δημιούργησε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από το κίνημα των πολιτών, το οποίο ηγεί τη Μαρία Χριστιανού. Θα λέγαμε ότι πολιτικά δεν μπορώ να κατατάξω τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα, ούτε έχει τα πολύ γνωστά πρόσωπα έτσι, τα πρόσωπα που έρχονται από τον πολιτικό χώρο. Εντάξει, είναι αρκετοί πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν δραστηριοποιηθεί σε διάφορους χώρους, αλλά δεν είναι δραστηριοποιημένοι κάποιος υποψήφιος, μόνο ένας, δύο που έρχονται από την Νίκη, κυρία Γρατσία, αλλά όχι περισσότεροι, όχι άλλα πρόσωπα που να έχουν έτσι σχέση με την πολιτική ενεργώς, ενεργά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
0: Οπότε, Βασίλη, έχεις μέλλον εκεί ακόμη?
1: Έχουμε μέλλον. Ακόμα δεν έχει βραδιάσει πολλά έξω, είναι μια χαρά. Η εκδήλωση τραβάει αρκετά και θα δούμε τι θα πει και η κυρία Καριτσιανού, σε τι θα αναφερθεί. Ξεκινάει από σήμερα και ξεκινάει από εδώ, από το Ολύμπιον.
0: Μας έβαλε. Πες μου.
1: Έχει απ' έξω, είχε και ένα τραπεζάκι να σου πω, που υπέγραψαν πάρα πολύ τη στήριξή τους. Βγάζαν και φωτογραφία τις ταυτότητές τους για να μην πούν ότι τέλος πάντων δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία. Έγραφαν εκεί το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία τους, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη, συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως τελικά φαίνεται ότι θα είναι, με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού.
0: Μας έβαλε στο κλίμα λοιπόν για το τι συμβαίνει ακριβώς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτό αργότερα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εγώ.

0: Θέλω να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα καλά. Ξεκινήσαμε στην ουσία με τον Βασίλη Πεκλάρη να μας βάζει στο κλίμα του τι συμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παρουσίαση που γίνεται αυτή την ώρα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της και εύχεται καλή εκπομπή, και στην Στέλλα που λέει ότι μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, βοήθειά μας ακριβώς όπως το είπες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μη σας πτωεί ο καιρός έξω, δεν βρέχει, φυσάει λίγο και δεν είναι και στα καλύτερά του. Έτσι θα μας πάει και με λίγο βροχή μέχρι και τη Δευτέρα. Όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο στις γύρω περιοχές, καθώς υπάρχει μια αστάθεια και όλο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το καλοκαίρι έρχεται από τη Δευτέρα και μετά, με το θερμόμετρο να δείχνει τριαντάρια. Και το καλοκαίρι θα είναι και δύσκολο, καθώς οι προβλέψεις λένε για ένα καλοκαίρι με ξηρασία, ιδιαίτερα θερμό, θερμότερο και από πέρσι. Και κάντε υπομονή, καθαρίστε air condition, και το ότι έρχεται το καλοκαίρι, σας το είπαμε χθες, υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας. Δύο ανθρώπους είδα με σανδάλια και κάλτσες. Τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε ότι έφτασε?

Και γιατί άλλη μια υποτροπή, άλλη μια ανηφόρα, όπως πριν έτσι και τώρα θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια ζάλη, ένα χάλι, ένας πόνος στο κεφάλι.

0: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το πρώην υπουργού Σπύλο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το ΠΚΠ. Σε εξέλιξη η ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτή την ώρα διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα με κατεύθυνση το Υπουργείο. Ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκωδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη. Τραυματισμός πυροσβέστη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που και σήμερα είναι συντονισμένη μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από πήλιο, ηλιοβασίλεμα. Μπροστά έχει κάποια λουλούδια και από πίσω διακρίνεται η θάλασσα με τον ήλιο να δει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ταξιδεύεις, Κωνσταντίνα, για το μήνυμα, για την ακρόαση και τα δικά σας μηνύματα θα θέλαμε στο 693-0078-228, 693-0078-228. Εγώ δεν σας πάω τόσο μακριά όσο το Πήλιο, που δεν είναι και μακριά εδώ που τα λέμε, από Θεσσαλονίκη είναι δύο βήματα. Θα σας πάω Κοζάνη στη λίμνη Πολυφίτου. Δεν ξέρω πόσοι την ξέρετε τη λίμνη Πολυφίτου, αλλά έχει τα πιο σπάνια ψάρια που υπάρχουν. Και αυτό γιατί μόλις χθες ψαράς που ήταν μέσα στη λίμνη, στη βάρκα και ψάρευε, είδε έκπληκτος να περνά δίπλα του ένα ζαρκάδι. Κολυμπούσε το ζαρκάδι επί αρκετή ώρα μέσα στα νερά. Ο ψαράς το ακολουθούσε για να δει αν χρειάζεται βοήθεια επί αρκετά λεπτά. Το εντόπισε περίπου στο κέντρο της λίμνης. Το είδε ότι είναι δεινός κολυμβητής και το άφησε. Τράβηξε βίντεο με το κινητό του και το είδε να βγαίνει στη στεριά και να συνεχίζει αμέριμνο από εκεί και πέρα μέσα στη φύση, στο πράσινο που υπάρχει εκεί δίπλα στη λίμνη Πολυφίτου. Η λίμνη Πολυφίτου, σας λέω ότι έχει περίεργα ψάρια γιατί δεν ήταν μόνο το ζαρκάδι. Μόλις τον Οκτώβριο του 2025 ένας άλλος ψαράς είχε εντοπίσει στην ίδια λίμνη, επίσης κάπου στο κέντρο, να κολυμπά μια αρκούδα. Είχε βουτήξει, ποιος ξέρει γιατί, για κάνα ψάρι, κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα και όταν την πλησίασε ο ψαράς για να δει αν όλα εντάξει, σε απόσταση ασφαλείας βέβαια, γύρισε, βγήκε στην όχθη και συνέχισε και αυτή δίπλα στο δάσος. Αυτά είναι. Μια λίμνη που δεν έχει μόνο ψάρια, αλλά και αγριαζώα.

με Φάνη Λιάκο ως guest στη ραδιοσκηνοθεσία. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει χρήματα έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Και όταν λέμε να αγοράσει, δεν εννοούμε να το αποπληρώσει, εννοούμε το αρχικό κεφάλαιο και τα έξοδα μεταβίβασης. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα, λοιπόν, μια και έφερε παραδείγματα χειροπιαστά. Λοιπόν, παρουσιάζει λοιπόν το παράδειγμα, η έρευνα λοιπόν αφορά ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα περίπου 3 με 3.500 ευρώ το μήνα. Και ένα παιδί ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία περίπου 90 με 100 τετραγωνικά και πληρώνει ενίκιο 900 έως 1.000 ευρώ το μήνα. Το ζευγάρι επιθυμεί να αποκτήσει μια κατοικία αξίας περίπου 320.000 ευρώ. Για την αγορά ενός τέτοιου ακινήτου απαιτείται σύμφωνα με την έρευνα αρχικό κεφάλαιο περίπου 80.000 ευρώ, καθώς πρέπει να καλυφθεί η προκαταβολή και τα έξοδα μεταβίβασης. Η προκαταβολή, προσέξτε, του στεγαστικού δανείου. Το ενίκιο, καθημερινές ανάγκες κτλ. Περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Υπολογίζεται ότι το ζευγάρι αποταμιεύει περίπου 350 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι για να συγκεντρωθεί η προκαταβολή και μόνο χρειάζονται 19 ολόκληρα χρόνια για να βγάλεις από το σπίτι που κοστίζει 320.000 ευρώ να συγκεντρώσεις τα 80.000 ευρώ. Η διαφορά είναι χαοτική και γι' αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, η γενιά αυτή που είναι 25 με 34 χαρακτηρίζεται ως η χαμένη γενιά της ιδιοκατοίκησης, καθώς σήμερα μόλις το 10% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι από 25 που ήταν πριν από 20 χρόνια.

Η Ελλάδα έχει αλλάξει, η γεωγραφία της κατοικίας έχει αλλάξει, καθώς πλέον οι αγοραστές μετακινούνται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς από το που θέλω να μείνω στο που μπορώ να μείνω. Όπως καταλαβαίνετε, σπίτια δεν υπάρχουν.

Ήμουν 9 και γέρασα. Δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ, μας στέλνει η Νατάσα, με αφορμή αυτό που λέγαμε για το πόσα χρόνια χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να κάνει αποταμίευση, έτσι ώστε να πληρώσει την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου και τα έξοδα μεταβίβασης για ένα σπίτι. Είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Και εγώ θα σας χρυσώσω το χάπι και θα σας πάω στις πιο ακριβές γειτονιές του κόσμου για να δείτε λοιπόν τι πληρώνουν οι κακόμοιροι εντός εισαγωγικών που ζουν εκεί. Στο Μανχάταν λοιπόν, το Μάιο φέτος, η μέση τιμή ενοικίου ανέρχεται στα 4.505 ευρώ το μήνα, ποσό που υπερβαίνει κατά 171% τον εθνικό αμερικανικό μέσο όρο.

Ένα στούντιο 30 τετραγωνικών στην ίδια περιοχή έχει μέσο μηνιαίο ενίκιο τα 3.325 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα στο Μανχάταν, που ιστορικά θεωρούνταν η πιο προσιτή εναλλακτική στην περιοχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το μέσο μηνιαίο ενίκιο για ένα στούντιο φτάνει τα 3.219 ευρώ, ενώ η συνολική μέση τιμή πλησιάζει τις 4.000 ευρώ. Στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις έρευνες και τα στοιχεία, το στούντιο στο Λονδίνο νοικιάζονται κατά μέσο όρο γύρω σε 1.650 λίρες Αγγλίας το μήνα. Σε περιοχές όμως όπως το Κένσιγκτον, αυτό ξεπερνά τις 2.000 λίρες μηνιαίως σε ευρώ. Είναι περίπου 1.891 ο μέσος όρος και 2.298 ευρώ το μήνα για ένα στούντιο. Στο ΔΕ Παρίσι, η μέση τιμή ενοικίου φτάνει τα 840, από 840 έως και 1.380 ευρώ το μήνα για ένα μικρό στούντιο. Οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αν δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, παρηγορηθείτε με το ότι δεν μπορείτε να βρείτε ούτε στο Παρίσι.

Με την Μαρία Καριστιανού να έχει ανέβει στο βήμα στην εκδήλωση παρουσίαση του νέου της κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 100.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που

Προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό Προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη η μυστική ψηφοφορία. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεγγύη. Επίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την τρίτη μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Σωρός ανθρώπου και μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέ, αρκετά μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου γιατρού τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

0: Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και το καλοκαίρι αυτό θα είναι το πιο κρίσιμο για το μέλλον του Γιάννη Αντιτοκούμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 6 εβδομάδες θα ξέρουμε, είπε ο Σαμ Σκαράνια του ESPN, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι Milwaukee Bucks ήδη εξετάζουν προτάσεις ομάδων του NBA για να ανταλλάξουν τον Έλληνα Στάρ με Heat, Celtics, Timberwolves και σχάτος Lakers να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Έτσι κι αλλιώς οι Milwaukee έχουν πει ότι θα ξέρουμε λίγο πριν τον draft αν θα υπογράψουμε τον Γιάννη ή αν θα τον παραχωρήσουμε σε άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του ESPN που θα ενδιαφερθούν είναι Miami, Minnesota Timberwolves, Βοστόνη και οι Lakers. Και Miami, Minnesota και Βοστόνη έχουν παίκτες για να ανταλλάξουν και να απορροφήσουν και το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το θέμα είναι αν μπορούν οι Lakers να το κάνουν, που ενδιαφέρονται ήδη από αυτή τη μεταγραφική περίοδο για τον Έλληνα Στάρ. Αυτή τη στιγμή, λέει ο Σαμ Σκαράνια, μπορούν να προσφέρουν 3 draft pick πρώτου γύρου και ουσιαστικά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όμως οι Bucks δεν νομίζω ότι θα τσιμπήσουν, λέει, να δώσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο για 3 picks πρώτου γύρου. Η αίσθησή μου, αναφέρει, είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Θα δούμε σε 6 εβδομάδες. Όπου και να καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένα είναι σίγουρο, ότι μετατρέπει την ομάδα που θα πάει σε διεκδικητή του πρωταθλήματος. Γι' αυτό είναι και τόσο περιζήτητος.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καθημερινή και καθιερωμένη καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228. Και για να μείνουμε έτσι σε αθλητικό κλίμα, όχι ακριβώς αθλητικό, αλλά για αθλητικό δημοσιογράφο από το Μεξικό, ο οποίος είναι Διευθυντής Επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού και η συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Μπλα Μπλα Μπλα Deportivo θα του μείνει αξέχαση. Καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και ήταν μέσω του κινητού σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή και ενώ ήταν στο Βεζινάδικο, όπως είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του οδηγού εκεί που καθόταν ο δημοσιογράφος. Ένας ένοπλος άντρας τον τραβά, του ζητά να δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου, τα κινητά του και τα χρήματά του από το πορτοφόλι, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι μεταδίδεται η ληστεία στον αέρα ζωντανά. Μετά την μετάδοση ο παρουσιαστής της εκπομπής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του Βάργκας, του δημοσιογράφου που ήταν θύμα της επίθεσης, λέγοντας ότι ήταν καλά αλλά ταραγμένος. Έγραψε στο Instagram, αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετε τον στις αρχές, εξηγώντας ότι αυτό συνέβη στο Μορέλος, που είναι μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο κεντρικό Μεξικό. Ο δημοσιογράφος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο ληστής άρπαξε αυτοκίνητο, πορτοφόλι, τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα και όλα αυτά σε ζωντανή σύνδεση.

μαλώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχι, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Το καλύτερο παράδειγμα για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να πλησιάσει την ανθρώπινη, για την ώρα όπως είπαμε τουλάχιστον, έρχεται από την Κίνα, από πού αλλού άλλωστε. Και αυτό βάσει ενός περιστατικού, μιας επίδειξης, ενός ρομπότ, το οποίο το κακόμοιρο το βάλαν να κάνει χορευτική επίδειξη, μιμούμενος τις κινήσεις που εκτελούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Billie Jean. Αποστόλης χελάει. Είναι το moonwalk αυτό το Billie Jean ή όχι? Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Το συμβάν λοιπόν έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κατάστημα ρομποτικής στην Κίνα, και στο βίντεο που κυκλοφορεί το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του Billie Jean, επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του Michael Jackson. Το ρομπότ στην αρχή εντυπωσιάζει, γιατί κινείται με άνεση και μιμείται πολύ καλά τον Michael Jackson, όμως λίγο αργότερα σκοντάφτει αρχικά σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθεια να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, ξαναχάνει τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος. Το κοινό παρακολουθεί βουβό και αμήχανα το τι συμβαίνει, μέχρι που γίνεται εμφανές ότι το ρομπότ δεν θα ξανασηκωθεί και ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ που απέτυχε να μιμηθεί τον Μάικλ Τζάκσον.

πιο ωραίο σχόλιο ήταν αυτό που έλεγε «Δεν μπορούσε να μπει και ο βοηθός που το μάζεψε χορεύοντας να φανεί τουλάχιστον το μέρος της παράστασης». Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και ως ιδέα να εφαρμοστεί τουλάχιστον την επόμενη φορά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας. Μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός, που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα, στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκοδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τραυματίστηκε πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαν σήμερα, πριν από 364 χρόνια πάνω κάτω, έως ακριβώς, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, που είναι μεγάλη μέρα και γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 21 Μαΐου του 1662, ο βασιλιάς ο Κάρολος, ο δεύτερος της Βρετανίας, νυμφεύτηκε την Εκατερίνη Μπραγκάντζα, πριγκίπισσα της Πορτογαλίας. Θα μου πείτε τι με νοιάζει αυτό, τι με ενδιαφέρει αυτό, τη στιγμή που δεν αφορά ούτε το τώρα, ούτε εμάς. Λοιπόν, αυτός ο γάμος λοιπόν ήταν η αιτία να γίνει το τσάι, το εθνικό εντός εισαγωγικών, αφέψιμα των Βρετανών. Και αυτό γιατί η Εκατερίνη, ανάμεσα σε εκατοντάδες αποσκευές της, είχε και ένα σεντούκι με ακριβό τσάι πολυτελείας, αγαπημένο ρόφημα της πορτογαλικής αυλής. Το ταξίδι της Εκατερίνης από την Πορτογαλία μέχρι τα Βρετανικά νησιά ήταν κουραστικό εξαιτίας της τρικυμίας του Ατλαντικού και εξουθενώθηκε. Μόλις πάτησε λοιπόν το πόδι της σε στέρεα γη, ζήτησε ένα φλιτζάι τσάι για να ηρεμήσει. Η αγάπη της νέας πριγκίπισσας συζητήθηκε τόσο έντονα στη βασιλική αυλή και σύντομα οι πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις έκαναν το τσάι μόδα. Ο βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητας του τσαγιού ήταν η φήμη του ως φαρμακευτικό ποτό και η νέα βασίλισσα μπορεί να μην κατάφερε να προσφέρει στους Βρετανούς έναν διάδοχο με τον Κάρολο, όμως τους έμαθε να πίνουν τσάι. Και το τσάι από τότε και στο εξής για τη Βρετανία όριζε αξιοπρέπεια, οικιακό τελετουργικό, συνέβαλε στην άνοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Βιομηχανικής Επανάστασης ακόμα, παρέχοντας κεφάλαιο για εργοτάξια, εργοστάσια και θερμίδες για τους εργάτες. Η Πορτογαλία λοιπόν ήταν η αιτία που οι Βρετανοί πίνουν τσάι.

Λοιπόν, εγώ επειδή έχω μια δυναμία στο κρασί, βλέπω κάποιους εκεί στα social που ανεβάζουν κάτι φωτογραφίες με κάτι κρασιά που είναι 30 χρονών και γράφουν «Το βρήκα αυτό κατά λάθος, ενώ έψαχνα στην αποθήκη του παππού μου» και λέω «Ρε παιδιά, γιατί δεν έχω τέτοιους παππούδες, ας πούμε, ή πού είναι αυτές οι αποθήκες, θα θέλω να ψάξω κι εγώ, ας πούμε, άμα έχετε τέτοια πράγματα στις αποθήκες, και άντε τόσο καιρό γιατί δεν τα ψάχνατε». Με έχω τέτοιες απορίες. Για να μην έχετε λοιπόν κι εσείς τέτοιες απορίες, ψαχτείτε, γιατί μπορεί να έχετε τίποτα σε πατάρια, αποθήκες, υπόγεια, τίποτα δίσκους, οι οποίοι αξίζουν μια περιουσία και δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα η γενιά Z έχει κάνει στροφή προς τους δίσκους βινιλίου, ερωτευόμενοι τον αναλογικό ήχο, αγοράζουν pick-up, ψάχνουν δισκάδικα και μάλιστα έχουν ανοίξει τελευταία στη Θεσσαλονίκη και δισκάδικα ξανά. Το 1922, μόλις πριν 4 χρόνια, σημειώθηκε κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά από το 1987. Η ιδέα αγοράς συλλεκτικών δίσκων έχει εκτοξευτεί και ορισμένες πρώτες εκδόσεις είναι περιζήτητες και πωλούνται για πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας, που ένας δίσκος που αξίζει έως και 6.000 ευρώ, είναι το Please Please Me των Beatles, ένα από τα πιο περιζήτητα άλμπουμ για συλλέκτες παγκοσμίως. Κυκλοφόρησε το 1963 και θεωρείται ιστορική λόγω της σπανιότητάς της αλλά και της σημασίας της στην ιστορία της μουσικής. Ποια άλλα είναι στη λίστα? Dark Side of the Moon, το Pink Floyd, το Ziggy Stardust, το Dave to David Bowie, το Led Zeppelin 4, τον Led Zeppelin, ενώ μεγάλη αξία έχουν συγκεκριμένες εκδόσεις από τους Black Sabbath, καθώς και τα πρώτα punk singles από συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols και οι Clash. Φυσικά η κατάσταση του δίσκου παίζει τεράστιο ρόλο στην τελική τιμή και αν δεν το ξέρατε, αρχίστε να ψάχνετε τι έχετε στις αποθήκες και στα πατάρια, μπορεί να έχετε κανένα κρυμμένο θησαυρό και να μην το ξέρετε. Κρασιά πάντως εγώ δεν έχω 100%.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, τα Minions φαντάζομαι τα ξέρετε. Και αν δεν τα ξέρετε, φροντίστε να τα μάθετε ή τουλάχιστον να δείτε έστω κάτι από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούν. Π.χ. το Εγώ Απεσιότητας, 2010 πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα μικρά κίτρινα αυτά ανθρωπάκια στη μεγάλη οθόνη και λατρεύουν τις μπανάνες, μιλούν μια κατάληπτη αλλά ξεκαρδιστική γλώσσα, έχουν κερδίσει τις καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων θαυμαστών. Αν όμως δει κανείς, τα ονόματά τους είναι Kevin, Stuart, Bob, Otto, είναι όλα αρσενικά. Για χρόνια αναρωτιόντουσαν οι θαυμαστές της σειράς γιατί είναι όλα τα Minions αρσενικά και δεν υπάρχει ούτε ένα θηλυκό. Το 2015, 5 χρόνια μετά την εμφάνισή τους, ο Γάλλος ανιματέρ που συνσκηνοθέτησε τις ταινίες και δανείζει τη φωνή του σε όλα ανεξαρτήτως τα κίτρινα πλασματάκια αποκάλυψε το λόγο. Όταν ρωτήθηκε ευθέως, απάντησε ευθέως και είπε: βλέποντας πόσο χαζά και ανόητα φέρονται τις περισσότερες φορές, απλά δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα τα Minions να είναι κορίτσια. Δηλαδή, τα αγόρια μπούφι, τα κορίτσια έξυπνε. Πώς λέει και στα ζώα, τα σκυλιά είναι μπούφι, οι γάτες είναι πονηρές, έτσι πάει. Είναι ίδιον του φίλου. Οπότε και ο άνθρωπος απάντησε ευθέως και κατηγορηματικά αυτό και αυτό. Μάλιστα, η επόμενη ερώτηση είναι: από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο αρσενικά, πώς αναπαράγονται και είναι τόσα πολλά τα Minions? Λοιπόν, δύο θεωρίες σύμφωνα με όσα υπάρχουν στο σενάριο της ταινίας. Η πρώτη λέει ότι τα Minions είναι κλόνοι που δημιουργούνται σε εργαστήριο από μια μοναδική αλυσίδα DNA, γι' αυτό και μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι προκύπτουν από μια συσκευή που ονομάζεται Minionizer, η οποία μετατρέπει τους ανθρώπους σε Minions. Αυτό το πιθανό το βλέπω και ίσως ξέρω και μερικούς που θα έπρεπε να τους μετατρέψουμε. Πολλούς μάλλον.

Καλησπέρα στην Έφη που μας εύχεται καλησπέρα και λέει ότι είναι η εκπομπή που τη συντροφεύει κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και εσείς στο 693-0078-228. Θα τα διαβάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος που έρχεται με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και Φάνη Λιάκο που έκανε ένα guest. Πρώτα πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει η πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Τρεις οικογένειες στις περιοχές των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου έβαλαν στο στόχαστρο οι αρχές για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύης στο στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο

0: προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία-νεκροτομή. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται

Να δούμε αν ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να γράψει τέτοια τραγούδια ή να κάνει τέτοιες διασκευές. Για να δούμε. Από το στούντιο λοιπόν του 102 και σήμερα με πολλή όρεξη και ενέργεια, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης ξεκινάει. Ειδήσεις και νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με αγαπημένα τραγούδια από τα 80s και τα 90s. Δύο ώρες μαζί για να ενημερωθούμε αλλά και να χαλαρώσουμε ταυτόχρονα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο για σήμερα. Τρόποι επικοινωνία σας θέλουμε μαζί μας. 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Τώρα ξέρω ότι οι περισσότεροι περιμένετε να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού και το καινούργιο κόμμα της, αλλά θα κρατήσω τα καλά για λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Έχουμε πει πολλά για τη στεγαστική κρίση και τις αυξήσεις στα ενίκια που ταλαιπωρούν χιλιάδες Έλληνες. Οι επαγγελματίες του χώρου λένε μάλιστα ότι ακόμα και σήμερα που οι τιμές είναι στο Θεό, όπως θα έχετε διαπιστώσει σίγουρα, λένε πως δεν έχουμε πιάσει τα βάνη, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Έχουν έρθει και στη Βόρεια Ελλάδα αρκετοί αγοραστές από Ισραήλ και Ινδία που αγοράζουν, οπότε οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν για λίγο ακόμα. Ψάξαμε και βρήκαμε τι γίνεται παγκοσμίως και βρήκαμε τις τιμές γύρω από σπίτια 30 τετραγωνικά μέτρα σε κεντρικά σημεία των πόλεων, και θα σας πω αμέσως πόσο πληρώνουν παγκοσμίως. Στο Μανχάταμ, για παράδειγμα, 30 τετραγωνικά μέτρα σπίτι κοστίζει περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Στο κεντρικό Λονδίνο το ενίκιο για 30 τετραγωνικά αγγίζει τα 2.000 ευρώ. Στο Παρίσι 840 με 1.000 ευρώ. Α, σχετικά φθηνό το Παρίσι πάντως, το περίμενα λίγο πιο ακριβό. Στο Νότο, Ισπανία και Ιταλία και Πορτογαλία, τα πράγματα είναι καλύτερα. 30 τετραγωνικά κεντρικά, ξαναλέω, είναι γύρω στα 550 ευρώ. Σε εμάς, ξέρετε, ο καθένας ο οποίος είχε ένα μικρό μαγαζάκι, το έκλεισε και το έχει κάνει σπίτι και ζητάει 5 εκατοστάρικα, και εσύ ψάχνεις να βρεις από πού θα αναπνεύσεις, καθώς δεν έχει ούτε παράθυρα.

Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καριστιανού. Όλα τα βλέμματα, τουλάχιστον τα δημοσιογραφικά, ήταν στραμμένα στην πόλη μας και στην πλατεία Αριστοτέλους, συγκεκριμένα στον κινηματογράφο, τον θρυλικό κινηματογράφο μας, το Ολύμπιον, όπου η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το καινούργιο της κόμμα. Πάμε να δούμε τον τίτλο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να σας το πω όλο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που υπάρχει το όνομα της κυρίας Μαρία Καριστιανού μέσα στην ονομασία, αλλά έχω επιλέξει εδώ και πολύ καιρό να μην σχολιάζω τα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σέβομαι πάρα πολύ το θεσμό της μητέρας, και μην ξεχνάμε ότι η Μαρία Καριστιανού είναι μια μητέρα που έχασε στο τραγικό δυστύχημα το παιδί της. Παρόν στην παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού φορέα, ήταν και ο πρώην νομάρχης της Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μας έχει λείψει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από την πολιτική σκηνή. Έκανε και δηλώσεις, έκανε και ένα λογοπαίγνιο με το Ελπίδα. Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της. Τα παλιά στατικά της παλιάς πολιτικής σκηνής, όταν λένε ότι ελπίζουν σε κάτι, είναι σαν να μας κοροϊδεύουν λίγο, γιατί είχαν αρκετά χρόνια για να μας δώσουν ελπίδα, αντιθέτως μας τις στερήσανε. Πάμε να δούμε τι φορούσε η κυρία Καριστιανού. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτά τα παραπολιτικά. Τα πολιτικά θα τα ακούσετε αύριο σίγουρα το πρωί, που έχουμε έμπειρους δημοσιογράφους και θα σας τα αναλύσουν. Εμφανίστηκε με μια μαύρη φούστα, ένα άσπρο πουκάμισο, και όπου είχε πάνω ένα μαύρο τριαντάφυλλο. Τι συμβόλιζε αυτό το μαύρο τριαντάφυλλο? Συμβολίζει τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή, λέει, δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμέσως παρέπεμπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών. Το πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, του πολύ γνωστού Βασίλη Ζούλια. Ονομάζεται Αντελίνα και μάθαμε και πόσο κοστίζει. 300 ευρώ. Αξιοπρεπέστατη τιμή. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Ο Άγγελος μας λέει: είμαστε σε ένα μπαλκόνι και μας ακούει. Μας ευχαριστεί για την παρέα. Και εμείς σε ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι συνάδελφος, λέει: περνάω ροή και ακούω Γιάννη Παπαδόπουλο μέχρι και τις 12. Αφού είσαι συνάδελφος, Χρυσάνθη, και από ό,τι βλέπω και από τη φωτογραφία σου, είσαι νέα συνάδελφος. Καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Ό,τι προκύψει και δεν πέσει στην αντίληψή μας, πράγμα δύσκολο βέβαια, στείλ το μας να το πούμε ραδιοφωνικά. Καλή επιτυχία πάντως, να κυνηγείς τα όνειρά σου. Το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει γερό στομάχι και να μην απογοητεύεσαι.

Και αν νομίζετε ότι η μοναδική έκπληξη στην παρουσίαση του κόμματος ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, κάνετε μεγάλο λάθος. Η Κατερίνα Μουτσάτσου, γιατί πλέον από τα κόμματα δεν λείπει ο πολιτισμός, η γνωστή ηθοποιός, αφού παρουσιάστηκε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει για την Ελλάδα πριν από 14 χρόνια, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μίλησε. Η Κατερίνα Μουτσάτσου λοιπόν συντάσσεται μαζί με τη Μαρία Καριστιανού για τις επόμενες εκλογές. Συμπαθέστατη ηθοποιός και αρκετά πετυχημένη, θα λέγει κανείς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην εκτίμησαν το φέρτο του Ακύλα και να του έδωσαν την πρώτη θέση, αλλά ο Ακύλας μας έφερε χρήματα. Και όχι σε εμάς προσωπικά, δηλαδή μην αρχίσετε να ψάχνετε τη τσέπη σας, αυτά που είχατε πριν θα βρείτε, αλλά στην ΕΡΤ έφερε πάρα πολλά λεφτά. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι τρομερή αύξηση των εσόδων. 675.000 ευρώ έφερε στην ΕΡΤ η συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision και κάτι ψηλά δεν τα αναφέρω. Πέρσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κοιμάθηκαν στα 100.000 ευρώ. Πάλι και κάτι ψηλά, 750 ευρώ. Τρομερή αύξηση, πραγματικά. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον θεσμό, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού. Για να καταλάβετε, στον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece η τηλεθέαση έφτασε στο 44%. Στον δεύτερο ημιτελικό η τηλεθέαση πήγε στο 48%. Και εκεί άρχισαν όλοι, με το που ακούστηκε το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο, άρχισαν να παρακολουθούν όλο και περισσότερο. Στον εθνικό τελικό, λοιπόν, η τηλεθέαση έφτασε 74% για το κανάλι της ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στους ημιτελικούς της Eurovision και στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό που ήταν ο Ακύλας, που συμμετείχε ο Ακύλας, η τηλεθέαση έφτασε το 70%. Ο β' ημιτελικός, που δεν είχαμε ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά είχαμε τη Τζιπρέα, την τραγουδίστρια, με το Τζάλα, έφτασε στο 54%. Και πάμε τώρα στο μεγάλο τελικό, που όλοι κάτσαμε με τις παρέες μας να δούμε Eurovision και παραγγείλαμε να φάμε. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι το 85%. Σχεδόν λοιπόν όλοι είδαν Eurovision. Όποιος λέει ότι δεν είδε Eurovision είναι ψεύτης πραγματικά. Και αν δεν το είδε εκεί, έκατσε μετά και έβλεπε αποσπάσματα. Να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι που η ΕΡΤ επενδύει σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί επιτέλους έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τέτοιου είδους θεάματα.

Λαβαίνετε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο να τους ευχηθείτε. Σας εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς, ό,τι ποθεί ο καθένας. Για λίγα χρόνια θα λεγόμαστε ακόμα, θα έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και πολλές Ελένες, γιατί τώρα τα νέα παιδιά βαφτίζονται λες και είναι ήρωες στην Ιλιάδα και την Οδύσσια. Έκτορας, Αχιλλέας την καλύτερη, άντε βαριά κανά Αλέξανδρος. Έχουμε, θα μιλάμε ο ένας τον άλλον και θα νομίζουμε ότι παίζουμε στην Τρία. Πραγματικά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1938 που βγαίνει στον ελληνικό αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Εδώ Αθήνε». Το 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ γίνεται η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί μόνη της και χωρίς στάση υπερατλαντική πτήση, απογειώνεται από τη Νέα Γη και προσγειώνεται στην Ιρλανδία. 15 ώρες ήταν η πτήση, μόνο, τίποτα. Πάμε στο 1971 όπου η Chelsea κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στο γήπεδο Καραϊσκάκη νικώντας με 2-1 τη Real Madrid. Και γιατί το λέω, γιατί στα προκριματικά έχει αποκλείσει τον Άρη. Δύσκολα, αλλά τον απέκλεισε. Το 1986 γεννιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και γιατί το λέω, γιατί τον έναν το ξέρετε σίγουρα και τους άλλους μπορεί να τους έχετε δει κάπου σε κάποια κάμερα, να τους έχει πάρει ένα πλάνο. Ένας από αυτούς από τα τρίδημα ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής που κάνει μεγάλη καριέρα αυτές τις μέρες στην ελληνική showbiz. Το 2018 αποχαιρετούμε για πάντα έναν από τους καλύτερους κωμικούς, για μένα ο καλύτερος, το Χάρι Κλίν, από τους πρώτους που έκαναν σάτυρα στη χώρα μας. Το 1945 όλοι οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ανταποκριτές ήταν έξω από ένα δημαρχείο που ο ηθοποιός Χάφρεϊ Μπόγκαρτ παντρεύτηκε την ηθοποιό Λωρίν Μπακόλ. Από τα ωραιότερα ζευγάρια που έχουν υπάρξει ποτέ στο κινηματογράφο. Και κλείνω με το 2005, όπου η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει κοινό και κριτικές επιτροπές με το My Number One. Και τότε όλοι ξεχυθήκαμε στους δρόμους. Για να θυμηθούμε τότε με το γύρο 2004 που πάλι βγαίναμε στους δρόμους, όλοι βγήκαμε να πανηγυρίσουμε για την Έλενα.

Μου αρέσει που κρατάτε σημειώσεις και με μαλώνετε κιόλας. Όντως, χθες δεν σας είπα τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα σας τις πω όμως σήμερα, αμέσως μετά, στο επόμενο μικρόφωνο. Σε αυτό θα σας μιλήσω για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Το είχαμε απορία πριν, πόσο χρονών είναι σήμερα. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειρξη. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Δεν έχει δεχτεί ότι είναι αρχηγός 17 Νοεμβρίου. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση. Αποφυλακίστηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Όλο αυτό τον καιρό έπαιρνε αρκετές άδειες από το 2022, τον τελευταίο καιρό. Μέσα στη φυλακή παραμένουν από τη 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Και για να κλείσουμε με τα σοβαρά της ημέρας, είμαστε, όπως έχουν μεταδώσει τα ιρανικά μέσα, ένα βήμα πριν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς. Τους όρους θα τους μάθουμε όταν δημοσιευτούν. Wow!

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ταινίες της εβδομάδας, με την Αρκουδότρυπα που, του Στέργιου Ντινόπουλου και της Χριστιάνας Παπαδάκη. Μας είχε κάνει την τιμή και είχε βγει στην εκπομπή μας ο Στέργιος. Μάλιστα ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μίλησε μετά το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πάτε να τη δείτε. Είναι μια υπέροχη ελληνική ταινία του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και στο θερινό πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Φυσικά αυτή την εβδομάδα όλοι μιλάνε για την καινούργια ταινία Star Wars. Έχει εξαιρετικό cast. Νομίζω πλέον ότι Star Wars θα βλέπουμε μέχρι το 2100 και θα μη σας πω μέχρι το 2500, εκτός αν καταστραφεί ο κόσμος. Αλλιώς δεν νομίζω να σταματήσουν να γυρίζουν Star Wars ταινίες. Σε αυτή την ταινία, εκτός από το πολύ καλό cast, δηλαδή Πέδρο Πασχάλ, Σιγκούρνι Βίβερ, Τζον Φαβρό, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ, παίζει και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Έχει ένα μικρό ρόλο μέσα και αξίζει να τον δείτε. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι η Ομοιρία. Παίζει και ο Αλ Πατσίνο, δεν είναι ο πρωταγωνιστής όμως. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένας απεγνωσμένος άνθρωπος μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία στεγαστικών δανείων και παίρνει σαν όμηρο τον πρόεδρο της εταιρείας και μετά ξεκινάει όλη η περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας κρατήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Πάμε στην ταινία «Ο Επιβάτης». Είναι θρίλερ τρόμου, μεταφυσικό, μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Λένε ότι είναι πολύ τρομακτικό, αξίζει να το δείτε. Και θα, αν μπορέσετε να τη βρείτε κάπου, γιατί βγαίνει σε επανεκτέλεση, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε το «Η Κυρία από τη Σανγκάη». Τώρα ξέρετε, με τα θερινά θα βλέπουμε παλιές ταινίες. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα τους το χαλάσει στα θερινά σινεμά. Δύσκολα θα πάει ο κόσμος, γιατί οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό, οπότε θα είναι λίγο φοβισμένος ο κόσμος. «Η Κυρία από τη Σανγκάη», λοιπόν, Ρίτα Χέιγουορθ, στα καλύτερά της, πραγματικά πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Και θα κλείσουμε με τον «Τελειωμένο», όπου είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στις φυλακές. Παίζει ο David Johnson, εξαιρετικά ταλαντούχος νέος ηθοποιός, και ο Tom Blythe. Βλέπουμε το τι συμβαίνει μέσα πίσω από τα κελιά και βία.

Έγκλημα, πώς πρέπει ο καινούριος στη φυλακή να ανήκει κάπου. Είναι γνωστό το story, αλλά είναι αρκετά καλή ταινία. Έχετε πολλές επιλογές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε να δείτε, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία.

0: Σε επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο για τη Γάζα. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία νεκροτομή. Νέα εγκληματική οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μυλοποτάμου στην Κρήτη, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση, που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού, αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από την Τρίτη, όταν τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου. Στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-07-8228. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν βλέπουμε μπάσκετ για ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και το άλλο ζευγάρι στις 9 είναι η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague στον τελικό της Κυριακής. Απόλυτο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δίνουν οι στοιχηματικές. Δεύτερο φαβορή είναι η Βαλένθια, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε και τέταρτη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στα προγνωστικά. Βέβαια, με τέτοια φανέλα η Ρεάλ Μαδρίτης και με όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που την είχαν εξεγραμμένη και έχει σηκώσει πολλά τρόπαια, δεν είναι να μην την υπολογίζεις. Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το κακό σερί που φτάνει σε Final Four και δεν σηκώνει τρόπαιο και να θυμηθεί τον παλιό Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη που σήκωναν κούπες συνεχόμενα. Πάμε στα δικά μας, Άρης και ΠΑΟΚ, που ακούγεται ότι θα παίζουν στην επόμενη EuroLeague. Συναντήθηκε ο Ρίτσαρ Σιάο με τον CEO της EuroLeague στην Αθήνα. Συζητήθηκε η νέα δομή και η φιλοσοφία της ιδιοκτησίας του Ρίτσαρτ Σιάο, το στρατηγικό πλάνο που έχει, οι ενέργειες που έχουν γίνει για την οικονομική εξυγίανση. Οι πληροφορίες λένε ότι και του χρόνου ο Άρης αγωνίζεται στο EuroCup και θα τολμήσω να πω, γιατί φοβάμαι την αντίδραση του ηχολήπτη μου σήμερα, ο οποίος είναι γνωστά τα αισθήματά του για τον δικέφαλο για ετώ, κατά 99,9% ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και αυτός στο EuroCup. Αυτό είναι καλό, γιατί θα έχουμε ακόμα ένα ντέρμπι μέσα στη χρονιά στην πόλη μας και φυσικά με πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από ό,τι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μικρά βηματάκια. Είναι σε καλό δρόμο και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα περισσότερο λόγω της οικονομικής επιφάνειας του κυρίου Μιστακίδη αλλά και των χρημάτων που έχει ρίξει. Ο Ρίτσα Σιάο φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επενδυτής και ότι ξέρει τι κάνει. Του αρέσει το άθλημα. Εγώ αυτό κρατάω. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Του αρέσει η ενασχόλησή του με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα το μαθαίνει. Οπότε να μην ζητάμε πολλά, να μάθουμε να έχουμε υπομονή για να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος, τα οποία έχουμε πληρώσει πάρα πολύ και έχουμε στεναχωρηθεί οι φιλάθλοι της πόλης αυτής, και οι φιλάθλοι του ΠΑΟ και οι φιλάθλοι του Άρη και του Ηρακλή. Μικρά βήματα και όλα θα έρθουν στην ώρα τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα από αυτά που έκανε όσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα του FBI σχετικά με τα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Θα τα λέμε ούφο για να συνεννοούμαστε. Είναι αρχεία που είναι από πάρα πολύ παλιά κρατημένα μυστικά στις αμερικανικές αρχές. Είναι το πρώτο κύμα. Θα έχουμε άλλα δύο κύματα με έγγραφα που θα δοθούν στη δημοσιότητα. Σε ένα από αυτά φαίνεται ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με εξωγήνους στις 12 Ιανουαρίου του 1955. Τι λένε τα έγγραφα, σας λέω. Δεν σας λέω αν τα πιστεύω ή όχι. Σας λέω τι λένε τα έγγραφα. Σε ένα από αυτό το έγγραφο, λοιπόν, φαίνεται ότι επικοινωνήσαν εξωγήινοι με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στις ΗΠΑ και τους είπαν ότι ο άνθρωπος είναι η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Δηλαδή, τόσο καιρό που πιστεύουμε ότι είμαστε τα πιο έξυπνα όντα σε αυτό το σύμπαν, δεν είμαστε. Οι εξωγήινοι που υποτίθεται επικοινώνησαν με τη Γη είπαν ότι είμαστε η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Στίβεν Χόκινγκ, που είχε πει κάποτε ότι να παρακαλάτε να μην έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, γιατί μάλλον δεν θα είναι για καλό. Και ο Στίβεν Χόκινγκ πίστευε ότι αν έρθουν οι εξωγήινοι στη Γη, όχι αν πάμε εμείς εκεί, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι τεχνολογικά, θα είναι, λέει, αιώνες μπροστά από εμάς και δεν θα είναι σίγουρα για καλό. Καλό είναι που αποχαρακτηρίζονται έγγραφα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε ένα χαρτί ότι είναι και αλήθεια, γιατί ενίοτε σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουν και άνθρωποι με λίγο διαταραγμένες προσωπικότητες.

Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα σας το μεταδώσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ψυχολόγος από την Ισπανία, ο Αλφρέντο Ροντρίγκες συγκεκριμένα, είπε κάτι πάρα πολύ που με άγγιξε. Το να ξυπνάς, λέει, στις 5 το πρωί για να πας στη δουλειά σου, είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Τι θέλει να πει ο καθηγητής ψυχολογίας? Επειδή μας έχουν περάσει ότι αν ξυπνάς πάρα πολύ πρωί, αν πηγαίνεις στη δουλειά σου πρώτος, φεύγεις τελευταίος, αν εργάζεσαι 12 και 14 ώρες, ότι είσαι πιο παραγωγικός και πιο πετυχημένος, δεν έχει τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ή που προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Εξουθενώνεις τον οργανισμό σου. Με μαθηματική ακρίβεια, λέει ο ψυχολόγος, ότι οδηγείσαι σε εξάντληση και ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν πάρα πολύ και χάνουν ώρες κυρίως πρωινού ύπνου, είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να πέσουν σε κατάθλιψη. Οπότε, λέει, αν εσύ εξωθείς τον οργανισμό σου σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι ακραία κατάσταση να ξυπνάς πάρα πολύ πρωί και να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, σε λίγο καιρό δεν θα έχει καμία αξία η προσπάθειά σου, γιατί δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θα είσαι εσύ. Και το λέω αυτό για να το ξέρουμε μερικοί άνθρωποι, που ειδικά κάποιοι που μπαίνουν στον χώρο εργασίας, καινούργοι, νέοι, με πολλά όνειρα και ελπίδες. Κρατήστε λίγη ενέργεια και για σας. Μαζί με την επαγγελματική σας εξέλιξη πρέπει να εξελίσσεστε και σαν άνθρωποι. Να μην το ξεχνάτε αυτό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν το νότο της Τουρκίας. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Έτσι, για να μην νομίζουν οι ξένοι ότι δεν ξέρουμε από τέχνες και έχουμε καταπληκτικούς ζωγράφους στη χώρα μας, σήμερα πουλήθηκε ένας πίνακας του Παρθένη σε δημοπρασία στο τρομερό ποσό των 1.258.400 €. Η αρχική εκτίμηση κειμενόταν μεταξύ 300.000 € και 500.000 €, όμως έπιασε, λέει, 1.258.000 €. Ο πίνακας ονομάζεται Ποίηση, Ευαγγελισμός. Το έργο χρονολογείται στη δεκαετία του 1950. Απεικονίζει στο κέντρο μια νεαρή γυναίκα, μορφή που έχει ερμηνευθεί τόσο ως Παναγία αλλά ως και συμβολική αναπαράσταση της ποίησης. Η σύνθεση, λέει, αποδίδει έννοιες όπως η ειρήνη, η αρμονία, η πνευματική έμπνευση, ενώ η φιγούρα απευθύνεται σε έναν άγγελο κρατώντας ένα κύλινδρο που παραπέμπει σε ιερό ή ποιητικό κείμενο. Σπουδαία επιτυχία. Πουλήθηκαν και άλλα έργα Ελλήνων ζωγράφων στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Δύο έργα του Γιάννη Μόραλη, ο πίνακας Πανσέλινος, πουλήθηκε για 508.400 €, και το έργο Η Άνοιξη που πουλήθηκε για 305.000 €. Για τον Έλληνα δημιουργό. Να πούμε, για να μαθαίνουμε και τίποτα, το ρεκόρ Έλληνα ζωγράφου που έχει πουληθεί ακριβότερα είναι η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Έχει πουληθεί για 1.970.000 €. Πουλήθηκε πότε? Το 2008, λέει. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο έργο λέει ότι η αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια €. Η τέχνη είναι επένδυση, πραγματικά, για αυτούς που ξέρουν. Εγώ θυμάμαι ότι, αν κάποιος ξέρει να μας στείλει μήνυμα στο Viber, η μητέρα μου έχει 2 πίνακες ενός καλλιτέχνη του Παπαδομανολάκη. Αν κάποιος ξέρει πόσο αξίζουν, να μας στείλει ένα μήνυμα για να ξέρω πόσο έχω σαν περιουσία. Πραγματικά αξίζει η τέχνη να επενδύσει, είναι ένα σταθερό κεφάλαιο. Βέβαια, τώρα τελευταία, που με αυτά που γίνανε στη Μέση Ανατολή, οι Άραβες επενδυτές έχουν σταματήσει να αγοράζουν έργα από την Ευρώπη, και αυτό ήταν ένα μικρό ντεσαβαντάζ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπιστρέψουν οι Άραβες, γιατί αγοράζαν πάρα πολύ ακριβά. Και αν τυχόν έχετε κάποιο έργο που πιστεύετε ότι αξίζει πολλά χρήματα, πάντε το να το εκτιμήσει κάποιος, ποτέ δεν ξέρετε.

Η Δέσποινα μας στέλνει ότι περιμένει να γίνει ένας φίλος της, ο οποίος ζωγραφίζει διάσημος, λέει, για να πάρει αξία τα έργα που έχει. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε έναν ζωγράφο στις παρέες μας. Και αν δεν έχουμε ζωγράφο, έχουμε σίγουρα κάποιον που φτιάχνει κοσμήματα. Σίγουρα δεν υπάρχει παρέα με κάποιον που δεν φτιάχνει κοσμήματα ή ζωγραφίζει. Εγώ πάντως επιμένω, το να επενδύεται στην τέχνη αποδίδει πάντα. Πάμε να δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα κρούσματα βακτηριακών σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμόξεων στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας. Η γονόρια, ακούστε νούμερα για να τρελαθείτε, η γονόρια σημείωσε άνω το 303% σε σύγκριση με το 2015. Τα κρούσματα σύφυλης που την είχαμε ξεχάσει για δεκαετίες υπερδιπλασιάστηκαν. Τα χλαμίδια παραμένουν η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γιατροί, επειδή κυρίως οι νεαρές ηλικίες πιστεύουν ότι εντάξει, μωρέ, θα πάω σε ένα γιατρό και θα το θεραπεύσω, οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχουν μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως είναι η στηρότητα, ακόμη και προβλήματα στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Η σύφυλη, ας πούμε, οδηγεί, το τελικό στάδιο είναι μέχρι και παράνοια, για όποιον δεν γνωρίζει. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα νούμερα. Γονόρια, καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα. Ηλικιώδης αύξηση, 303% σε σχέση με το 2015. Σύφυλλη, 45.577 περιπτώσεις. Χλαμίδια, 213.443 κρούσματα. Πραγματικά, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει χαλάρωση των ηθών στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά ένα μεγάλο και βασικό πρόβλημα είναι και η αύξηση των προφυλακτικών, της τιμής των προφυλακτικών. Το λένε οι νέοι ότι είναι ακριβά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να υπάρχει τέτοια άνοδος σε τέτοια νοσήματα. Λίγο προσοχή για να μην το βρούμε μπροστά μας, εννοώ στην υγεία σας. Πραγματικά είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα πρέπει να υπάρξει και μια καμπάνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Λοιπόν, ο Αποστόλης Κοσμόγλου έφυγε χωρίς να προλάβω να τον χαιρετήσω. Έχει έρθει ο εορτάζων σήμερα Κώστας Σαββίδης, χιλιόχρονος. Του ευχόμαστε και μέσω του ραδιοφώνου ό,τι επιθυμεί, στα καλύτερα μόνο. Όσοι από εσάς τους άρεσε η σημερινή μας εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ στην τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10. Θα σας κρατήσουμε 2 ώρες στην τροφιά και θα σας οδηγήσουμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλαιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για σήμερα το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της.

0: Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύης στο Λίσκο για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Νέα εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μηλοποτάμου στην Κρήτη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν τον νότο της Τουρκίας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα γέφυρας που έχει κοπεί στα δύο στην επαρχία Χατάι στα σύνορα με τη Συρία. Είναι η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με 3 νεκρούς στην Αντιόχεια, μεταξύ τους και ένας έφηβος 15 χρονών. Σκοτώθηκε τη στιγμή που κατέρευσε το σπίτι του έπειτα από κατολίσθηση. Η υπερχείληση του ποταμού Ορόντι βύθισε ολόκληρα χωριά και αγροτικές εκτάσεις κάτω από τα λασπόνερα. Αυτοκίνητα κατέληξαν σε γκρεμούς έπειτα από τις ανυπολόγιστες στις καταστροφές σε οδικά δίκτυα και γέφυρες, ενώ ζημιές καταγράφονται και στην πρωτεύουσα Άγκυρα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ουτόπια, ρομαντική.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον αναστοπούλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.